0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού

στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε γυαλοπωλείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μόνα

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται ταράσα, να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι, διάβολος σωστός, κουφέ. Μόναχος το

14 σνούς της Δευτέρας στα μπλουζ. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές έντασης στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Πατέρας και γιος, καθώς και δύο 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά του συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Τον ανιψιό.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες έτσι δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι, οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις. Βάζουν στο ράδιο, στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν. Και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Τι άλλε ώρε κάνετε θέλετε. Λοιπόν, όχι μόνο, πρώτο με ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Στην Earth News Radio να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, έτσι έχει. Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8, όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και, νομίζω είναι πολύ λίγο στις Καβάλας.
1: Εντάξει, πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, ναι.
1: Των?
0: Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι... Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωποσίες, κοινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών.
1: Κορυβαντιών των.
0: Έτσι λέει.
1: Οι κορυβαντιώντες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή η γιορτή του κρασιού να μην είναι ξεροσφύρι.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί να είναι με τίποτα.
0: Με ζέδε, θα έχει.
1: Τυφουράκια.
0: Τάπας.
1: Με κάτι...
0: τάπας.
1: Γιατί να έχει τάπας.
0: Μπορεί
1: να
0: είναι. Στην Ισπανία.
1: Γιατί έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι. Όπως στο Τσίπουρο, ας πούμε. Τι μεζέ έχετε. Στραγάλια. Μπορεί να δίνουν εκεί παξιμάδια. Ή ξέρω εγώ κρακεράκια. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε
0: αφού
1: σήμερα.
0: Έχουν εινομαχίες, ρε Διονύση.
1: Εινομαχίες έχουν,
0: δεν
1: έχουν. Ναι, γιατί, τι πειράζει.
0: Όχι, τι πειράζει. Μην λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
1: Θα μου ακούσουν στην Ισπανία και θα παρεξηγηθώ.
0: Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί είμαστε παρεξηγητή στην Ισπανία.
1: Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
0: Πάλι στη Ρωσία.
1: Ναι, θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί...
0: Δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
1: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και τα λοιπά. Μας στείλει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
0: Αυτό δεν ξέστα.
1: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην ανατολική νησιωτική χώρα, στα ηπειρωτικά του 36 και τοπικά στα δυτικά του 37, ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. Μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
0: εντάξει, κύριε Παύλο. Τώρα,
1: κύριε Παύλο. Κύριε
0: Πέτρο. Λοιπόν. Καλά το παιδί.
1: Με τα ονόματα δεν.
0: 1850. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
1: Πολύ ωραία. Θα πω εγώ το επόμενο. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι πταίει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης, σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
0: Το 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς.
1: Ναι.
0: Βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων τη φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στα social.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό,
1: του correct, ναι,
0: ναι, του correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και κάνουν περιπολία σε δρόμους τις, σε περιοχές που, ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω
1: τι
0: εγώ
1: τι. Τι το τσεκάρουν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Μην πω πρωί-πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
0: Πώς το λένε. Δεν θέλουν στην περιοχή τους Εφραίους. Δεν θέλουν εκεί.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Δεν ξέρω.
1: Να φύγουνε. Να πάτε αλλού, που είναι και η παλιά διαφήμιση.
0: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
0: Φοράνε.
1: Αμπέχονα.
0: Όχι, όχι. Uh-huh. Δεν φοράνε αμπέχονα.
1: Θα τους πήγαινε.
0: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
1: Uh-huh. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα. Όχι, μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες γιατί έτσι γουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, οι δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20.000 και ψάχνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν
1: όχι,
0: πληρώνω.
1: Όχι, όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
1: Για τρομοκρατία το.
0: Τρομοκρατία, το,
1: τρομοκρατία
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
0: Βέβαια. Το 1986.
1: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
0: Ναι, βέβαια, είναι, ναι, τρελικός.
1: Βέβαια.
0: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία, τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Άβελ.
1: Σαν σήμερα έγινε, ναι, αυτό.
0: Άβελ, τρομοκράτης. Θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
1: Ναι.
0: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886 σήμερα γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
1: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις για τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βουλανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
1: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
0: Αγαπημένη.
1: Ναι, Χέρμπορν. Πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή, με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο. Έχουμε.
0: Έλατε.
1: Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
0: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα, Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου. Mm. Αυτό το πράγμα. Mm. Αυτό, ναι, μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σαν στολίτη με τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
1: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν, από κανέναν, τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
0: Αντιχαίρεστε.
1: 24 βαθμούς έχει ήδη εκεί. Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχο, είναι ο Άγιος μου. Ε? Άγιος Διονύσης, ο Ολύμπο. Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να το χαίρεστε.
0: Ορίστε.
1: Να το χαίρεστε. Κοίταξε να δείτε τώρα πώς πέτρεψε.
0: Πολύ.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, Διονύση. Εγώ γιατί. Α, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι.
0: Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό.
1: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
0: Αφού είπε και Γερμανία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού είπε Γερμανία.
1: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αφού είπε Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
1: Ναι, το είπε. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, αφού το είπε.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
0: Ωραία, χαμός.
1: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού.
0: Πω.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουζάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Πα, ναι, βέβαια. Καλή
1: τι καλή Κυριακή, κύριε.
0: Τι καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Σαν Κυριακή να είναι.
1: Όχι, είναι παλιό το μήνυμα. Μου το έβγαλε τώρα το Messenger.
0: Είναι παλιό.
1: Παιδιά, το Messenger κάνει πλάκα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 22 βαθμούς.
0: Λοιπόν, είχαμε κάποια θαύματα ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά, ναι, θαύματα δηλαδή, που βγάλαν τα 2 πιτσιρίκια, τα αγοράκια. Από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που έγινε, το τραγικό αυτό γεγονός με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήτανε σαν να ήταν στεκόντουσαν σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα τις αναλύσεις και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς χτισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
1: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέτε δεν είναι σεισμογενή χώρα και είχαν, βάση περιπτώσει, αντισεισμικό κανονισμό προαιώνιο.
0: Μα δεν το δεχτίζεις μόνο όταν είσαι σεισμογενή χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
1: Πέσω στου Βενεζουελάνου.
0: Ναι. Δεν το λέω στου
1: ανθρώπου. Του μαλώνει του ανθρώπου τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λάφκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια της Λάρισας. Ωραία, στην οίκια της Λάρισας. Κάτι ωραίο στα φέρνω. Ο κύριο Πέτρο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
0: χρόνια
1: από το Αμίντο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και μας στέλνει και ο κύριος Πέτρος από τον πύργο Ηλίας, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει, καλημέρα μου, χρόνια μου πολλά. Έβγαινε μόνος. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Ουάσιγκτον, βλέπω, ε.
1: Τι σημαίνει κομμουνίστρια?
0: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά,
1: είναι κομμουνιστής. Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία,
0: ναι,
1: θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς τα λένε αυτά τα. Το λέει ο Βάντς αυτός. Ο Βάντς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, λέει μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
1: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ. Καταλαβές. Αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε η τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε. Τραχαγύρευε. Τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Και, και ο κόσμος τι λέει.
1: Τρομοκρατείται. Κατά τον Τραμπ, κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος. Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Πώς είχαν πάλι κάτι πρεσβείες. Ναι. Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπήσεις και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζει το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτι οι Ρεπουμπλικάνους για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον. Όχι κομμουνιστές, κουμουνιστές. Και δεύτερον, θα κάτσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το λύσαμε και αυτό.
0: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
1: Τι έφυγε, πού πήγε Τζάκρη.
0: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
1: Ναι, έφυγε.
0: Είναι περίοδος μεταγραφών.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος. Έχει πάρει υποσχετική.
0: Συμβόλαιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: 2+1.
1: Τι 2+1.
0: Έτσι δεν λέει στα ποδόσφαιρα. Λέει έκλεισε, λέει
1: για 2 χρόνια συν 1.
0: 2+1.
1: Η Τζάκρη έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρόκειται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάτσει. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτσει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ενοχλήθηκε, λέει η πλευρά Κασελάκη το λέει αυτό. Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη. Από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακβεθ συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το έκανε κάποιες προτάσεις και τις αποδέχθηκε πάλι ο Άδωνης.
1: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει ότι την φάγανε. Όχι.
0: Στον Άδωνη.
1: Διαφώνησε. Όχι, που λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό όλο.
1: Άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
0: Μα εκεί συναντήθηκαν.
1: Πού συναντήθηκαν?
0: Στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί είναι πακέτο.
1: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
0: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
1: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, εδώ και κάνα δίμηνο. Ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο του Ντούκες δεν έχουν πάρει άνθρωποι.
0: Όχι,
1: θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
0: Έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
1: Ότι πάει στο Πασόκ. Αυτό τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
1: Έχει γραφτεί. Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κάνα δίμηνο ότι θα φύγει δηλαδή και θα πάει στο. Έκλαιγε, εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας. Των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη. Επειδή ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας. Είχε δακρύσει.
0: Εντάξει. Έτσι είναι αυτά.
1: Εντάξει,
0: συγκινήσε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Έλα ρε παιδί μου, στο καλύτερο πάνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του ορμούς. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά την νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη
1: να
0: για να ξεκουραστεί,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο, είχε ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόρπιο μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μασάει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί. Δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό. Το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα.
0: Ωραία
1: είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικό μου. Ναι. Ναι. Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα, ναι, για πρωί, μπουγάτσα είναι. Ναι, ναι, όνειρο, ναι, όνειρο τώρα, τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν. Κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράντα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήταν γνωστή.
1: Πώς πήγες την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε,
0: γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί
1: πραγματικά
0: μου. Η Κατερίνη
1: τώρα
0: τέτοιο είχε. Είχε στραγάλια, ναι, τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέει αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα,
1: κόσμο,
0: στην, καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλεκονία, 23 βαθμοί. Στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει. Στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο, μια χαρά. Στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζουν τι Βερσαλίες.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλίες.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και οι Σενσόρι.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένας άλλος.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στις Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορεί τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε
1: γιατί. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί. Αυτός έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Κάνιε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζει.
1: Ναι. Λοιπόν. Το ζευγάρι λέει επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Έκανε όλους τους πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίους κήπους που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω, εγώ ξέρω.
1: Μέσα
0: σαν πως ξέρω. Τι είμαι, Γάλλος είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Κλασικά. Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Η κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε, ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο?
1: Όχι,
0: δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρέπει. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα. 4.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Καλά. Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι, ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές,
1: ναι,
0: δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ. Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Τι, δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι, Εγώ ως Κατερίνα.
1: Εγώ ως Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω. Έτσι. Ναι, θα μας πεις.
1: Τώρα,
0: νομίζω θα μας πεις.
1: Ναι, ναι. Φυσικά θα σας πω. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι. Το θα πεις για όλα, υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει
0: τι
1: πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πιστεύει στην ολοκλήρωση της θητείας κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερώσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερώσει.
1: Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερώσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη είναι η εξαετία.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόοπτου. Πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί κολλάει το απρόοπτο. Τι είναι το απρόοπτο. Θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Το 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, όχι, λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε παρά μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3-4-5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα, ωραία.
0: Πού? Στο Μέτσοβο κιόλας. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές της Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα, οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό σε Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβυρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης. Ο Γιάννης Μπουτάρης είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, συν της άλλης. Και είχε έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν. Και τελικά το κατάφερε. Και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, συν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τη θυμίσουμε και αυτά. Ο κύριος Παύλος λέει: το θέμα δεν είναι από πού έφυγε η κυρία Τζάκρη. Το θέμα είναι πού δεν πρέπει να πάει. Ή καλύτερα πού δεν πρέπει να τη δεχτούν. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παύλο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβασα το εξής. Διάβασα το εξής, ότι πώς υπολογίζονται, ρε παιδί μου, οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα πάρω αυτόν, θα πάρω τον άλλον. Θα πάρω... Γιατί σου λέει ότι εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια θα σου φέρω τόσους ψήφους.
1: Πήγε στην Πέλα.
0: Πώς κάναν παλιά στις φοιτητικές εκλογές που λέγανε στις φοιτητικές εκλογές. Θα βάλω στο ψηφοδέλτιο τον τάδε, γιατί έχει πέραση. Έχει... Αυτό είναι influencer. Ναι. Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να στεθούμε την τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Έχουμε το Σπύρο το Δαρσινό στην τηλεοπτική μας γραμμή. Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φορτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές. Μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και η μία σε μια αδιόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ρηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά η πυκνή καπνή που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και μεγάλη, ήταν μεγάλη ανησυχία. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, ούτε. Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
2: Αυτό
0: το οποίο προέκυψε, αυτό ανεφλέγει, τι έκανε.
2: Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξεράγει η μπαταρία.
2: Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Αυτό δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει ανακαίνιση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο Θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλυθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τις ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Ήταν μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
0: Πώς θα τα θυμόμαστε.
2: Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι.
0: Πίστεψε
1: μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, για
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά, εγώ τώρα, αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα Μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες.
1: Ακόμα υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια, και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει. Ναι. Έχουν βάζουν. Είναι, και,
0: είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει αυτό.
1: Τώρα,
0: να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσία είχα να το ακούσω πολλά χρόνια.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ερμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
3: Είχε να τα ακούσει λέει πολλά χρόνια πιο.
4: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις.
0: Λέγαμε για τη φωτιά με τον Σπύρο τον Δαρσινό για τη φωτιά στην Καλυθέα. Και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω...
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, στο πίσω μέρος.
0: Και λέγω ότι ο Σπύρος που το ξέρει, που είναι
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες κουριασμένες και όλα και τα λοιπά, και κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
3: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν.
1: Στις
3: δηλαδή
1: καινούργιες,
3: μία
1: καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Ναι. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
4: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
3: Όχι, ναι, λέω για τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Τα καινούργια δεν έχουν.
4: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Θα κάνει σταγόνες πολεοδομίας ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι. Θα βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς τα παλιά σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ναι, παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν άντε με μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Κατάλαβες.
3: Ήταν... Για τώρα που λέμε ωραίες, πολυκατοικίες και παλιά, πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά ο θηρόρος, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει. Το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρόρος και να το πει.
4: Ο θηρόρος, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Σε τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρόρος ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
3: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν σαν διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, ρε παιδί μου. Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ανελκυστήρες και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρορού. Ο θηρορός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν φορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα.
3: Μοίραζε την αλληλογραφία.
4: Μάλιστα. Τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρόρος. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε πάνω μας.
3: Εντάξει, ξέρετε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι πώς από αυτά θα διακινήσει.
4: Κονσιέρζο τώρα σήμερα στα κονσιέρζο.
0: Άλλο είναι αυτό, ναι.
3: Στα μοντέρνα.
4: Επειδή μου έχει στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
3: Στα καινούργια αλλού.
4: Ναι, ναι, η Όρκ, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που άλλο υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχει δει τα κτίρια αυτά με τι πολυκατοικίε, τι μοντέρνε και που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρει. Και έχει αυτόν που λε: σου κλείνει το βράδυ να πα να φας έξω, σου κάνει ταξί, σου κάνει.
3: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
4: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
3: Δεν την έχει δει ο Κώστας. Το λέμε
0: Κώστα.
3: Δεν ήξερε.
4: Δεν την ξέρω καν.
1: Only murders in the building. Έτσι δεν
0: ξέρω.
1: Only murders in the building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση
3: περιπτώσει. Πολύ ωραία.
0: Είχε κάνει πάταγο με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
3: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
3: Είναι πέμπτη.
0: Συνεχίζεται, ναι. Παίζει Meryl Streep.
4: Παιδιά, το Hulu πού να το βρω. Δεν έχω Hulu. Πώς θα το πληρώνω πια.
3: Παίζει και αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
4: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Άμα βρίσκω.
0: Όχι, ρε,
1: δεν παίζει σε ρώσικα.
0: Τη Hulu την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
4: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει πότε το σχολείο σου. Όσε πλατφόρμε βάλει.
3: Έχει δίκιο.
4: Εντάξει. Κάπου να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τι πλατφόρμε.
0: Καλά κάνει, Κώστα μου.
4: Εντάξει.
1: Παιδιά, θα γίνουν περισσότερε ακόμα.
4: Οι περισσότερες.

0: Θε τηλεόραση, εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχει μείνει μόνο ενημέρωση στη σημαντική τηλεόραση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ποιος θα μας προτιμάει τότε? Έχω.
1: Έχει τέτοιε αναζητήσει.
0: Ρε παιδί μου, έχω μια ευρωπαϊκή
1: αυτομέλεια. Βλέπει μακριά, ναι. Αυτό, βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται.
0: 100%.
2: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
1: Τέλο πάντων, θα δούμε.
0: Μπαίνουν σιγά-σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά-σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά-σιγά στην Ευρώπη. Αν μεθαύρο να πάρουν την Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
2: Παιδιά, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια. Από το εξωτερικό. Μεγάλη όμως. Μεγάλη, κολοσσός. Θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου λέγανε.
1: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν είναι το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένο όμιλο. Αυτό το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
2: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέει.
1: Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
2: Δεν θέτε.
0: Τι θέτε, τι λέτε.
3: Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
1: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
0: Έβλεπα
1: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
0: Έχει τρομερό περιβάλλον και είναι δωρεάν.
2: Δεν θέλει να πει
3: ότι ανακαλύψει το Earthflix. Που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Α μπει να δει τι περιεχόμενο έχει, πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο, ναι, που έχει το Netflix.
1: Και ναι, θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ναι, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την, δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν μετά, θέμα, όντως, ναι, τώρα που το φτιάξαν.
0: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
1: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
0: Έχουμε το απόσπασμα στην ταινία του Παπατρέχα. Τον Παπατρέχα δεν είναι, παιδιά, ταινία.
1: Πού
0: τον,
1: με
3: τον Βέγκο.
2: Βέγκο. Ρε, παιδιά, πριν το σκεφτόμουν, ναι, να σας το πω.
0: Για βάλτε το λίγο να το παίξουμε.
4: Γεια σου, Πολύ.
5: Την κυρία Καλιακούδα, καλώς ορίσατε. Αν μην ταλαιπωρήσετε, χαλασμένο είναι πάλι.
4: Πάλι τη λειτουργία αυτό.
5: Ξέρετε πράγματα, κυρία Καλιακούδα, μου τι να κάνουμε.
4: Και δεν θα ανέβω εγώ απάνω στο αρετήρι τώρα.
5: Όπως ανεβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφ στην πόρτα σας.
4: Αν μας δει κανένα μάτι, θα ρεζιλευτούμε.
5: Δεν θα ρεζιλευτείτε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε αφού έχετε ρευματισμού? Να παραμείνετε εδώ πέρα στο θηρορείο, τι να σας πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανωτέρω βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές κινήσεις, μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώσε μου. Κυρία
2: Καλιακούδα
5: μου, και είπα, κάντε λίγο
2: δίαιτα,
5: όχι για
2: εσάς,
5: για μένα.
2: Παιδιά, πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης. Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Ρίχτο.
1: Πάμε κι εμείς.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανά Σημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίες 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές καλημέρες μαζεμένες, έτσι για να κυλήσει όμορφα και η σημερινή ημέρα. Η τελευταία στην ουσία Δευτέρα του Ιούνιου, 29 έχει σήμερα ο μήνας. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Πέτρος, Πετρούλα, Παύλος και Παυλίνα έχουν την τιμητική του σήμερα 29 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Η υγεία είναι η πολυτιμότερη ευχή νομίζω που μπορούμε να τους δώσουμε. Αυτό τους ευχόμαστε να έχουν και όλα τα υπόλοιπα ο καθής μπορεί να τα καταφέρει ό,τι έχει στο νου του. Τώρα όσον αφορά την ετυμολογία του ονόματος Παύλος και Παυλίνα από τη λατινική λέξη που σημαίνει Παύλους, τη λέξη Παύλους που σημαίνει μικρός στην ουσία, ενώ ο Πέτρος που γιορτάζει σήμερα, για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι για την ετυμολογία του Πέτρου, νομίζω δεν μας δίνει κάτι εκτός από το ότι ο Πέτρος προέρχεται από την Πέτρα. Αποστόλων λοιπόν Πέτρου και Παύλου τιμά τη μνήμη τους η Εκκλησία μας σήμερα, την προτελευταία αυτή μέρα του Ιούνιου, μια μέρα που ξημέρωσε με το θερμόμετρο να είναι σε καλά, μπορούμε να πούμε, για την εποχή επίπεδα. Είναι αυτές οι θερμοκρασίες οι καλοκαιρινές, οι οποίες ορίστε αυτή την ώρα είναι περίπου στους 16 με 17, 17 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και από ό,τι φαίνεται αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα ζεσταθούμε λοιπόν σήμερα. Κάντε τις δουλειές σας τώρα το πρωινό, για να μην χρειάζεται να κυκλοφορείτε τις πολύ θερμές ώρες έτσι, στην δροσιά του σπιτιού. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα αυτή την ώρα που είναι νωρίς ακόμη, για να μπει η δροσιά μέσα, και λίγο πριν τις 10 κλειδαμπαρώνουμε, κρατάμε τη δροσούλα μέσα, και μετά αν χρειαστεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε λίγο τον ανεμιστήρα, λίγο το κλιματιστικό, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει, και νομίζω η δύσκολη ώρα θα περάσει σχετικά πιο εύκολα, αρκεί βέβαια να εκμεταλλευτούμε και την πρωινή δροσούλα. Σήμερα, όπως είπα, 29 έχει ο μήνας, είναι η μέρα, διεθνής ημέρα των τροπικών η σημερινή. Η σημερινή λοιπόν μέρα είναι μία από τις εκδηλώσεις του ΟΗΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 29 Ιούνιου. Κύριος στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει η διεθνή κοινή γνώμη για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η τροπική ζώνη είναι μια περιοχή της γης που περιβάλλει τον Ισημερινό. Βρίσκεται μεταξύ του καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο και του τροπικού. Το τροπικό κλίμα χαρακτηρίζεται από πολύ ζεστό καιρό και η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κλίματος στην τροπική κλιματική ζώνη. Το κλίμα των τροπικών δασών, το κλίμα των τροπικών μουσώνων, το τροπικό υγρό και ξηρό κλίμα. Η τροπική ως περιοχή αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής επιφάνειας της Γης και φιλοξενούν περίπου 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στην τροπική περιοχή, επομένως η περιοχή φιλοξενεί μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας του κόσμου, ενώ τα τροπικά έθνη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η τροπική ζώνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις στον τομέα της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτά έτσι κάποια στοιχεία που μπορούμε να σας δώσουμε για την Διεθνή Σημέρα των Τροπικών που είναι η σημερινή. Δεν είναι μόνο όμως αυτή. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού. Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό τον τίτλο, τι κρύβει μάλλον αυτός ο τίτλος κάτω από την έτσι,
βαριά αυτή η πρόταση. Η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 του Ιούνιου για να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό τη διαδικασία του βιομηχανικού σχεδιασμού και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή και να αναδείξει σημασία του βιομηχανικού σχεδιασμού στην ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το επίσημο ορόσημο που υιοθετήθηκε το 2015, ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια στρατηγική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που οδηγεί στην καινοτομία, στηρίζει την επιχειρηματική επιτυχία και οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων, υπηρεσιών και εμπειριών. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός φυσικών προϊόντων μαζικής παραγωγής. Κύριος σκοπός του βέβαια είναι να διασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του στυλ, της λειτουργίας, της χρηστικότητας, των υλικών και του κόστους. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι βιομηχανικοί σχεδιαστές σχεδιάζουν αντικείμενα, προϊόντα, συσκευές και υπηρεσίες που είναι αισθητικά ελκυστικά, λειτουργικά και εύκολα στην κατασκευή. Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε ή με τα οποία αλληλεπιδρούμε στο σπίτι, το γραφείο και τους δημόσιους χώρους είναι αποτέλεσμα αυτού του βιομηχανικού σχεδιασμού. Συνδυάζει λοιπόν, είναι μια τέχνη που συνδυάζει την υπολογισμένη λήψη αποφάσεων αλλά και τη διαίσθηση. Και έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Στόχος η ενημέρωση του κοινού για το σκληρόδερμα, ένα σπάνιο αλλά επίμονο ρευματικό νόσημα που συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών. Γιορτάζεται στις 29 του Ιούνιου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το σπάνιο αλλά επίμονο αυτό ρευματικό νόσημα. Είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει όχι μόνο το δέρμα αλλά και τους μυς, τους τένοντες, τις αρθρώσεις, καθώς και πολλά εσωτερικά όργανα όπως πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικό σωλήνα, νεφρούς και άλλα. Η παθογένεια της νόσου είναι άγνωστη, αλλά στην εμφάνισή της συμβάλλουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από τις σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, η οποία εμφανίζεται σε ασθενείς με σκληρόδερμα σε ποσοστό 8-12% και αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των ασθενών. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι 2.500 άτομα πάσχουν από σκληρόδερμα. Η νόσο συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών, ενώ το ποσοστό εμφάνισης είναι 4 γυναίκες προς έναν άνδρα. Και γιατί γιορτάζεται σήμερα, στις 29 του Ιούνιου, η ημερομηνία αυτή επιλέγει λόγω της επαιτίου του θανάτου του σπουδαίου Ελβετού ζωγράφου Πάουλ Κλέε στις 29 Ιουνίου 1940, που έπασχε από τη συγκεκριμένη νόσο. Από ελληνικής πλευράς, στον εορτασμό συμμετέχουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας. Αυτά λοιπόν με τις παγκόσμιες και τις διεθνείς ημέρες. Έχουμε όμως και πολλές κατατόπους ημέρες. Βέβαια θα τις δούμε όλες σε λιγάκι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια και σήμερα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Λόγω αργίας δεν θα έχουμε κοντά μας την Τασούλα από Καβάλα αλλά και την Δέσποινα Γιαναγκίδου από Σέρες. Θα πορευτούμε λοιπόν λίγο πιο μικρή έτσι η παρέα μας. Όχι ότι δεν είναι μαζί μας η ραδιοφωνική σταθμή, είναι, αλλά δεν θα έχουμε τις κυρίες για να μάθουμε τα νέα των περιοχών. Κοντά μας θα είναι από αύριο. Θα είναι όμως μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, αλλά και η Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Τη βδομάδα αυτή μαζί θα είμαστε στο έτσι, θα σας κρατάω μόνο εγώ συντροφιά. Ελένη Σταυρίδου λοιπόν στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Κερλίδης γεμίζει μπαταρίες. Έτσι έχει την καλοκαιρινή του άδεια. Οπότε του ευχόμαστε να ξεκουραστεί, να περάσει όμορφα και να γυρίσει ανανεωμένος κοντά μας και πιο ωρεξάτος, όχι ότι δεν είναι, πιο ωρεξάτο τον θέλουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα και όλα τα υπόλοιπα σε λιγάκι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Έρος Ραμαζώτη, Παρλακόν με Ιταλιστή. Λοιπόν, το ξεκινήσαμε, ωραίο τραγούδι, δεν μπορείτε να μου πείτε. Τώρα τι έχουμε να δούμε. Να δούμε αυτό που σας είχα πει, ότι αυτά που αφήσαμε πίσω μας τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί να ευχηθούμε και περαστικά στην Βασιλική Μαχαίρα. Θα την έχουμε, ελπίζουμε να την έχουμε κοντά μας αύριο, οπότε θα έχουμε κοντά μας την Χρυσούλα Σαμουρίδου, αν δεν μας προκύψει κάτι ακόμη στην διάρκεια της ώρας που διανύουμε μπροστά μας, γιατί όλα είναι μια στιγμή, ξέρετε, το ότι μπορεί να συμβεί κάτι είναι αμέσως στην επόμενη στιγμή και τα πάντα αλλάζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υπόλοιπες κατατόπους ημέρες που σας είπα και λίγο πριν. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς συνοποσίας και ινομαχίες μεταξύ των κορυβιών των εορταστών. Ναι. Εθνική ημέρα των Σεϊχελών. Τιμάται η επέτειος της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία, κάτι που συνέβη το 1976, σχετικά πρόσφατα μπορούμε να πούμε. Ημέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία. Ημέρα των Εφευρετών στη Ρωσία. Ημέρα των Ένοπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των Ναυπηγών στη Ρωσία. Και στη Ρωσία θα παραμείνουμε, γιατί εκεί γιορτάζουν και την ημέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά λοιπόν με τις διεθνείς και κατατόπους εθνικές ημέρες. Σήμερα 29 του Ιούνιου, όπως είπαμε, την πρώτη τελευταία του ημέρα του μήνα αυτού, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που τον αποχαιρετούμε σιγά σιγά, η τελευταία του Δευτέρα. Και μην ξεχνάτε να στείλετε τις ευχές σας στους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας, στον Πέτρο και τον Παύλο που έχουν την τιμητική τους, βέβαια και στην Παυλίνα, αλλά και την Πετρούλα αντίστοιχα που γιορτάζουν σήμερα. Όσον αφορά τώρα τις θερμοκρασίες, σας είπα ότι θα ανέβει πολύ, θα ανέβει μέχρι και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά τι θα συμβεί βέβαια σε Κομωτινή, Καβάλα αλλά και Σέρες, πόσο ψηλά θα φτάσει το θερμόμετρο. Έτσι για να έχουμε μια ιδέα και να έχετε και εσείς μια ιδέα που μας ακούτε για την πόλη της Κομωτινής, της Καβάλας μάλλον που έχω στη διάθεσή μου, μέχρι τους 35 βαθμούς το θερμόμετρο, στην Κομωτινή εκεί στους 36 με 37 σε δικά μας επίπεδα λοιπόν, αλλά και στις Σέρες στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη θερμοκρασία αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο. Τώρα, όσον αφορά τον Ιετό, φαινόμενα από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, από ό,τι φαίνεται καθαρός ο ουρανός. Κάποια φαινόμενα σε κατατόπους, βροχές και καταιγίδες, ξέρετε, αυτά τα δύσκολα φαινόμενα που κάνουν την εμφάνισή τους τοπικά, αναμένονται από αύριο, κυρίως μετά το μεσημέρι, τις απογευματινές ώρες, και πιάνουν το δυτικό κομμάτι, να σας το πω, της χώρας, κυρίως της υπηρετικής χώρας, αλλά και, ναι, κυρίως εκεί. Τώρα βέβαια όλα αυτά αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Προς το παρόν σήμερα κρατάμε αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι φαινόμενα δεν φαίνεται να έχουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Φαινόμενα δύσκολα. Βλέπετε τι γίνεται άλλωστε με τον καύσωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και είναι φαινόμενα τα οποία τα περιμένουμε σιγά σιγά να φτάσουν προς τα... Ο καύσωνας λέει κατεβαίνει προς τα Βαλκάνια, οπότε ορίστε και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Προφανώς και θα μας πιάσει τις επόμενες ημέρες. Βέβαια από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή μέχρι και την Τετάρτη. Μετά φαίνεται ότι αρχίζει να πέφτει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, αλλά δεν είναι συμβόλαιο,
Οι θερμοκρασίες αλλάζουν, τα φαινόμενα αλλάζουν, πάνε και έρχονται. Ο καύσωνας λοιπόν στην Ευρώπη συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θανάτους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και μην ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης, έτσι όπως σε χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, ακόμη και η Γαλλία, δεν έχουν συνηθίσει σε αυτού του είδους τις θερμοκρασίες που τις βιώνουμε εμείς οι πιο νότιοι λαοί, με αποτέλεσμα ούτε να είναι και προετοιμασμένοι με τα κλιματιστικά τους, ακόμα και οι δημόσιοι χώροι, με τους ανεμιστήρες έτσι λίγο για να μπορεί να δροσίσει η κατάσταση. Βλέπετε τι γίνεται με τα κανόνια νερού κυρίως στη Γερμανία, με τους πολίτες βέβαια να ευχαριστούν τους αστυνομικούς για τις ανάσες δροσιάς που προσφέρουν έστω και κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά όσον αφορά με τις πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης σας αναφέρω ότι μέχρι αύριο αναμένεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Μέχρι αύριο Τρίτη λοιπόν περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που ανακοινώθηκε των 150 ευρώ και ως τις 31 Αυγούστου του 2026 θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, τον τελευταίο χρόνο λοιπόν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα, έτσι όπως εφαρμόζεται από την 1η Γενάρη του 2026. Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών. Για ένα παιδί είναι στα 150 ευρώ, μια και το κάθε παιδί ενισχύεται με 150 ευρώ, τα δύο παιδιά στα 300, τα τρία στα 450 και ούτω καθεξής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα, έτσι για να μην ανησυχείτε, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά των οικογενειών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αντληθεί απευθείας από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Όλες λοιπόν οι λεπτομέρειες οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση, είναι ότι η ενίσχυση, αυτό που σας είπα λίγο πριν, στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με βάση πάντα τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούχοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι της χώρας που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεο ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων ανεξαρτήτου πηγής έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο και 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων παιδιών λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη εξαρτώμενων παιδιών. Και η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς, το ξανατονίζω, υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων των εξαρτώμενων τέκνων. Και εδώ λαμβάνεται το φορολογικό έτος του 2024, γιατί ακόμη για το τρέχον έτος οι δηλώσεις, οι προθεσμίες τρέχουν, οπότε δεν είστε υποχρεωμένοι να την έχετε υποβάλει τη δήλωση για να πάρετε τα χρήματα. Έτσι λοιπόν θα υπολογιστούν οι περσινές φορολογικές δηλώσεις. Πολλά είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να σας τα πω. Τα βασικά ήταν αυτά που σας είπα, ότι είναι μεγάλο το όριο το εισοδηματικό. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνετε, οπότε περιμένετε εσείς που έχετε παιδιά να δείτε την οικονομική αυτή ενίσχυση στους λογαριασμούς σας από την αυριανή ημέρα. Έτσι λοιπόν, για τους δικαιούχους του εισοδήματος της έκτακτης αυτής ενίσχυσης του επιδόματος των παιδιών. Αυτά ισχύουν μέχρι αύριο λοιπόν, περιμένετε να δείτε στους λογαριασμούς σας. Αν είστε βέβαια δικαιούχοι και δεν λάβετε κάτι, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε, δεν νομίζω βέβαια να απευθυνθείτε, δεν χρειάζεται καν να απευθυνθείτε στους λογιστές σας, γιατί όπως σας είπα αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2024. Τώρα, αν δεν έχουμε κάποιο σποτάκι που πρέπει να παίξει ακριβώς τις 7.30, όχι δεν έχουμε, οπότε
Πάμε να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας, όχι το πρώτο μας, το δεύτερο τραγούδι, γιατί ακούσαμε ήδη ακούσαμε τον Έρος Ραμαζώτη. Οπότε πάμε στο επόμενο τραγούδι και θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: Καλημέρα, πολύ τιμή μου Χρυσούλα. Και μοναδική μου.
1: Ήρθε η μέρα να το ζήσω κι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία φαίνεται ότι θα μας ταράξει στη ζέστη μάλλον λίγο παραπάνω.
0: Πάντως δεν ξέρω τι είδες. 38 είδα για σήμερα.
1: Το είδα και εγώ. Το θέμα είναι ότι είχαμε την πληροφορία τέλος πάντων, ναι, από τα δελτία του καιρού ότι αυτό που ταλαιπωρεί εκεί, αυτά που βλέπουμε στα ρεπορτάζ και λίγο γελάμε, λίγο τους συμπονούμε, τους Γάλλους, τους Άγγλους, τους Γερμανούς
0: το
1: που
0: χαίρονται
1: εδώ και 10 μέρες.
0: Με την επιδρομή που κάναν σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών για να προλάβουν να πάρουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν,
1: ναι,
0: τραγικό. Εντάξει, οι άνθρωποι βέβαια έχουν πρόβλημα, δεν ήταν προετοιμασμένοι όπως καλή ώρα εμείς. Όσο να πεις, αν δεν έχεις κλιματιστικό, έναν ανεμιστήρα τα έχεις. Αν δεν τα έχεις και τα
1: εντάξει,
0: δύο.
1: Εντάξει, ακριβώς. Ναι. Όλοι μέσα στα σπίτια μας, να σου πω κάτι, ξέρουμε και 2-3 πρακτικές, τις οποίες αυτοί δεν ξέρουν γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να μάθουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι και αυτό.
1: Το να έχεις τα παράθυρα σου ανοιχτά τη νύχτα, να τα κλείνεις μετά κάποια στιγμή το πρωί, να σφραγίζεις το σπίτι, να μένει λίγο η δροσιά. Τους βλέπω, βάζουν αλουμινόχαρτα στα τζάμια, τα βάφουν με κυμολίες. Έχουν τρελαθεί και δικαιολογημένα έχουν τρελαθεί. Γι' αυτό λέω ότι συμφωνούμε. Και από την άλλη, λίγο γελάμε. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε μαθημένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, αυτοί όμως δεν είναι. Και αυτό που λες να τρέχουν τώρα να αγοράζουν κλιματιστικά γιατί τα σπίτια τους δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν κλιματιστικό για ανεμιστήρες. Είναι μια τραγική κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα τώρα, αυτός ο θόλος τέλος πάντων ζέστης που τους δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα, αρχίζει λέει μετακινείται προς τα Βαλκάνια. Για να δούμε τώρα πόσο ακριβώς θα εξελιχθεί και σε εμάς, παρότι πιο μαθημένοι, το να έχουμε και εμείς για μεγάλο διάστημα και για πολλές μέρες θερμοκρασίες που είναι εκεί γύρω στα 40, είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολη κατάσταση. Αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: απλά εκείνοι τώρα το μαθαίνουν λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν, ναι,
1: θα πω και για το λίγα πράγματα σε σχέση με τον χάρτη αυτόν που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά λίγο μετά, γιατί πρώτα έχω επιλέξει να ξεκινήσω με τα αγροτικά. Είχαμε μια ανάρτηση που έκαναν οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Βορείου Εύρου, στην οποία λένε ότι η υπομονή τέλειωσε. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον δικαιολογίες και άλοθη. Η ανοχή εξαντλήθηκε, θα υπερασπιστούμε την επιβίωσή μας, τον τόπο μας και το δικαίωμά μας να μπορούμε να παράγουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Αυτό διαμηνύουν μέσα από την ανάρτησή τους, καταγγέλουν την πολιτική που αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως βάρος, λέει, και όχι ως πυλώνα ανάπτυξης και ξεκάθαρα κάνουν λόγο για απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα, εκεί που πάντα κρίνονται οι μάχες για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, σημειώνουν οι αγρότες του Βορείου Εύρου. Και προσθέτουν βέβαια ότι όσοι είχαν την ευθύνη να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα και δεν το έπραξαν, όσοι έδωσαν υποσχέσεις και δεν τις στήρισαν, όσοι επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια μπροστά στα προβλήματα, έχουν ακέραιη την ευθύνη. Τώρα όλα αυτά, αυτή η ανάρτηση και όλη αυτή η οργή που καταλαβαίνουμε όλοι μέσα από αυτό που γράψαν οι αγρότες και ανέβασαν, είναι επειδή δεν πληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δεσμεύσεις και υποσχέσεις, χωρίς αντίκρισμα και με μία άνευ προηγουμένου κοροϊδία, λένε. Στην ίδια ανάρτηση εκφράζεται αγανάκτηση και για τη διαχείριση των ζωονόσων, για την τραγική κατάσταση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν είναι εδώ και πόσο καιρό περιμένουν να προχωρήσουν σαν αθίσταση και δεν μπορούν, για τις εξευτελιστικές τιμές που έχουν στο σιτάρι και φέτος, για τον αποκλεισμό πολύ μεγάλου αριθμού παραγωγών από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, λόγω του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που κάποιες αποζημιώσεις δεν τις περιλαμβάνει και δεν τις προβλέπει, για τα προβλήματα εξαιτίας του monitoring, για τους νέους αγρότες, λέει, που ακόμα παραμένουν απλήρωτοι από το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Και οι αγρότες λένε δεν θα αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση ως κανονικότητα και μένει να δούμε τώρα τον ακριβή σχεδιασμό τους. Και λέω μένει να δούμε, γιατί χθες το βράδυ και γύρω στις 8 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΑΔΕ, ανακοίνωσε ότι απέστειλε προς πληρωμή τις ενισχύσεις Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617.468.000 ευρώ για 1.142.948 δικαιούχους. Μετά από αυτή την πληρωμή, λέει η ΑΔΕ, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 26 υπερβαίνει το 1 δις και σε αυτό δεν συνυπολογίζονται ακόμα οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν, λέει, ως τις 30 Ιουνίου. Θέλω να πω, 30 Ιουνίου είναι αύριο εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα βγήκε αυτή η οργισμένη ανάρτηση των αγροτών, χθες το βράδυ είχαμε αυτή την ανακοίνωση με κάποιες πληρωμές που θα γίνουν. Θα δούμε τώρα μήπως αναστείλουν την οργή τους, να το πω κάπως έτσι, και μήπως πάρει μία προσωρινή αναβολή, ενδεχομένως όποιος σχεδιασμός. Αυτά είναι όλα υποθέσεις όμως, γιατί μένει τώρα σήμερα να μιλήσουμε λίγο με τους αγρότες, να δούμε εάν έστω και μερικώς ικανοποιούνται από αυτή την χθεσινοβραδινή εξέλιξη και να πληροφορηθούμε και τι έχουν σκοπό να κάνουν. Πάντως θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες σε άλλες περιοχές είχαν γίνει κάποιες πρώτες, έτσι, συμβολικές θα έλεγα, κινητοποιήσεις αγροτών. Τώρα, άμα αφήσω τους αγρότες, θα πάω στην Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί έχουμε, θυμάστε τώρα, θυμάστε που σας έλεγα προχθές, για την επιστολή που έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος, την αγανάκτηση ουσιαστικά, στην εταιρεία που κάνει τις εργασίες φυσικού αερίου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα η εταιρεία, δεν ξέρω, προφανώς άκουσε και αυτή τη διαμαρτυρία και ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εργασίες από αύριο και μέχρι τον Οκτώβριο στο Εμπορικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Μετά από αυτές λοιπόν τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, και το κυριότερο σημείο αιχμής των εμπόρων και των επαγγελματιών ήταν ότι η εταιρεία δεν προχωρούσε σε άμεση αποκατάσταση των σκαμμένων σημείων. Τα άφηνε, λέει, να μαζευτούν 4-5, ξέρω εγώ, και μετά πήγαιναν και τα κλείναν, αλλά αυτό, όλο αυτό το διάστημα προκαλούσε μεγάλα προβλήματα σε κάποιες επιχειρήσεις, έκοβε ακόμα και την πρόσβαση. Η ελληνική εταιρεία διανομής αερίων, η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι οι ασφαλτοστρώσεις στα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο, δηλαδή πάμε για Οκτώβριο. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που είχαμε, η εταιρεία λέει ότι αυτές ήταν συνέπεια κάποιων αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στην διάρκεια των εργασιών. Και αυτό όντως συνέβη. Στη στενότητα, λέει, των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου, και όλα αυτά δυσχέραιναν τις εργασίες. Από την Παρασκευή που μας πέρασε ξεκίνησαν οι αποκαταστάσεις και οι ασφαλτοστρώσεις όπου ήταν σκαμμένα, οι οποίες θα τελειώσουν, λέει, το αργότερο μέχρι αύριο. Επαναλαμβάνω, από Οκτώβριο θα γυρίσουν στο κέντρο για να συνεχίσουν. Η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόμασταν όλοι πώς είναι δυνατόν να βάζεις, να προγραμματίζεις, να κάνεις αυτές τις εργασίες μέσα στο εμπορικό σου κέντρο σε μία περίοδο που ξέρεις ότι είναι δύσκολη, γιατί είναι παραφορτωμένη και από τουρίστες, από επισκέπτες.
0: Σου λέει ο καθένας στη δουλειά του, ναι.
1: Ναι, τελικά εκεί καταλήγουμε. Ναι. Το δεν με νοιάζει, εγώ πέχω να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε και για τον καιρό και σας είπα ότι θα πω δύο πράγματα και για τον χάρτη, σήμερα ο Εύρος και η Ροδόπη είναι στα κίτρινα του χάρτη. Και όταν λέω Εύρος, εννοώ όλος ο Εύρος, γιατί τις περισσότερες μέρες συνήθως στα κίτρινα, δηλαδή στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, είναι τα πιο χαμηλά από εκεί οι περιοχές του Δασαρχείου Σουφλίου και του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Αλλά σήμερα είναι όλα. Και η Ροδόπη ολόκληρη, υψηλή κατηγορία κινδύνου. Στο μπλε, στη μέση κατηγορία κινδύνου, είναι όλη η υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο Δήμος Σαμοθράκης, λοιπόν, έχοντας αυτό ως δεδομένο, έβγαλε εκτάκτως χθες μια ανακοίνωση και ζητάει από όλους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες, να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, και φυσικά να ειδοποιήσουν άμεσα και το Δήμο και την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάπου κάτι βγάζει καπνό. Απαγορεύεται η διαμονή στα βάση της Σαμοθράκης, απαγορεύεται και η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της χώρας. Τώρα αυτό με το απαγορεύεται η διαμονή στα βάση της Σαμοθράκης, εννοούμε ότι απαγορεύεται και σε όλα αυτά τα σημεία όπου είναι οι βάθρες. Κάποιοι επιμένουν να θέλουν να πηγαίνουν να κατασκηνώνουν εκεί. Αυτό δεν επιτρέπεται και ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Θα προχωρήσω τώρα, θα σας πάω στο 8ο φεστιβάλ ο φάρος της ισότητας, ναι, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια διοργάνωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και τις δύο μέρες, και απόψε και αύριο το βράδυ δηλαδή, στις 8.30 μπροστά από το κτίριο των Αυτοπροσκόπων, με ελεύθερη είσοδο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Και το πρόγραμμα επίσης θα έχει και τέχνη, θα έχει και μουσική, θα έχει και δημιουργική απασχόληση, θα έχει και παρουσιάσεις. Και να πω τέλος βέβαια ότι χθες κλείσαν και τα ορέστια. Από ό,τι είδα λίγο από τις εικόνες, το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο ήταν κατάμεσο. Και τώρα εκείνο που έχουμε και είναι σε φουλ τελικές προετοιμασίες είναι σε ένα μήνα από τώρα που θα ξεκινάει ο Άρδας, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί, αν θα καταφέρει να προσελκύσει τον κόσμο που όλοι θέλουν να προσελκύσει, γιατί πληροφορούμε ότι και σε κάποια άλλα φεστιβάλ της χώρας, έτσι που έτυχε να κάνω μια κουβέντα, φέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει μεγάλα ταξίδια για να πάει να παρακολουθήσει ένα φεστιβάλ. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το φεστιβάλ του Άρδα. Αυτά είναι, Ελένη, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που, όπως είπαμε, την περιμένουμε αρκετά ζεστή. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να οργανωθούμε λίγο καλύτερα και να τα παλέψουμε όλοι.
0: Και να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Αρκετά ζεστή αυτή η εβδομάδα και αρκετές οι φωτιές που είχαμε το
1: Σαββατοκύριακο. Είχαμε και εδώ σε αγροτικές εκτάσεις. Θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουρα πιο προσεκτικοί, γιατί είναι ένας συνδυασμός τώρα αυτός που έχουμε εδώ πέρα, προφανώς για να μας βάζουν στα κίτρινα, και η υψηλή θερμοκρασία, αλλά είναι και ο αέρας που όταν είναι λίγο πιο ενισχυμένος θα κάνει όλα πιο δύσκολα. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, λόγω μιας δικής μας αμέλειας, να έχουμε προβλήματα και να πρέπει να τρέχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί εν προκειμένου, για να διορθώσει τις δικές μας αμέλειες.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Και σου εύχομαι.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, έτσι ακριβώς. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Αυτός ήταν ο Πάνος Βλάχος και ο δικός του πρίγκιπας, ένας πρίγκιπας που νομίζω όλοι μας έχουμε κάτι το πριγκιπικό βαθιά μέσα μας, αρκεί να το ανακαλύψουμε κάποια στιγμή. Πριν δούμε οτιδήποτε άλλο, μπορούμε αυτή την ώρα να ρίξουμε μια ματιά, γιατί έχουμε αρκετά θέματα, δεν ξέρω βέβαια όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου να σας αναφέρω θα προλάβουμε να τα δούμε, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια. Πίσω στο 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931 και μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαυλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 και η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 και η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ήταν το 2002 όταν από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στη χώρα μας επί 27 χρόνια. Και πάμε στο 1907 όταν φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, ο Εμίλιος Βεάκης, ενώ το 2003, μια μέρα σαν κι αυτή, φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέιμπορν. Ήταν το 1886 όταν γεννιέται ο Ρόμπερτ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ. Ήταν το 1900 όταν γεννήθηκε ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος αλλά και συγγραφέας, ένα από τα σημαντικότερα έργα του και ποιος δεν το έχει διαβάσει, άλλωστε ο μικρός πρίγκιπας. Και μια μέρα σαν και αυτή γεννήθηκε ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, αγαπημένος μου, ο Γιάννης Οπουλόπουλος, ήταν το 1941 και να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2020 έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια και ό,τι προλάβουμε θα τα δούμε σε λιγάκι.

Αν και έχω την αίσθηση ότι κάπως περίεργα ακουγόταν το τραγούδι, δεν θέλησα να το σταματήσω. Αγαπημένος μου ο Γιάννης Πουλόπουλος, πολλών ίσως ανθρώπων που μας ακούν εκεί έξω, ήταν ευκαιρία έτσι να τον ακούσουμε. Σήμερα θα έχει τα γενέθλιά του. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τη χώρα, την Ελλάδα, ναι. Η σημερινή λοιπόν, 29η Ιουνίου, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 μέρες το χρόνο, για την ακρίβεια. Και τι εννοώ, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους αλλά και τις εισφορές τους προς το κράτος. Ένα χρόνο δουλεύετε, το ένα το εξάμηνο το κρατάτε για να πληρώσετε τις εισφορές σας και τους φόρους προς το κράτος. Το υπόλοιπο, αν μπορείτε να το κολλήσετε κάπου, κολλήστε το. Συνεπώς λοιπόν έχουν στη διάθεσή τους 6 υπόλοιπους μήνες να ορίστε ελεύθεροι πια από φόρους και εισφορές για να δαπανίσουν κατά το δοκούν το υπόλοιπο εισόδημα. Αν και η φορολογική επιβάρυνση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μόλις μια ημέρα, δηλαδή πέρυσι χρειάστηκε να δουλέψουμε 180 μέρες για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, φέτος 179, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στην έμεση φορολογία και ιδιαίτερα στο ΦΠΑ. Όπως αναφέρει στη μελέτη που εκπώνησε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, πρόκειται για οριακή βελτίωση, καθώς από το 2019 μέχρι και το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες, από τις 181 μέρες που χρειάστηκε να δουλέψουμε το 2019, το 2026 χρειάζεται να δουλέψουμε 179 μέρες για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω όλα αυτά, αν μπορείτε, που είχα στη διάθεσή μου να σας πω, να σας τονίσω ότι η χώρα μας έχει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μόνο αυτό, χωρίς βέβαια, τα γνωρίζετε κι εσείς, τις ανάλογες απολαβές που ίσως θα έπρεπε να έχει ο Έλληνας πολίτης. Κάπως έτσι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων. Μαζί θα είμαστε και αύριο το πρωινό Τρίτης, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση

0: ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κερδούς. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Να σου πω, μαυρισμένη σε βλέπω, ε.
1: Από το κακό μου.
0: Από το κακό σου ή έριξε τη βουτίτσα στο Σαββατοκύριακο
1: όχι,
0: και δεν το ομολογά.
1: Δεν πάει ακόμα.
0: Σου φύγε το 100 ευρώ σε καμιά βάρη, σε καμιά βάρκησα, σε καμιά βουλιαγμένη.
1: Πρώτα σκέφτηκα το 100 κατοστό 200 τώρα. Δεν είναι απλό 100
0: Γιατί
1: θα πάει να τσιμπήσει.
0: Είδα
1: κάτι.
0: Και αντιρεπορτάζ που έλεγε ότι σε κάποιε άλλε παραλίε. Είναι σχεδόν τζαμπαρία. Ένα δεκαρικάκι ρίχνεις, λέει, αν είσαι μόνιμος κάτοικος, και ένα ταλιράκι τον καφέ. Δηλαδή, αν πας με το παιδί και ζητήσεις κλαπ σάντουιτς, άλλο
1: έχει.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει.
0: Άστο.
1: Άσε που το μπάνιο ανοίγει την όρεξη. Ωραία, είναι αυτά δεκαρικάκι, το φτηνό κτλ. Δεν θα πας να φας κάτι.
0: Οι έχοντες μια κάποια ηλικία να φάνε ένα γιαουρτάκι το μεσημέρι να ισιώσουνε. Λέω.
1: Καλά, το γιαουρτάκι είναι για το βράδυ. Αν αρχίσει από το μεσημέρι με τα γιαουρτάκια, την έβαψε.
0: Είναι καλοκαίρι. Βλέπω όλους τους σεφ τώρα. Ας πω, το έχεις δει. Είναι της μόδας αυτό το καλοκαίρι. Που αντί φτιάχνουν τη σως και όλες οι σως έχουν γιαούρτι.
1: Τι θέλω,
0: δηλαδή γιαούρτι στη σως. Γιαούρτι το βράδυ. Γιαούρτι το πρωί στο πρωινό. Γιαούρτι,
1: γιαούρτι με φρούτα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι τους έχει πιάσει όλους. Πολύ ασβέστιο ρε παιδάκι μου.
1: Παίρνεις το κιλό το γιαούρτι. Είναι ωραία μεγάλη συσκευασία και αρχίζει από το πρωί, τελειώνει το βράδυ.
0: Πόσο πάει το γιαούρτι, πόσο έχει το γιαούρτι, εξαρτάται αν είναι στραγγιστό, πρόβιο.
1: Και τώρα πιάνε σε συσκευασίες των τριών, το ένα είναι δώρο, προσφορά.
0: Θα φτηνίνουν να ξέρεις από τον Ιούλιο και θα έχουν τη συμφωνία κυρίων σήμερα.
1: Σήμερα!
0: Ναι!
1: Σήμερα,
0: θα κάνουν τη συμφωνία κυρίων, δεν το
1: λέω. Ότι αρχίζουμε έτσι ωραία την εβδομάδα και τη μέρα.
0: Έχουν, ναι, έχουν το 12 η ώρα το μεσημέρι, λέει, θα έχουν σύσκεψη στο Μαξίμου με τον κύριο Θοδωρικάκο, ο πρωθυπουργό με τον κύριο Θοδωρικάκο. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, της βιομηχανίας τροφίμων και ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θα το ρίξουμε έξω, κύριε Στέφανε.
0: Να σου πω, θα με πνίξει.
1: Βάλε μια σοκολάτα, βάλε και λίγο μορταδέλα ακόμη.
0: Κοιτάξτε να δεις, θα σου πω. Καμιά φορά λέγαμε στο παρελθόν ότι με συμφωνίες κυρίων δεν ρυθμίζονται τα προβλήματα της αγοράς. Εδώ όμως, λέει, έχουν ένα πολύ γερό διαπραγματευτικό ατού οι κυβερνώντες και είναι το πλαφόν το οποίο λύγει τώρα.
1: Λίγη, στο τώρα, περιφόριο, τέλος Ιουνίου,
0: στο περιφόριο κέρδους, έτσι. Για να μην περάσει, γιατί θα ακούνε πάλι εδώ κάποια ακροάτες.
1: Θα λένε και πλαφόν και πλαφόν.
0: Όχι, στις τιμές δεν υπάρχει πλαφόν. Στις τιμές, γιατί είπαμε, ζούμε στον καπιταλισμό. Στο περιφόριο κέρδους είναι το πλαφόν.
1: Και στα καύσιμα και στα πρατήρια των καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ακριβώς. Οπότε σου λέει.
1: Θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Ναι, εκείνη λένε από το Σεπτέμβριο. Η σούπερ μάρκετο τρόφιμο βιομηχανή.
1: Μια χαρά στη συμφωνία.
0: Από Σεπτέμβρη λέει, ναι, από Σεπτέμβρη.
1: Οπότε Ιούλιο, Αύγουστο, να το δώσουμε να καταλάβει.
0: Να δώσουμε να καταλάβει, κύριε Στέφανε. Οι κυβερνώντες λένε ούτε να το σκέφτεστε. Από τον Ιούλιο και πρέπει να είναι αισθητή η μείωση και να πάει μέχρι το Δεκέμβρη. Τώρα τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι με συμφωνίες κυρίων χαίρι δύσκολα βλέπεις.
1: Αλλά... αυτό θα σε ρώταγα.
0: Αλλά καμιά
1: δηλαδή,
0: φορά...
1: αν αυξήσει τις τιμές, ωραία η συμφωνία. Άμα θέλω να αυξήσει την τιμή.
0: Τι
1: στα ζυμαρικά.
0: Μου, μην μου βάζει δύσκολα πρωί-πρωί.
1: Είναι και Δευτέρα. Αν το βάλει να γράψει 100 φορές, δεν θα αυξήσω την τιμή στα ζυμαρικά.
0: Μην μου βάζει δύσκολο. Είναι Δευτέρα. Είναι καλοκαίρι. Το τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Και είμαι και νιώθω και λίγο κάπως. Γιατί είναι Δευτέρα και Δευτέρα, ως γνωστόν των καλοκαιριών.
1: Δεν έχεις και καλή
0: είσαι,
1: διάθεση.
0: Δεν έχεις πολύ καλή διάθεση.
1: Δεν έχεις διάθεση, ναι. Διάθεση για δουλειά.
0: Αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθεις.
0: Ναι, νιώθω.
1: Εγώ βλέπω
0: περίεργα
1: περιοδίες. Βλέπω ότι όλοι έχουν μπει σε ένα προεκλογικό ρυθμό.
0: Τι είναι αυτό με τις περιοδίες. Τι είναι εδώ.
1: Δεν σταματάνε.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω κάτι, βρε Μάρια, και ξέρω ότι εσύ δεν θα με παρεξηγήσεις, γιατί είσαι φίλη, συνάδελφος εδώ τόσα χρόνια που είμαστε παρεούλα. Ξέρεις τις καλές μου προθέσεις, ξέρεις ότι είμαι καλός άνθρωπος στο βάθος. Ναι.
1: Αλλά... το πας εσύ.
0: Ναι, θα σου πω τώρα. Θα σου πω. Με κοιτάει και ο πρίτεζης Λοξά, έχει τα δίκια του.
1: Τι θέλει να πει.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κάποια κόμματα έχουν μια χρηματοδότηση. Τώρα, χρηματοδότηση δεν φτάνει ούτε. Αλλά λέμε, έχουν μια χρηματοδότηση. Οπότε μπορεί να δικαιολογηθεί ένα κόστος, ας πούμε, να πιάσεις, να ταξιδέψεις, ας πούμε, να οργώσεις την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνει στη μια πόλη να συναντιέσαι με τους τοπικούς παράγοντες. Δεν είπα γκρούεζε.
1: Όχι, μην πει γκρούεζε.
0: Τους παράγοντες.
1: Γιατί έχουμε ξυπνήσει με καλή διάθεση, γι' αυτό δεν είμαι γκρούεζε.
0: Θα ήθελα να πω κάποια παραδοσιακά κόμματα. Πασόκ, Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ, α πούμε.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως.
1: Μπορεί να είναι χαμηλά στη δημοσκοπήση, αλλά πάνε επιχειρηματολογικά.
0: Κάποιοι άλλοι που έχουν αρχίσει, λέει, και θα οργώσουν την Ελλάδα. Με τι λεφτά γίνεται. Γιατί εκτός αν είναι
1: τζάμπα.
0: Είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα. Έχουν μειωμένα τα.
1: Μισό.
0: Δεν ξέρω. Πώς έχουν μισό τα εισιτήρια ή τα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω.
1: Οστι, οι φίλοι. Ναι, ή άνω των 65. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Διότι αυτά, ας πούμε, δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή μέσα, αυτοί που επαγγέλλονται την απόλυτη διαφάνεια.
1: Να μας πούν.
0: Να μας πούνε κιόλας για τους πόρους τους οικονομικούς. Πόθεν έσχες. Λέω
1: τώρα. Ακούω που τους ρωτάνε πάντως. Απαντάνε λίγο μαγκωμένα. Αλλά ρεφενέ είναι η απάντηση.
0: Οι φίλοι. Ρεφενέ οι φίλοι είναι από αυτό, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντες, ζολατρεμένος μας, ο τεχνικός εδώ στον ήχο, που φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, και θα μας θυμίσει αμέσως που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 είναι Πέτρου και Παύλου σήμερα.
1: Βέβαια, γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Παυλίνα.
0: Παυλίνα,
1: η Πετρούλα.
0: Η Πολίνα, η Πετρούλα, η Λίνα, κάποιες Λίνες.
1: Ναι.
0: Η Ρούλα, είναι κάποιες που δεν τις.
1: Το Πετρούλα, Πετρούλα Ρούλα.
0: Ναι. Ναι. Ο Παύλος. Έχει γιορτάζει ο Παύλος ο Πολάκης σήμερα.
1: Ναι, και ο Παύλος ο Γερουλάνος.
0: Ο Γερουλάνος και ο Παύλος ο Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Και ποιος άλλος. Χρόνια πολλά, είπασαι τόσοι.
1: Όσοι γιορτάζουν, όσοι και όσες γιορτάζουν, ναι. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Και ο Πέτρος ο Κόκαλης, ο οποίος συμπαρατάσσεται με το εγχείρημα Αλέξη Τσίπρα.
1: Το νέο δεν κατάλαβα. Από την αρχή δεν ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ζω, Μάρια, με μπερδεύει τώρα.
1: Αποχώρησε από τον κόσμο όμως γι' αυτό.
0: Από το κόμμα που έφτιαξε.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Τα βρόντιξε.
1: Κάτσε να το πω αλλιώς. Κινητικότητα, μεγάλη κινητικότητα. Πανέρχονται. Γιατί και η κυρία Τζάκρη δεν τα βρόντιξε.
0: Αυτό πια. Εγώ ερχόμουν με φόρα να σου πω. Εσύ θα σου πω. Ερχόμουν με φόρα να σου πω καλά. Είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι που με 8 μποφόρα, ας πούμε, λισομανάνε οι αέριδες. Έχει φτάσει θερμοκρασία τους 38 βαθμούς Κελσίου και βάζουν μπάρμπεκιου. Σαν δεν ντρέπονται. Ή ο άλλος πήρε τον τροχό να κάνει εργασίες μέσα στο καταμεσήμερο. Δηλαδή να. Μέχρι που. Εκεί που πέφτω λίγο να ξεκουραστώ το μεσημέρι, χτυπάει μπιπ, ξέρεις, η ειδοποίηση.
1: Ναι, ναι,
0: ειδοποίηση. Φεύγει, λέει, τα βρόντιξε η Τζάκρη.
1: Λες τώρα.
0: Εγώ από το τροχός, πρωί ποιες φωτιές. Αυτές κάνουν φωτιές.
1: Το βλέπω από το πρωί να ψήνεται, έχω να σου.
0: Ψινότανε.
1: Γιατί είδα ότι διαφοροποιήθηκε για τη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη Κασελάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν της άρεσε της κυρία Τζάκρη. Δεν τη ρώτησε.
0: Δεν τη ρώτησε και διαφωνούσε και είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι στρέφει το καράβι των δημοκρατών προς τα δεξιά.
1: Είπε κάτι και αυτό για Φιλελεύθερο Κέντρο.
0: Είπε και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε να την επιβεβαιώσει.
1: Να
0: την επιβεβαιώσει. Αλλά εμένα δεν μου έκανε εντύπωση τίποτα από όλα αυτά. Γιατί, Μαρία, ξέρεις, ξέρουν και οι ακροατές μας όλοι και λοιπά, ότι ήταν προδιαγεγραμμένη αυτή η πορεία.
1: Πώς θα λέμε, για.
0: Είχε ανοίξει πανιά η κυρία Τζάκρη. Τώρα για το που θα πάει, πράσινα πανιά. Α, τώρα θα πράσινα πανιά. Σωστά. Μου έκανε εντύπωση όμως η παρέμβαση Αδόνιδος Γεωργιάδου.
1: Αυτή δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
0: Ο Αδόνιδος, ο οποίος. Δηλαδή πήγε, χώθηκε, ανακατεύθηκε σε αυτή την ιστορία.
1: Χώνεται εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Χώνεται, ανακατεύεται παντού.
0: Ναι. Όχι, λέει, εμείς δείξαμε ένα πολιτικό πολιτισμό με την. Με αυτή την συνέντευξη, με αυτή το πινκ-πονγκ,
1: ας πούμε. Τώρα, δεν μπορούν να συνομιλούν οι πολιτικοί μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να συζητούν.
0: Και ότι, εν πάση τόση, δεν τα βρόντιξε επειδή κάναμε αυτή την διαδικτυακή μονομαχία. Θέλω να την κάνει, λέμε τώρα.
1: Ναι, συζήτηση.
0: Ναι, συζήτηση, μπράβο, συζήτηση. Ναι. Αλλά επειδή είχε ανοίξει πανιά για το Πασόκ.
1: Εδώ που τα λέμε καιρό, λέμε τώρα στο ρεπορτάζ. Ναι, τώρα, ναι. Τρία ονόματα συζητάμε. Ναι. Γιατί μπορεί να έχει μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, αλλά την κυρία Τζάκ, την κυρία Κασιμάκη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση μεγάλη το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, και το αριστερόμετρο, ας πούμε, το οποίο έμπαινε για το πόσο αριστερός είναι, κατέληξε στο Φιλελεύθερο Κέντρο, από όπου ξεκίνησε.
1: Η πικρόχολη, λέει, αυτό λένε. Ότι από το Μητσοτάκι ξεκίνησε και τα κατέληξε.
0: Εκεί γύρισε.
1: Οι κακιασμένοι τα λένε.
0: Εκεί λένε, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πολύ δραστήρια.
1: Πάρα
0: η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου, να πούμε.
1: Είναι πρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Της Ελλάς, ναι.
1: Όχι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ότι η προτεραιότητά μας, λέει, είναι να μειωθούν τα φορολογικά βάρη των μισθωτών. Και πάλι δεν το ξεκαθάρισε αυτό πώς θα γίνει.
1: Όχι.
0: Απλά, εκείνο το οποίο έχει σημασία, διάβαζα και την αρθρογραφία της Κυριακής. Τι έκανα ο άνθρωπος μες στον κατακαλό καιρό. Εν πάση περιπτώσει, το έκανα και αυτό. Ναι, ξέρεις, όταν δεν περνάει η ώρα.
1: Και μετά έρχεται το γιαουρτάκι. Μετά έρχεται το γιαουρτάκι, κατάλαβες.
0: Όταν δεν έχει και τίποτα τηλεόραση. Το λέμε τώρα.
1: Έχει μουντιάλ όμως.
0: Έχει μουντιάλ, σωστά. Ναι, εντάξει. Διάβαζα που λένε ότι. Λέγανε διάφοροι ειδικοί και παΐοντες εκεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε η όποια εξαγγελία μέσα στην προεκλογική περίοδο να είναι τεκμηριωμένη και υπολογισμένη και κοστολογημένη πλήρως, διότι αλλιώς θα είναι πομφόλιγα. Να σου πω τώρα. Εμάς μας αρέσει γενικά ως λαός. Το παραμύθι μας αρέσει γενικά.
1: Δεν το συζητώ. Εμάς σαν εκπομπή μας αρέσουν τα τεκμηριωμένα. Να το πούμε αυτό. Προφανώς είδαν τώρα και από το κόμμα του κ. Τσίπρα από την Ελλάδα ότι βγαίναν διάφοροι και άρχισαν να λένε: θα φορολογήσουμε εκείνο, τ' άλλο. Την πισίνα με αυτό το βάθος. Ναι. Το σκάφος με αυτή την ταχύτητα. Και θεώρησαν καλό να το μαζέψουν σιγά-σιγά. Να μιλούν μόνο αυτοί που γνωρίζουν για αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι θα του βγει σε κακό.
0: Μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Γιατί είχαν κάτι, ναι, σαν ναι. ιδρυτικό συνέδριο, αν
0: ιδρυτικό συνέδριο, ναι. Ήτανε... Για την ανάγκη δημοκρατικής ανασυγκρότησης και επανίδρυσης μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μπροστά στις κάμερες, τα πίσω από τις κάμερες, παιδιά, η ιστορία έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λένε, και εδώ που τα λέμε, κάτσε τώρα, μην το παίρνουμε όλα, τους ακυρώνουμε. Έχουν ένα δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Δεν χρειάζεται να κάνουν κρούσεις σε Πασόκους ή της Ελλάς. Δηλαδή, το παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και λέει: θέλετε.
1: Είμαστε εδώ, θέλετε βοήθεια.
0: Εδώ είμαστε, θέλετε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποια τάση είναι αυτή. Αν είναι η τάση αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Θα ρωτήσουμε, έχουμε καλεσμένο σήμερα.
1: Ναι. Και θα μας τα πει όλα.
0: Θα μας τα πει. Αλλά είναι με ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται όλο και πιο έντονα.
1: Εντάξει, έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα σε αυτό το χώρο. Το διαπιστώνετε κι εσείς, το διαπιστώνουμε κι εμείς. Σας το θυμίζουμε κάθε ημέρα γιατί τροφοδοτείτε και για να τροφοδοτείτε το ρεπορτάζ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Γιατί και στο Πασόκ λέω κινητικότητα, γιατί και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθούν κάτι, να ανακοινωθεί το τρίτο κύμα της διεύρυνσης.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι.
0: Σωστό. Εν τω μεταξύ, επειδή είπες Μουντιάλ, μπήκαμε στο γύρο των 32, έτσι.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Μπαίνουμε στο γύρο των 32.
1: Αυξάνεται το ενδιαφέρον.
0: Χθες ο Καναδάς νίξε την Νότια Αφρική με 1-0. Ξημερώματα, μεσάνυχτα έγινε αυτό. Εντάξει, το λέω απλώς. Είχαμε πρεμιέρα στο κύκλο. Το γύρο των 32. Συγγνώμη, είπα κύκλο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Με έχει επηρεάσει ο κύκλος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πρωί-πρωί η μέρα ξεκίνησε με μία έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην οδό Αχαρνών.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εντοπίστηκε, λέει, και κρηκτική ύλη, βλέπω. Φαντάζομαι καμία σχέση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Ούτε κι εγώ. Δεν πήγε καν το μυαλό μου εκεί.
0: Ούτε κατά
1: διάρκεια.
0: Εδώ οι συναδέλφισσές μας, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, αναζητούν αστυνομικό συντάκτη να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί στην οδό Αχαρνών. Όμως νομίζω οι εικόνες που δεν φεύγουν από το μυαλό μας από τη χθεσινή επικαιρότητα, για όσους καταφέρατε να ανοίξετε τηλεόραση ή να δείτε στο διαδίκτυο κάποια είδηση, είναι αυτά τα ανατριχιαστικά που συνέβησαν χθες στην Καλλιθέα.
1: Απίστευτο.
0: Όταν ένα σπίτι στο οποίο διέμεναν δύο ηλικιωμένοι άρπαξε φωτιά.
1: Και είναι εντυπωσιακό. Η γυναίκα, ο σύζυγος κατάφερε να φύγει από την πίσω πόρτα. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στη βεράντα και φώναζε βοήθεια. Είναι εντυπωσιακή. Νομίζω ένας άνθρωπος είναι ντελιβεράς.
0: Ο παππούς 80 χρονών έφυγε από την πίσω πόρτα.
1: Έφυγε από την πίσω πόρτα. Τι να ψάξει.
0: Έμεινε γιαγιά. Δεν άψεπε, μα έμεινε. Το εγκλωβίστηκε.
1: Ζητούσε βοήθεια η γυναίκα στο.
0: Όλοι αυτό λέτε από χτες πια. Τι χαρακτήρες είσαστε, όχι.
1: Παλιό χαρακτήρες.
0: Πάνω στον πανικό έφυγε.
1: Εμένα με εντυπωσίασε πάντως παρόλα τα αυτά. Η πρωτοβουλία του ανθρώπου από κάτω, ενώ υπάρχει κόσμος που κοιτάει, που το οργάνωσε αμέσως. Οι άνθρωποι βάλαν τα χέρια τους και σώσαν τη γυναίκα. Πήδηξε από τη βεράντα και την έσωσαν.
0: Υπάρχει ως πλάνο αυτό καταγεγραμμένο.
1: Το βλέπεις και το ξαναβλέπεις.
0: Ανατριχιαστικό. Ναι. Για το Μαξί πήρε και μια σημαία ως αλεξίπτωτο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως μπράβο της.
1: Κρατήθηκε, μάλλον νομίζω ότι κρατήθηκε. Πάντως.
0: Ναι. Μπράβο της πάντως, γιατί αυτό θέλει θάρρος μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Να βρει φωτιά.
0: Ναι. Σωστό.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως πόσο ο άνθρωπος αυτός έβαλε τις φωνές. Απλώσαν τα χέρια τους, πέσαν όλοι κάτω. Ναι. Αλλά η γυναίκα είναι σώα. Ναι. Μπράβο τους. Μπράβο τους.
0: Να πούμε και την αλήθεια τώρα, ότι το ένα το παλικάρι τραυματίστηκε, έτσι. Ο ντελιβεράς. Και μεταφέρθηκε στο σώμα. Γιατί ήταν. Και η ορμή, όπως λέμε.
1: Το
0: φυσικό φαινόμενο, η ορμή της πτώσης.
1: Μπράβο.
0: Χίλια μπράβο στους ανθρώπους. Και πρέπει να σου πω ότι συγκινήθηκα και πάρα πολύ βλέποντας το γιο των δύο ηλικιωμένων που ο άνθρωπος σπάραζε από το κλάμα όταν έφτασε στο σπίτι.
1: Γιατί νόμιζε ότι κάηκαν οι γονείς.
0: Νόμιζε ότι κάηκαν οι γονείς. Και όταν τους είδε, η ανακούφιση ήταν τέτοια που πραγματικά δεν μπορούσες. Δηλαδή, βούρκωνες.
1: Έτσι δεν συγκινούσε. Δεν μπορούσε να είναι συγκινητός. Πάντως το Σαββατοκύριακο έχουμε πολλές φωτιές.
0: Πολύ πράγμα. Ο άλλος στη Νέα Μάκρη έβαλε μπάρμπεκιου. Άκουρε εσύ.
1: Με 8 μποφόρ.
0: Ναι, και θα καθαρίσει, λέει, με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Τι 3.000 ευρώ, ρε παιδιά. Έβαλε μπάρμπεκιου να καούν, ας πούμε, οι άνθρωποι να καούν ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα για 3.000 ευρώ.
1: Εμένα μου θυμίζει την απερισκεψία που έδειξε να είναι οι οδηγοί. Που δείχνουν στους δρόμους. Που δείχνουμε στους δρόμους. Όχι που δείχνουμε, που δείχνουμε στους δρόμους. Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Δαρσινό, διότι είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, στο νομικός ρεπόρτερ του Earth News, για να μας πει για αυτή την έκρηξη που έγινε τα ξημερώματα στην Οδό Αχαρνών, σε εταιρεία νοικίας αυτοκινήτων. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια μικρή παρένθεση όσον αφορά το ζήτημα με τις πυρκαγιές και ειδικά για την περίπτωση της Νέας Μάκρης.
0: Ναι.
3: Μάλιστα, συγκεκριμένως χρησιμοποίησε και ειδική πατέντα για να επεκτείνει την ηλεκτροδότηση σε χώρο υπαίθριο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πέρα από το μπαρμπεκιού είχε σκοπό να κάνει ολόκληρο πανηγύρι. Μάλιστα. Χωρίς να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Καταλαβαίνει
0: δεν
3: κανείς
0: υπάρχει,
3: ότι
0: δεν υπάρχει.
3: Μα τα στατιστικά μιλάνε και από μόνο τους. Έτσι, μιλάμε για 9 στα 10 περιστατικά έχουν να κάνουν από ξεκάθαρη αμέλεια. Δηλαδή είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά.
1: Ναι, να τραβάει τα μαλλιά.
0: 79 ετών ο κύριος, αξίζει το αναφέρουμε. Αμέλεια ή κτηνώδης αδιαφορία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς.
1: Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε θρυνήσει ανθρώπους από τις φωτιές. Ναι. Έχουν καεί εκτάσεις. Χιλιάδες εκτάσεις.
0: Για πες. Όμως...
3: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, γύρω στις 5 παρα 10 ενημερώθηκε η άμεση δράση, το κέντρο της άμεσης δράσης, για μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε Αχαρνών και Νιρβάνα σε ένα κατάστημα, σε ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Η έκρηξη η οποία σημειώθηκε ήταν πολύ ισχυρή, όπως διαπιστώσαμε κι εμείς που βρεθήκαμε στο σημείο. Τα συντρίμια είχαν εκτοξευτεί τουλάχιστον 20 με 30 μέτρα μακριά από το κατάστημα, είχαν προκληθεί και υλικές σημείες σε γύρω αυτοκίνητα. Περιττώ να σας πω ότι το κατάστημα έχει καταστραφεί όχι ολοσχερός, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε πυρκαγιά, δεν υπήρξε έκρηξη. Ωστόσο, οι υλικές ζημίες που έχει υποστεί μέσα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό που είναι απορίας άξιο είναι ότι ίσως να μιλάμε και για την τέλεια έκρηξη, υπό την έννοια ότι μέχρι και πριν από λίγο δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα από την ελληνική αστυνομία για την ασφάλεια, η οποία βρίσκεται στο σημείο και πραγματοποιεί την αυτοψία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει την ταυτότητα εντός εισαγωγικών του εκρηκτικού μηχανισμού. Η προανάκριση θα συνεχιστεί, αυτό εννοείται. Θα γίνονται λήψεις καταθέσεων αυτή τη στιγμή από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο σημείο, ο οποίος είναι περίληπτος για αυτό που του έχει συμβεί. Και μένει να δούμε περί τίνος πρόκειται, καθότι είναι και μια περίεργη γειτονιά εκεί, αλλά και γενικότερα τέτοια χτυπήματα ενίοτε είναι και μηνύματα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα,
0: πάρα
1: Σπύρο.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή
0: ευχαριστούμε,
1: σημέρα,
0: Σπύρο μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, Διεθνής Μέρα των Τροπικών.
1: Των Τροπικών.
0: Ναι, των Τροπικών. Με στόχο την ευαισθητοποίηση του πλανήτη, πρέπει να σου πω, από τον ΟΗΕ, για την τροπική ζώνη του. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τροπική ζώνη του πλανήτη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Τροπική ζώνη περιοχή της Γης που περιβάλλει τον Ισημερινό βρίσκεται μεταξύ τροπικού του Αιγόκερου στο νότιο ημισφαίριο και τροπικού του Καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τι άλλη παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της σκληροδερμίας. Μάλιστα. Και μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη, τόση ζέστη που η Ευρώπη εξακολουθεί να δοκιμάζεται υπό πρωτοφανείς συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πολωνία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καλά το ακούσατε, στην Πολωνία. Σήμερα εδώ στη χώρα μας το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης λέει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θερμοκρασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσουν στους 37 και τοπικά στους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία τους 36. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα Επτάνησα τους 36. Στο Αιγαίο τους 33. Κρήτη, στη Νότια Κρήτη, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική η μέγιστη τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τους 36. Και
1: Ζέστη. Αυτή την ώρα τι θερμοκρασία έχει?
0: Ναι, αυτή την ώρα, κάτσε να σου πω αμέσως.
1: Αγία Παρασκευή, γιατί ακούγαμε το Σαββατοκύριακο ότι αυτό το φαινόμενο, ο θόλος που έχει σχηματιστεί πάνω από την Ευρώπη, έρχεται στα Βαλκάνια.
0: 25 στην Αγία Παρασκευή, 26 Αθήνα και Πειραιά, 26 και Θεσσαλονίκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Αυξημένη κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Γενικά αίθριος καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Αυτό που παραντάνε τα παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα, τώρα και στην Κύπρο.
1: Το είδες και στην Κύπρο,
0: Και εδώ έχει γίνει.
1: Τώρα, βέβαια.
0: Και στη Γαλλία και λοιπά. Να σου πω, πόσο άμυαλοι. Πόσο άμυαλοι. Δηλαδή, άλλοι αφήνουν και τα κατοικίδια, να ξέρεις. Αλλά αφήνεις το παιδί σου μέσα. Θα μου πεις το κατοικίδιο. Εντάξει. Το παιδί σου.
1: Όποιες και είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί ακούω το γνωστό στις συνθήκες.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κλειδωμένο το παιδί.
0: Κλειδωμένο. Είμαστε με τα. Δηλαδή, ασυγχώρητο. Εγκληματικό, αδιανόητο. Τέλος πάντων.
1: Γινόταν πάντα και τώρα το βλέπουμε στις ειδήσεις. Είναι νέα μόδα. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας.
1: Μου έλεγε ότι θα έχει ζέστη αυτή την εβδομάδα.
0: Έχει ζέστη πολύ και είδα σήμερα στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης και κάτι 38-39 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή γενικά η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Σου έλεγα νωρίτερα ότι στην Πολωνία ξεπέρασε ο υδράργυρος 40 βαθμούς και στη Τσεχία του 41 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε πρωί-πρωί να ζητήσουμε από την πολύ αγαπημένη μας Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο και βέβαια για το τι αναμένεται σήμερα εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη μέρα για πυρκαγιές. Νικολέτα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου παιδιά. Θέσατε πολλά ζητήματα και όλα είναι ενδιαφέροντα και για όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Καταρχάς, είναι ύβρις να πούμε ότι θα έχουμε ζέστη στη χώρα μας αυτές τις μέρες.
1: Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, βέβαια.
2: Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κύμα ζέστης, το ιστορικό, το ακραίο, είναι πια στην τελευταία του φάση και πιο αποδυναμωμένο. Θα επηρεάσει για ακόμα μια-δυο μέρες περιοχές, κυρίως θα έλεγα εκεί στην Ουγγαρία, Ρουμανία, στη Σερβία. Κινείται δηλαδή πιο ανατολικά πια στην Ευρώπη και θα επηρεάζει και μέρος των Βαλκανίων. Εδώ στη χώρα μας, ναι, η εβδομάδα θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά πλήρως διαχειρίσιμη και φυσιολογική για την εποχή. Ενώ ότι σιγά σιγά τελειώνει και ο Ιούνιος, θα μπούμε στον Ιούλιο. Θα έχουμε λοιπόν μια ζέστη με πολύ μικρή απόκληση σε σχέση με το μέσο όρο, 36 με 37 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και μεμονωμένα σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές θα δούμε και 38 βαθμούς. Το 39 το θεωρώ πολύ απίθανο, ας πούμε, ίσως πολύ πολύ τοπικά.
0: Νικολέτα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο φοβερός καύσωνας, ο οποίος αφήνει πίσω του και 1.300 νεκρούς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία, έτσι μπορεί περισσότερο.
2: Θα αυξηθούν.
0: Αυτό το πράγμα πώς μας προέκυψε, μπορείς να μας εξηγήσεις, εμάς που δεν γνωρίζουμε τα επιστημονικά δεδομένα, τα μετεωρολογικά, πώς προέκυψε αυτό το πράγμα φέτος?
2: Λοιπόν, μια πρώτη αποτίμηση δείχνει ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα μπορούσε να έχει συντελεστεί αν δεν είχαμε το ούτως ή άλλως πιο ζεστό υπόβαθρο λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μηχανισμοί που το έφεραν είναι φυσιολογικοί και φυσικοί. Υπήρχαν πάντα, αυτοί φέρουν τον καύσωνα. Και η κυκλοφορία εμποδισμού που έχουμε, το Omega Blocking, αυτό φέρνει τον καύσωνα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή κάπου εγκλωβίζονται υψηλές πιέσεις και εκεί ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι πια ξεκινάμε ούτως ή άλλως από πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι θερμές αέρες μέσα από την Αφρική είναι πιο υψηλές, έχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τις παραλαμβάνει ο θερμικός στόλος πιο υψηλές. Και πια τις εκτοξεύει στην επιφάνεια της γης σε επίπεδα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Μιλάμε για 44 βαθμούς στην Ευρώπη.
0: Και εντάξει,
1: και
0: αυτό.
1: Είναι και η διάρκεια.
0: Ναι, και η διάρκεια. Και το να συμβαίνει, ας πούμε, στη Γαλλία. Δεν το λες φυσιολογικό, αλλά μπασιτώσει μπορείς να το αντιληφθείς με έναν τρόπο. Αλλά το να συμβαίνει στην Πολωνία, ας πούμε.
1: Και στη Γερμανία.
0: Είναι απίστευτο.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, το φαντάζομαι το μεταξύ σαν κατσαρόλα που έχει μείνει το καπάκι από πάνω και δεν ξέρω, δηλαδή κάπως έτσι μπορώ να το φανταστώ.
2: Μία κατσαρόλα που σπάει τα εθνικά ρεκόρ και ρεκόρ, ας πούμε, αιώνων κάθε ημέρα. Είχαμε συντριβή ρεκόρ, δεν είχαμε μεμονωμένα ένα ρεκόρ που έσπασε τέλος πάντων κάποια στιγμή. Κάθε μέρα ήταν πιο ζεστή από την προηγούμενη με νέο ρεκόρ. Αυτό φέρνει η κλιματική κρίση, αυτό το ακραίο. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όταν το ακραίο γίνεται πια μέσος όρος και πάει να γίνει μια νορμάλ κατάσταση, μια πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. σήμερα έτσι, εκεί,
0: βεβαίως.
2: Αύριο σε εμάς.
0: Βεβαίως.
2: Κάτι αντίστοιχο σε εμάς, ξέρετε ποιο θα ήταν, για 10 ημέρες να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς. Σκεφτείτε αυτό να το βιώναμε χωρίς κλιματιστικά ή με ένα blackout.
0: Εφιάλτης.
1: Πέρσι είχαμε, πέρσι ας πούμε τον Ιούλιο, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά πράγματι πρόκειται για εφιάλτη. Και αναμένεται και δεύτερο κύμα καύσωνα ή είναι υπερβολή αυτό στην Ευρώπη?
2: Θα έλεγα το εξής. Δεύτερο κύμα τόσο ακραίο δεν βλέπω στα προγνωστικά στοιχεία.
1: Ευτυχώς.
2: Όμως, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ευνοημένοι, δηλαδή θα έχουμε μια ζεστούλα τώρα που σας είπα μέχρι 36-37 βαθμούς, 38 τοπικά μέχρι το μέσο της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα σε εμάς η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 33-34 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, κάποιες μπόρες, θα ξαναέρθει το Μελιτέμι. Δηλαδή μέχρι 12-13 Ιουλίου στη χώρα μας δεν φαίνεται κανένας καύσωνας και θα είμαστε στο μέσο όρο, στο φυσιολογικό για την εποχή.
0: Καλώς.
2: Αντίθετα όμως, στη Δυτική Ευρώπη, από τις 7-8 του μηνός και μετά, φαίνεται ότι θα ξαναέχουν ζέστη. Αν όχι με 40, σίγουρα με 35-36 βαθμούς. Και αυτό θα είναι επίσης ανυπόφορο σε περιοχές που δεν έχουν πάρει ανάσα.
0: Νικολέτα μου, για να κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, υπάρχει κίνδυνος εδώ σε εμάς σήμερα?
2: Είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν έχουμε κατηγορία 4 σήμερα πολύ υψηλού κινδύνου. Έχουμε όμως υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας μας, εκεί που κυρίως θα φυσάει ο βοριάς. Οπότε σίγουρα μια προσοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου, φυσά δε φυσά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια, που είδα και χθες που είχαμε πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμου, που δυστυχώς και πάλι ξεκίνησαν φωτιές από τις δραστηριότητες.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Προβλήματα στον Κηφισό, στην Κηφισία και στην περιφερειακή Μητού. Για πες.
1: Και έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών. Αυτή την ώρα βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω δει στη λεωφόρο Αθηνών. Τους τελευταίους πολλούς μήνες ξεκινάει από το Χαϊδάρι η κίνηση και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Ναι. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Βλέπω, έχει ήδη δύο τροχέα και πρέπει κάπου να γίνονται έργα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακή εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας
0: και στην Κηφισία.
1: Στην Κηφισία έχουμε από το κέντρο. Από την Αθήνα. Από την αρχή της Κηφισίας μέχρι και το ψυχικό, πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μεσογείων λίγο καλύτερη εικόνα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε αυτή την ώρα κίνηση και στη διασταύρωση με Καντεχάκη. Και η παραλιακή, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το Φάλιρο, εκεί που έχουμε τα έργα, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι έχουν αρχίσει οι άδειες, παρότι έχουν κλείσει τα σχολεία, τα προβλήματα με την κίνηση δεν σταματούν σχεδόν ποτέ.
0: Σχεδόν ποτέ. Έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Μας ειδοποιήσουν από το κοντρόλ, παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμός, πρέπει να σου πω, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, με αφορμή και όσα είδαμε, δηλαδή αυτή την εγκληματική, την αδιανόητη αμέλεια που υπάρχει.
1: Και αδιαφορία.
0: Και αδιαφορία. Εγώ λέω κτηνώδια αδιαφορία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα συναγερμός, ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι ευαίσθητες για το ενδεχόμενο, ας πούμε, να ξεσπάσει πυρκαγιά. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Δημαρέση. Ο κύριος Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος για θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας στο ΣΠΑΗ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πάμε να τον καλωσορίσουμε, να μας πει για αυτή την ετοιμότητα που υπάρχει και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κινητοποίηση που υπάρχει εκεί στον Ημιτό.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
0: Ο ΣΠΑΗ είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, έτσι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε Δημαρέση.
3: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους τηλεακροατές μας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος περιλαμβάνει τους 12 δήμους οι οποίοι απλώνονται περιμετρικά του Ημιτού και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική και βόρεια που είναι η Αγία Παρασκευή και νότια που είναι η Βαριβούλα Βουλιαγμένη.
0: Ναι. Ναι, για πείτε μας, όχι εσείς, από εσάς περιμένουμε να μας πείτε τι σχέδια υπάρχουν.
3: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μετά το 21-22 που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στη χώρα γενικά, ώστε να μπουν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της πρόληψης και της γρήγορης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο Σύνδεσμος προμηθεύτηκε και εγκατέστηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ένα σύστημα, το οποίο είναι σύστημα engage και καμέρες οπτικής ανίχνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Το σύστημα engage είναι ένα σύστημα το οποίο το διαθέτει και το πυροσβεστικό σώμα που είναι αρμόδιο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και έχει την τοποθέτηση GPS σε οχήματα, ναι, πυροσβεστικά, υδροφόρες και βοηθητικά αρπάγες της ΣΥΜΠΗ, τα οποία ενεργοποιούνται και βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς.
1: Ναι. Την εντοπίζουν δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει από την αρχή, καλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό εννοείται?
3: Το σύστημα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Ήδη εγώ αυτή τη στιγμή από το λάπτο μου παρακολουθώ το σύστημα με τα οχήματα και τις κάμερες οπτικής ανίχνευσης. Οι 12 δήμοι λοιπόν συνεισέφεραν 62 οχήματα, τα οποία είναι σχετικά με την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μπορούμε 24 ώρες στο 24ωρο ανά πάσα ώρα και στιγμή να δούμε πού βρίσκονται, ποια από αυτά λειτουργούν, τι ποσότητα νερού έχουν μέσα, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμα για να επέμβουν αν και όπου χρειαστεί για συνδρομή στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο ημιτός θυμίζει πυρητιδα αποθήκη με τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε και τα ρεπορτάζ τελευταίες μέρες τα τηλεοπτικά, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Πολλοί είναι που έχουν καθαρίσει και δήμοι, αλλά πολύ περισσότερα παραμένουν ακαθάριστα με τους κινδύνους υπαρκτούς βέβαια.
3: Να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν και να πούμε ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα γεγονός με βάση την νομοθεσία είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία οικόπεδα είναι στο αστικό ιστό κατά βάση ή στο περιαστικό ιστό, δηλαδή στα σημεία που ενώνεται το δάσος με το περιβάλλον το αστικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγο και Σαριανή κλπ. Η καθάριση της υποχώριας βλάστησης στο περιαστικό κομμάτι, γενικά όλη η δράση πρόληψης με βάση την νομοθεσία ανήκει στη δασική υπηρεσία και εδώ συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Πεντέλης που έχει υπό την ευθύνη του το Δασαρχείο του Ημιτού. Το Δασαρχείο Πεντέλης λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι έχοντας διαχειριστεί δύο μεγάλους δασικούς όγκους, δεν υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική και η τεχνική σε επίπεδο προσωπικού για να προβεί τον καθαρισμό των σύνορων των σημείων που χρειάζονται με βάση τα δεδομένα της κάθε χρονιάς. Επομένως λοιπόν δίνει τη δυνατότητα επικουρικά να έρθουν οι δήμοι και ο σύνδεσμος για να κάνουν τον καθαρισμό της υποχώριας βλάστησης.
0: Έχουν μια στιγμή, έχουν γίνει να ρωτήσουν αυτό.
1: Πότε θα το κάνουν?
3: Έχουν, οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει και αν μιλάμε συγκεκριμένα για τον Ημιτό, έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει καθάριση στην Αγία Παρασκευή, έχει γίνει στο Χολαργό, στον Παπάγο, στην Κεσαριανή, στο Βύρονα και σήμερα τα συνεργεία βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης και στο Δήμο Αργυρούπολης. Από την ανατολική πλευρά του Ημιτού η καθάριση έχει ξεκινήσει από το Δήμο Κροπίας, από το Κοροπή και ανεβαίνει προς Παιανία και Λικανερά. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας ορεινός όγκος όπως είναι ο Ημιτός που
0: μεγάλος,
3: έχει 84.000 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε
1: οι δυσκολίες να καθαριστεί. Ναι.
3: Να καθαριστεί. Φέτος είχαμε και την δυνατότητα μέσω της ΔΚΑΦΚΑ, είναι μια υπηρεσία του ΓΕΘΑ, έχει κάνει μια συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί περάσαμε μια χρονιά δύσκολη με πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα και υπάρχει μια συνεργασία λοιπόν και γίνονται επεμβάσεις και στο βασικό οδικό δίκτυο με μηχανήματα του στρατού για να βελτιώσει την πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο για τα οχήματα τα πυροσβεστικά.
0: Μάλιστα.
3: Σήμερα που μιλάμε λοιπόν τα συνεργεία αυτά λειτουργούν στο Λόφο Κόρακα, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.
0: Να ρωτήσω, ολοκληρώστε και να σας
3: πω.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε εθελοντές, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Το λέω γιατί πέρυσι, είχε γίνει, θυμάστε, στρατηγέ, μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχουμε εθελοντές, αν είναι επαρκής ο αριθμός των εθελοντών κλπ. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, του αριθμού των εθελοντών που υπάρχει, ναι.
3: Πολύ ωραία. Το σύστημα λοιπόν καμερών οπτικής ανίχνευσης είναι αυτό που ανιχνεύει μέσω αλγόριθμου και τεχνητής νοημοσύνης.
0: Έχετε και τα drones, έτσι, έχετε και drones.
3: Ναι, την ύπαρξη καπνού και δίνει αλάρμ και συναγερμό στους δήμους, πολιτικές προστασίες και σε εθελοντικές ομάδες. Επίσης υπάρχουν drones με θερμικές κάμερες τα οποία λειτουργούν και βρίσκουν σε πρώτο χρόνο θερμικές αιστείες οι οποίες διερευνούνται και αντιμετωπίζονται τη γενέση τους.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν λοιπόν στον Ιμητό, υπάρχει ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν αρκετές οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, ξεκινώντας από Αγία Παρασκευή, από τη Δαπαχώς Παπάγου Λαργού και Σαριανή Βύρονα Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βάρη, Βουλιαγμένη. Υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες οι οποίες διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα, ξεκινώντας από τα μικρά των 500 λίτρων μέχρι μεγάλα 5 τόνων, οι οποίοι επεμβαίνουν σε άμεσο πρώτο χρόνο. Αυτό είναι το κέρδος και το όφελο, διότι οι εθελοντές, το όφελος είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τις περιοχές αυτές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα σημεία και το δασικό δίκτυο.
0: Ναι.
3: Όταν λοιπόν υπάρξει συναγερμός είτε από τις κάμερες είτε από ντρόουν, ναι, ή από πολίτες ή παρατηρητές, ναι, και πυροφύλακες, αμέσως κινητοποιείται το σύστημα με επικεφαλής και ηγέτη και υπεύθυνο το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είναι το αρμόδιο. Βέβαια. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα σε πρώτο χρόνο, γιατί το ζήτημα, το ζητούμενο είναι αυτό, να χτυπήσουμε μια δασική πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο, ώστε να μην ανοίξει και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
1: Ακριβώς, πριν να ξαπλωθεί. Και πήγανε καλά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στον Ιμητό. Να ευχηθούμε να πάνε και φέτος.
0: Να πάνε και φέτος, πραγματικά, ναι, ολόψυχα.
3: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
4: RTL Radio 105,8.
0: Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες πρέπει να πούμε ότι η πυροσβεστική τα πήγε καλά, παρόταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Και δύσκολη μέρα και λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθήκων και λόγω, θα το ξαναπώ εγώ, της κτηνόδους ασυνειδησίας κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρήκαν να κάνουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, μέχρι και μπάρμπεκιου να βάλουν, ας πούμε, σε περιοχές όπως τη Νέα Μάκρη. Έχουμε και συλλήψεις, έχουμε και πρόστιμα, για να δούμε τι γίνεται. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Κυρία Νταμόπουλε, κυρία Γεωργίου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ με τους ακροατές σας σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδαστικές πυρκαγιές.
0: Εκ των οποίων,
6: εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
0: Μάλιστα.
6: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Mm-hmm. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία πλέον σύμφωνα με τον νέο νόμο της ενεργής μάχης λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο, όπως είπατε και εσείς, προέβησαν σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων. Σας μιλάω ενδεικτικά, σας λέω τώρα, ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες.
1: Μα αυτό είναι και το εντυπωσιακό.
0: Όπως λέμε, αμέλειες, για να το πούμε, αξίζει να ακουστεί.
6: Ωραία. Λοιπόν, σε διάφορες περιπτώσεις, λοιπόν, είχαμε στην Νέα Μάκρη, είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
0: Στην Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
6: Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Ναι. Είχαμε, ναι. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
1: Στον κήπο του άλλου, στην Καλωδία.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Υπήρχαν διάφορες. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες.
1: Είναι εντυπωσιακό, το. Είναι εντυπωσιακό, ναι, ναι, αυτό. Πώς μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ναι, με τόσο δυνατούς ανέμους.
6: Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
6: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Αυτό τα λέει όλα. Τα λένε όλα.
0: Να, ναι. Σήμερα τι εικόνα έχετε για σήμερα?
6: Σήμερα έχουμε τρία δείκτη επικινδυνότητας. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
6: Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν έχουμε 1, 2, 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. ενός κατηγορίας 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και μας το
0: λέτε. Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα, απαιτείται αυξημένο συναγερμό σήμερα.
6: Σήμερα δεν υπάρχει καμία περιοχή 4 και 5, αλλά και έχουν παρατηρηθεί, να ξέρετε, καθ' όλη των προηγούμενων ετών, ότι και, το τριάρι, και στο τριάρι μπορεί να έχουμε μας δώσει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας έδωσε η κυρία Παπαδόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Και δείχνει το πόσο αμελείς, πόσο ανόητοι γινόμαστε πολλές φορές.
0: Σιδεροκέφαλοι να πούμε κιόλας στην κυρία Παπαδόπουλο, γιατί τώρα λίγες εβδομάδες δεν είναι που έχει αναλάβει η κυρία Αρφάνη.
1: Ναι.
0: Λίγες εβδομάδες δεν έχει αναλάβει. Μάλιστα.
1: Είδαν πόσο επιτυχημένα έχει εξελιχθεί με την κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όχι την κυρία Κουφονικολάκου, Δημογλίδου.
0: Ναι, την κυρία Δημογλίδου.
1: Την κυρία Δημογλίδου και η πυροσβεστική επέλεξε να έχει και άνθρωπο για τον τύπο. Για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους και εσάς βεβαίως.
0: Λοιπόν, πού είστε συντονισμένοι?
4: Earth News Radio 105,8.
0: Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα κατά το μέσο Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio.
1: Ή μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρόμες και του Messenger που θα στείλει το μήνυμά σας. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τα θέματα.
0: Αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας στο Φρέντι, ο οποίος είναι στη Βούλα, προς κέντρο, έχει κίνηση από ό,τι μας λέει. Καλημέρα στο Στέφανο. Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Στη Σόνια, τη Φωτιάδου. Σόνια μου. Στέλνει χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Βέβαια, στον Πέτρο και ευχές... στον Παύλο να πούμε, για άλλη μια φορά χρόνια πολλά.
0: Και σε ιδιαίτερες ευχές στέλνει και στον κύριο Ευθυμίου, που
1: κύριο...
0: άφησε, λέει, θετικό αποτύπωμα στην
1: παιδεία.
0: Στον κύριο Πέτρο
1: Ευθυμίου. Ναι.
0: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει τα καθάριστα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο? Ο Δήμος, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει, λέει, να γίνει καταγγελία, του είπαν από το Δήμο. Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει καμία καταγγελία. Είναι υπεύθυνος ο Δήμος να κάνει ελέγχους.
1: Και να κόψει τα πρόστιματα, ανάλογα. Άκουγα την κυρία Παπαβραμοπούλη, όχι, τον κύριο Δημαρέση. Και θυμήθηκα την ερώτηση που είχε κάνει στον κύριο Κατσαφάδο.
0: Ναι.
1: Στα πρόστιμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους πολίτες και για την τοπική αυτοδιοίκηση, μας είχε πει.
0: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα. Η γειτονιά, λέει, Αχαρνών και Νιρβάνα δεν είναι καθόλου περίεργη. Δεν μιλάμε για το κέντρο, αλλά Άγιο Ελευθέριο προς Άνω Πατήσια, επειδή είπε νωρίτερο Σπύρος ότι είναι περίεργη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γιόρταζε ο μπαμπάκας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Έλενα, να είσαι καλά και να το θυμάσαι πάντα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, ποιος μας λέει εδώ, ένας φίλος μας μας ρωτάει για την υπόθεση Λιγκερίδη, τι γίνεται. Όταν υπάρξουν νότρα θα σε ενημερώσουμε, ειδικά είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Βεβαίως, πάμε στα πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα επιγραμματικά θα μου επιτρέψεις να πω καλημέρα και στους γκρουπ της εκπομπής μας. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τα πρωτοσέλιδα, να το υπενθυμίσουμε, δεν είναι πάρα πολλά, γιατί κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες. Λοιπόν, γκρουπ της εκπομπής, συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Κάτσε να μπω όμως.
1: Κάτσε να μπω.
0: Ναι, μπαίνω. Λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα. Μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας ο ακροατής από τεχνητή νοημοσύνη. Με ολόσωμο μαγιό, ένας κολυμβητής μπαίνει μέσα για το λαγοκέφαλο και είναι πανοπλία το μαγιό. Δημήτρης Ομπέσιος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.

0: Αρνούμενους. Πάλι συζητήσεις μετά από βαρισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και πού είσαι ακόμα, έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε πρωτοσέλιδα.
1: Ξεκινάς εσύ, ξεκινάω εγώ από τα νέα. Ωραία. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιά ακινήτων. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Στο πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Θα το δω μετά στο ρεπορτάζ. Ναι, βεβαίως θα το δω.
0: Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους». Γράφει ο Γιώργης ο Αυτιάς και τα εξηγεί όλα αυτά.
1: Το πρώτο θέμα, μάλιστα. Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα και 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από την Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου διαβάσω περισσότερα για το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Ο κακός χρόνος και ο καλός γείτονας. Το θερινό σινεμά Απόλλων άπλωσε το χέρι και στήριξε έμπρακτα το συνεργείο της γειτονιάς που καταστράφηκε σε πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν, κατακλείζοντας τις σκάλες και το δρόμο μπροστά από αυτόν, δημιουργώντας έτσι μια απρόσμενη συνωμοσία αλληλεγγύη.
0: Κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Λοιπόν,
1: πολύ ωραίο θέμα.
0: Εφημερίς των συνταχτών, κύριο τίτλο «Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για την Γαλάζια επταετία». Αναφέρεται στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Εξορισμένη εικόνα γράφει για τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από κάποια περιοδία. Δεύτερο θέμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για τις συντάξεις. Τρίτο θέμα. Πυραυλοκινητήρας made in Απουθού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, φέση 10 δις ευρώ. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
1: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος ο επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναφέρεται στη συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Και ακόμη έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη.
0: Τα βρόντιξε.
1: Τα βρόντιξε.
0: Εστία, κύριος τίτλος με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος, διαβάζω από το Μανιφέστο, ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα.

0: Και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ως επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είμαστε και εμείς στο στούντιο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και 8.30 είναι, με διορθώνει η Σοφία. Όχι, εγώ πάω μισό λεπτό μπροστά. Έστω, πάντως είμαστε στην ώρα μας. Αυτό είναι πώς είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο, Σοφία. Έχουμε και το ραδιοφωνικό 30 δευτερόλεπτο, τέλος πάντων. Να πούμε χρόνια πολλά, τις ευχές μας, Πέτρο και Παύλο.
1: Πέτρος και Παύλος, ναι.
0: Σε όσες και όσους γιορτάζουν, χρόνια σας πολλά. Πώς περνάει ο καιρός, πώς πέρασε ο Ιούνιος. Και να πεις ότι ήταν κανένας καλός μήνας, δηλαδή από άποψη ειδήσεων, όχι, σεισμούς είχαμε, φωνικούς σεισμούς. Όχι, από την αρχή πήραμε μια ανάσα ότι και καλά τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν δε, γιατί βλέπουμε ότι κλιμακώνεται και πάλι η ένταση. Φωτιές είχαμε, είδες τι γίνεται, και μάλιστα και σήμερα είναι σε δύσκολη κατάσταση η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, είναι δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, και το Άγιο Όρος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να σου πω την αλήθεια, επειδή θυμόμουν, Χρήστο, αυτό που είχες πει την άλλη φορά με έναν κύριο που πέταξε το τσιγάρο ενώ οδηγούσε. Να. Το πέτυχα και εγώ χθες, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση δεν πρόλαβα να συγκρατήσω την πινακίδα. Πραγματικά δηλαδή εκνευρίστηκα τόσο πολύ με εκείνο τον καύσωνα. Καύσωνα, εντάξει, δεν είχε καύσωνα, αλλά είχε πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ήταν δηλαδή και πολύ, πώς να σου πω, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ στεγνή, πολύ εύκολο φαινόταν ότι θα μπορούσε να πιάσει φωτιά. Και στο δρόμο προς Μηχανιώνα, κάποια στιγμή ανοίγει ένα στο παράθυρο, πετάει το τσιγάρο, αλλά μετά δεν τον πρόλαβε, εξαφανίστηκε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλοι κάνανε εργασίες συγκόλησης, ηλεκτροσυγκόλησης, άλλοι κάνανε μπαρμπεκιού, μετά τους μαζεύει η αστυνομία. Τι είναι αυτά που κάνετε, λένε διάφοροι.
0: Ξέρετε, υπάρχει τέτοια ενημέρωση πλέον που αυτό δεν λέγεται αμέλεια. Αυτό είναι κλιματικό. Δεν μπορείς να πεις φωτιά από αμέλεια όταν γνωρίζεις ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες. Υπάρχουν προειδοποιήσεις. Και βγαίνεις, ανοίγεις το παράθυρο και πετάς το τσιγάρο έξω. Τέλος πάντων, είχαμε λοιπόν αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα τώρα, διαβάζουμε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, αυτοί που έχουν ανασυρθεί δηλαδή από τα συντρίμια, είναι πάνω από 1.500 ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Από την άλλη όμως ο αριθμός των αγνοωμένων, επειδή λένε ότι είναι δεκάδες χιλιάδες πολίτες, πραγματικά μας τρομάζει. Θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής τι γίνεται με τη Βενεζουέλα, με τις πληγήσεις περιοχές. Και το μόνο αισιόδοξο που μπόρεσα να κρατήσω από όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούγαμε το Σαββατοκύριακο ήταν αυτή η ατάκα που φώναζαν οι περαστικοί σε μια ηλικιωμένη 75 χρόνων. Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσουμε. Και πήδηξε. Αν δεν είναι αυτό ελπιδοφόρο, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, υπάρχει αλληλεγγύη, όλα αυτά τα μηνύματα που έστειλε αυτή η πράξη, και σώθηκε η γυναίκα, δηλαδή το είδαμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες, το οποίο αν ήταν βέβαια διαφορετική κατάληξη ήταν τρομακτικό, παρόλα αυτά έτσι εξέπεμψε όλο αυτό έτσι.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Λέω, αν δεν υπήρχε η καλή κατάληξη θα ήταν τρομακτικό, αλλά αυτό που είδαμε ήταν ελπιδοφόρο. Δεν ήταν δηλαδή το βήμα της ηλικιωμένης, δεν ήταν βήμα στο κενό, ήταν βήμα σε μια αγκαλιά, κατάλαβες. Αυτό που έλειπε έτσι για αρκετό καιρό από την κοινωνία μας, βλέπουμε ότι κάπου υπάρχει.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, σύμφωνα τουλάχιστον με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, κάψιμο παράδειγμα ξερών χόρτων, κλαδιά, υπολείμματα καθαρισμού που καθαρίζουν τα χωράφια μας και τα αφήνουμε, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, τροχός για παράδειγμα. Και υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Συνήθως γινόταν αυτό τα παλιά τα χρόνια στις περιοχές που είχαν αλωνίσει και μετά καίγανε για να μπορέσουν να κάνουν τα καλάμια. Την καλημέρα μας στην Εύη τη Σοφιανού, το είδωλο του Κιλκής.
0: Καλημέρα.
1: Που είναι εκεί και μας ακούει.
0: Και νομίζω θα έχουμε και μία σύνδεση με τον Κιλκή στη διάρκεια της εκπομπής, Χρήστο. Έτσι το έχουμε προγραμματίσει και
1: με
0: αυτό.
1: Με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ πολύ γεμάτο πολιτιστικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Ο νομός και ο Θέμης ο Κοσμίδης έχει κάνει μαζί με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Αυτό που προβληματίζει είναι για όσους έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, το οποίο, προσέξτε, δεν λέμε ότι σταματάει, αλλά θα γίνει μια μάλλον προσωρινή διακοπή για 2 μήνες, οπότε μετά τις 30 Ιουνίου δεν θα εκτελείται καμία σύνταξη κατά της παχυσαρκίας, και το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε πολύ λίγο από τώρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Καλοχωρίου, είχαμε μια συμπλοκή για λόγους οδηγικής συμπεριφοράς. Έχει συλληφθεί ένας 40χρονος Αλβανός και ένας 44χρονος Έλληνας μετά από επεισόδιο που είχαν με 59χρονο ημεδαπό. Χθες το απόγευμα έγινε το περιστατικό, όταν οι δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο κατέβηκαν από αυτό, διαπληκτίστηκαν με τον άλλον οδηγό και στη συνέχεια το χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ ΔΕΛΤΑ, αστυνομικού τμήματος δηλαδή ΔΕΛΤΑ, για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Με τον πρώτο να αναμένεται να αφηθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και τον δεύτερο να οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα έχουμε συσκέψει στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται μια συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Διότι, κακά τα ψέματα, το υπαριθμόν ένα αγκάθι σήμερα για την κυβέρνηση, το υπαριθμόν ένα αγκάθι για όλους εμάς, είναι η ακρίβεια. Οι δευτερογενείς, θα πω εγώ, επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό κόλπο απειλούν τα ράφια, απειλούν τις τσέπες των καταναλωτών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη. Θα παραστεί ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Γιάννης Μασούτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Ογιώτης. Φυσικά με παρουσία και του Πρωθυπουργού. Σκοπός της συνάντησης δεν είναι να ανταλλάξουν απόψεις, ούτε να αναλύσουν τα δεδομένα. Σκοπός συνάντησης είναι να βρεθεί χθες λύση στη μείωση των τιμών και σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Μιλούμε για μια συμφωνία η οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πω για κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, εγώ περιμένω, ναι, να πεις και το άλλο.
1: Σαν χθες.
0: Όχι, δηλαδή έχουν περάσει 7 χρόνια, τώρα θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ναι, όχι, συνέχισε.
1: Μιλώ για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Τις πρωτογενείς τις έχουμε εντοπίσει δηλαδή και δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Εκεί έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ωραία.
1: Θα σου υπενθυμίσω ότι σαν χθες ξύπνησες και οι τράπεζες ήταν κλειστές, mm-hmm, και πήγαινες στο ATM για 60 ευρώ. Και επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί τα κόμματα όλα γενικά.
0: Δηλαδή τότε πρέπει... μπορούσες να κάνεις ανάληψη ως 60 ευρώ την ημέρα. Τώρα που ναι, έχεις το ελεύθερο να κάνεις ως και 1000 ευρώ την ημέρα, ναι, από το ATM, ναι, πόσα μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει να βγάλει?
1: Φυσικά. Εννοείται. Τότε ζούσαμε ζωή χαρισάμενη.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: τρέχαμε
0: όχι,
1: όλοι αυτό, και πετούσαμε γιατί... τις κούφιες μας.
0: Δηλαδή τώρα, ενώ τώρα είμαστε.
1: Κλείστε τις, βρε παιδί μου. Λοιπόν, κλείστε τις.
0: Λες και το σαν χθες και το σαν. Να σου πω σαν σήμερα τι έγινε το 2015.
1: Πρωτού πάμε στο 2015, να σου πω τι άλλο με προβληματίζει. Με προβληματίζει την προσπάθεια ορισμένων κομμάτων να προβάλλουν την ηθική τους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε πιο ηθικοί και πιο έντιμοι και πιο τίμοι από κάποιους άλλους. Ή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς, αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα, έτσι.
0: Όχι, εμείς, αυτό με συγχωρείς, δεν έχει να κάνει με όλα τα κόμματα.
1: Και με πρόσωπα. Συγχωρείς. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί υπάρχουν κόμματα που, ναι, πέρασαν από, είχαν εξουσία και δεν ακούστηκαν για σκάνδαλα και
1: δεν
0: υπάρχουν
1: ακούστηκαν.
0: Και κόμματα που ακούστηκαν και παρακούστηκαν.
1: Επιλεκτική ακοή. Γιατί λέγαμε ότι δεν βρίσκουμε
0: για
1: σήμερα θέμα
0: κανένα,
1: για να διαφωνήσουμε.
0: Ναι, για, ναι, πες κανένα θέμα, έτσι, κανένα σκανδαλάκι.
1: Θα σου υπενθυμίσω ότι υπήρξαν έρευνες και από τον Όλαφ και για τις υποθέσεις με το συσίτιο στα κάμπ με πρόσφυγες και μετανάστες. Είχε και τότε έρευνες,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: την,
0: ναι,
1: Ευρωπαϊκή,
0: μάλιστα,
1: Εισαγγελία. Όλαφ λεγότανε τότε. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή με διέκοψες όμως και ήθελα να σου πω τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 2015 επέστρεψε επίσημα στους τηλεοπτικούς δέκτες CR3. Ουσιαστικά δεν είχε κλείσει ποτέ, γιατί οι εργαζόμενοι την είχαν κρατήσει ανοιχτή μετά το μαύρο. Αλλά η επίσημη επαναλειτουργία, που δηλαδή είχε βγει και επισήμως η ανακοίνωση και είπε ότι μπορείτε να επανασυντονίσετε τις τηλεοράσεις και θα δείτε το πρόγραμμα της R3, έγινε μια τέτοια ημέρα το 2015.
1: Να. Στα υπόλοιπα θέματα πρέπει να δούμε ως χώρα κάποια στιγμή και τι γίνεται με το συνταξιοδοτικό. Γιατί η ορολογιακή βόμβα δεν έχει εξουδετερωθεί συγκεκριμένη. Είναι συνέπεια, αν θες, και του δημογραφικού. Και επίσης, μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση μέλους του Ρουβίκονα που βάλανε τις μπλούζες με την παλαιπιστινιακή σημαία και βγήκανε στους δρόμους. Και τσεκάρανε. Ψάχνανε. Άλλες εποχές. Άλλες λογικές καινοτροπίες. Αυτό.
0: Τώρα μιλώντας για εντυπώσεις, εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι λέει? Ότι η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Και σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ, πάνω από 1.300 θάνατοι στην Ευρώπη, έτσι, το τελευταίο διάστημα, συνδέονται με αυτό το κύμα καύσωνα που έπληξε κάποιες χώρες που σε άλλες εποχές ούτε θα ήξεραν τι σημαίνει να έχει σαραντάρια, για παράδειγμα. Σε Βρετανία, Γαλλία, σε βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μιλάμε ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή, αν είναι μια κατάσταση αναστρέψιμη. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο από όλο αυτό. Και μάλιστα θυμάμαι πρόσφατα που είχα διαβάσει και μία έρευνα που λέγαμε για τους μετανάστες, μεταναστευτικές ροές κτλ. Που υπήρχε μια εκτίμηση ότι οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές στο μέλλον θα αφορούν το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και όχι πολέμους ή κάτι άλλο, μια οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε αύριο μια συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, δηλαδή έχει πολύ ζέστη, αλλά είναι κάτι στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρουμε άμα θα αρχίσουν οι καύσωνες οι παρατεταμένοι, πώς θα αντέξουμε κι εμείς εδώ. Έτσι. Και λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανέβει πάλι ο υδραρχηρός.
1: Ναι, μα λένε πολλοί ότι το επόμενο θέμα θα έχει να κάνει με το νερό και με τη διαχείριση του νερού. Σε συνέχεια αυτό που έλεγες για την κλιματική κρίση. Βλέπεις δηλαδή ότι λιώνει ακόμα και η άσφαλτος σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι χώρες οι οποίες ευρωπαϊκές, κατά τα άλλα προηγμένες χώρες, οι οποίες δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Δηλαδή δεν έχουν air condition στα λεωφορεία τους. Εδώ έχουμε.
0: Εμείς πώς θα την αντιμετωπίσουμε, Χρήστο, τη ζέστη?
1: Με μουσική.
0: Mm-hmm.

0: Τώρα είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης για να μας πει τι γίνεται με το σεισμό στη Βενεζουέλα, γιατί περνάνε οι ώρες και δυστυχώς λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθούν κάποιοι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Μαρία. Κι όμως όταν ακούς ειδήσεις για τη διάσωση δύο μικρών παιδιών μέσα από αυτά τα χαλάσματα τόσες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, γεμίζει η καρδιά σου ελπίδα ότι μπορεί να διασωθούν και άλλοι από τους χιλιάδες αγνοούμενους. Να πούμε ότι τρεις μέρες πέρασαν μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Δύο παιδιά, ο πρώτος ανήλικος, ο Μόησες, απογκλωβίστηκε έπειτα από επιχείρηση 6 ωρών, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών της Κολομβίας, βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα συντριμιών. Λίγες ώρες αργότερα, η υπηρεσιακή πρόεδρος, η Τέλση Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 10χρονου αγοριού στην παραθαλάσσια Καραμπαγέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν επίσης ζωντανοί σχεδόν 4 μέρες μετά το σεισμό από κοινή επιχείρηση Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι που θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει, ιδιαίτερα αν είχαν πρόσβαση, αν είχαν κοντά τους νερό και τρόφιμα. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμα ελπίδες, δήλωσε η Ροδρίγκες, ανακοινώντας παράλληλα την παράταση του κλεισίματος των σχολείων για μία ακόμη εβδομάδα. Ο επίσημος απολογισμός των δημάτων έχει φτάσει στους 1.450 νεκρούς, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΗΕ. Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Συνολικά 189 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς και άλλα 774 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η παράκτια πόλη, η Λαγκουάρια, συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο και εκεί λοιπόν συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι, περνούντας τις νύχτες τους είτε στα αυτοκίνητα είτε σε πρόχειρους καταβλισμούς. Ενώ συγγενείς αγνωμένους συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, δηλώνοντας ότι εξακολουθούν να ακούν φωνές εγκλωβισμένων, χωρίς να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να τους προσεγγίσουν. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι εντείνονται οι επικρίσεις για την αντίδραση των αρχών. Κάτοικοι καταγγέλνουν σε ορισμένες από τις πλέον πληγήσεις περιοχές. Η απομάκρυση των συντριμιών δεν έχει ακόμα ξεκινήσει αρκετές μέρες μετά την καταστροφή. Κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη μηχανημάτων και σωστικών συνεργείων. Στην Καραμπαγέδα, εξοργισμένοι πολίτες προπυλάκησαν στρατιωτικούς, κατηγορώντας ότι παρακολουθούσαν χωρίς να συμμετέχουν τις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι τους ανάγκασαν να πάρουν φτιάρια και τσάπες και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ερειπίων. Έντονες τεντράς προκαλεί και η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση εθελοντών στη Λαγκουάιρα, απαιτώντας ειδική άδεια εισόδου στην περιοχή. Εθελοντές καταγγέλνουν ότι η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης που θα έπρεπε και θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί. Τώρα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε στο Fox News ότι σκοπεύει να επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι είναι η ώρα και το καθήκον της να βρίσκεται στο πλευρό του λαού της. Η κυβέρνηση τη θεωρεί φυγόδικη και την κατηγορεί ότι υποστήριξε την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η διεθνής κινητοποίηση ενισχύεται συνεχώς. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, 24 χώρες έχουν αποστείλει περισσότερους από 2.700 διασώστες, 86 ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και 521 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, οι ζημίες εκτιμούνται ήδη σε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του ΑΕΠ της χώρας, η οποία βεβαίως καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή της σύγχρονης ιστορίας της. Μέσα σε αυτό, Μαρία και Χρήστο, έχουμε και μια προσπάθεια να φτάσουν στην περιοχή εθελοντές από την δική μας την περιοχή. Ένα εγχείρημα που ναι μεν λόγω της απόστασης ενδεχομένως ίσως θα ήταν και με μεγαλύτερες, περισσότερες ομάδες, καθότι αρκετοί δυστυχώς λόγω του παρελθόντος και της σεισμογενούς περιοχής που βρίσκεται η χώρα μας έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτό. Η απόσταση είναι τέτοια η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά. Η ομάδα λοιπόν που ξεκίνησε με εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζει αυτό το ταξίδι. Άκουγα χθες τον πρόεδρο της ελληνικών κοινοτήτων της Βενεζουέλας να λέει ότι θα υποδεχθεί όποιον Έλληνα, όλη η κοινότητα και θα τους βοηθήσει, φτάσει εκεί για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας και θα τους βοηθήσουν με τη σειρά τους για ό,τι χρειαστούν, Μαρία.
0: Εν τω μεταξύ, οι ώρες περνούν. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η συνάδελφο Σοφία Πακαλίδου. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό οπιζόντων μετά τους φωνικούς σεισμούς. 1.430 νεκροί, 3.200 τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 αγνοούμενοι. Την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων προσωρινά και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο συμφώνησαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε ως και 72 δόσεις. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα στο θέμα που είχαμε αναφέρει και νωρίτερα σχετικά με τη διακοπή των συνταγών κατά της παχυσαρκίας, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω, το οποίο φαίνεται πως σταματά για ένα μικροχρονικό διάστημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευγενίδη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι όποιος έρθει με συνταγή μεθαύριο, για παράδειγμα, για να πάρει τα σκευάσματα που πρέπει να ακολουθήσει στην αγωγή, δεν θα μπορέσει να τα πάρει?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και οι συνταγές που έχουν εκδοθεί θα εκτελεστούν μέχρι και τις 30 του μηνός. Μέχρι αύριο δηλαδή. Άρα όποιος Κροατής έχει στα χέρια του μια συνταγή του προγράμματος παχυσαρκίας θα πρέπει να πάει σε ένα φαρμακείο σήμερα ή αύριο για να την εκτελέσει και έτσι να μπορέσει να πάρει το φάρμακο. Μετά από τις 30, από την 1η Ιουλίου δηλαδή, και μετά το πρόγραμμα σταματά και θα αρχίσει ξανά από ό,τι είπανε το Σεπτέμβριο. Αυτό γίνεται γιατί το πρόγραμμα αυτό της παχυσαρκίας μέσα στο πλαίσιο του Προλαμβάνω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά χρήματα, και το οποίο ολοκληρώνεται εδώ. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα στείλουμε τιμολόγια, θα γίνουν όλες οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν δηλαδή για την ολοκλήρωση του προγράμματος, και από το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσει, από ό,τι λένε πάντοτε από την κυβέρνηση, το πρόγραμμα με χρήματα της Ελλάδας, με χρήματα από την ελληνική, από τον ελληνικό προϋπολογισμό δηλαδή, γιατί πραγματικά η σημασία αλλά και η αποδοχή αυτού του προγράμματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελέστηκε, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δίνει βάση στην πρόληψη, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Είπατε Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνουν οι πληρωμές, δηλαδή?
1: Ναι, Ιούλιο και Αύγουστο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στα διαδικαστικά.
0: Εσείς δηλαδή, δεν έχετε πληρωθεί ακόμη για τα σκευάσματα που έχετε δώσει?
1: Εμείς έχουμε πληρωθεί για όλα τα σκευάσματα, ό,τι έπρεπε να έχει πληρωθεί. Δηλαδή οι πληρωμές βαδίζουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Πάνω κάτω 5 μέρες δεν θα συζητήσουμε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει συγκέντρωση όλων των υπόλοιπων τιμολογίων και η πληρωμή μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Και από Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, θα ξαναρχίσει το πρόγραμμα, το Προλαμβάνω, το οποίο είναι πραγματικά, από ό,τι φάνηκε δηλαδή, και ως μια τομή.
0: Το λέω γιατί εφόσον υπάρχει σκοπός να συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο και οι πληρωμές θα γίνουν σε αυτό το δίμηνο, μήπως θα μπορούσε απρόσκοπτα να συνεχιστεί η συνταγογράφηση και να λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα οι ασθενείς για να μην διακόψουν και την θεραπεία τους?
1: Είναι τα προβλήματα του ότι είναι διαφορετική η πηγή της χρηματοδότησης και θα πρέπει να γίνει ένας διαφορετικός προγραμματισμός.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος και να μην γίνει, κύριε Ευγενίδη, να μην προχωρήσει αυτό?
1: Αυτό βέβαια, φυσικά θα το δούμε όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, όταν θα δούμε ότι θα πρέπει να αρχίσουν να εκδίδονται καινούργια παραπνευματικά, τόσο όσο αφορά για εξετάσεις αιματολογικές και άλλες στα πλαίσια του προγράμματος παχυσαρκία, όσο και η συνταγογράφηση για τα φάρμακα αυτά, τα οποία είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, πολύ ακριβά, πολύ αποτελεσματικά, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη, να βρεθεί ο τρόπος από την πολιτεία για να συνεχίσουν την αγωγή τους. Πλέον ευτυχώς αντιλήφθηκε και η πολιτεία ότι η παχυσαρκία, η νοσογόνος παχυσαρκία είναι ένα νόσημα πλέον, δεν είναι απλώς ένας τρόπος ζωής και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά, και το ευτύχημα είναι ότι πλέον η ιατρική και η φαρμακευτική κοινότητα έχει στα χέρια της αυτά τα σκευάσματα με τα οποία μπορεί ο κόσμος να περιμένει πραγματικά ένα αποτέλεσμα.
0: Και αν θέλει κάποιος να συνεχίσει τη θεραπεία του, δηλαδή βλέπει αποτελέσματα και δεν θέλει να διακόψει γιατί μπορεί να τον πάει πίσω. Και δεν ξέρουμε, γιατί από ό,τι είπατε και εσείς από Σεπτέμβριο δεν είναι και de facto ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εκ νέου. Μπορεί να πάρει δηλαδή κάποιους μήνες για να αρχίσει και πάλι. Πόσο θα κοστίσει δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο?
1: Σε αυτό το διάστημα θα γίνουν όλες οι προεργασίες για να αρχίσει και το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα αρχίσει. Είναι δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και θα αρχίσει και το πρόγραμμα. Διαφορετικά, οι ενέσεις αυτές είναι πάρα πολύ ακριβές. Είναι της τάξης των 250-350 ευρώ το κάθε κουτάκι για τη θεραπεία του ενός μήνα, δηλαδή ανάλογα με τη δοσολογία που έχει μέσα το φάρμακο. Είναι σκευάσματα τα οποία πραγματικά είναι πανάκριβα, είναι αποτελεσματικά όπως σας είπα, είναι σκευάσματα τα οποία πρέπει κάποιος να τα πάρει για κάποιο χρονικό διάστημα, να μην πω και φόρου ζωής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα σκευάσματα αυτά σου προσφέρουν το αποτέλεσμα το οποίο δεν το είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα διάφορα σκευάσματα που υποσχόταν θαύματα στο αδυνάτισμα. Επί δεκαετίες ολόκληρες προσπαθούσαμε να βρούμε ένα σκεύασμα το οποίο να βοηθάει στο αδυνάτισμα και είχαμε μόνο τις υποσχέσεις. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας σκευάσματα τα οποία έχουν αποτελέσματα. Αυτοί που τα έχουν χρησιμοποιήσει έχουν δει τρομερή βελτίωση στο θέμα του βάρους. Δεν φτάνει μόνο όμως να επαφιόμαστε στη δράση ενός σκευάσματος. Πρέπει να αλλάξει παράλληλα και ο τρόπος της ζωής μας και της διατροφής μας. Όμως ο οποιοσδήποτε το πάρει απόφαση αυτό ξέρει ότι θα μπορέσει να το πετύχει με μια όθηση που θα του δώσει η χρήση αυτών των φαρμάκων. Άρα λοιπόν αλλαγή στον τρόπο ζωής, αλλαγή στον τρόπο διατροφής, αλλά και αυτή η φαρμακευτική θεραπεία η οποία πραγματικά φέρνει τα αποτελέσματα για πρώτη φορά στην φαρμακευτική, φαρμακευτικά χρονικά.
2: Στην ουσία κύριε Ευγενίδη, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα υπάρξει απλά ένα κενό στην ουσία ενός μήνα, σωστά,
1: ναι.
2: Δύο μηνών.
1: Ναι.
2: Δύο μηνών.
1: Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος θα συνταγογραφήσει τα φάρμακα αυτά αυτές τις δύο τελευταίες μέρες και θα τα πάρει, βέβαια έτσι θα πρέπει να τα πάρει και όλος να το υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά αυτό, ή τα είχε πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι φάρμακα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει μέσα στον Ιούλιο, τον Αύγουστο μάλλον θα γίνει μια τέτοια διακοπή και από το Σεπτέμβριο ευελπιστούμε όλοι ότι θα ξαναρχίσει το πρόγραμμα.
0: Πάντως αυτό που είπατε νωρίτερα ότι δεν αρκεί μόνο να παίρνεις αυτά τα σκευάσματα, προφανώς όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προλαμβάνω και τα λαμβάνουν, έτσι συνταγογραφούνται δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα αισθητικής που πρέπει να χάσουν ένα-δυο κιλά και μπορεί να γίνει με τον απλά να ελαττώσουν τα φαγητά ή να περπατούν περισσότερο, να κινούνται περισσότερο κτλ. Χρειάζεται και το φάρμακο, χρειάζεται κάτι παραπάνω γιατί μιλάμε για μία νόσο την παχυσαρκία.
1: Ακριβώς, μιλάμε για αρκετά κιλά τα οποία πρέπει να χάσουν αυτοί οι οποίοι το έχουν ανάγκη και αυτό είναι ακριβώς που σου προσφέρει η φαρμακευτική αγωγή. Όλα τα υπόλοιπα σε βοηθούν να κρατήσεις αυτό το βάρος το οποίο έχεις χάσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποτέ πριν δεν καταφέρνανε σκευάσματα φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά τέλος πάντων να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Μόνο σήμερα με αυτά τα σκευάσματα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτός ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει να δει πραγματικά μεγάλη μείωση στο βάρος του σώματός του. Και μετά βέβαια χρειάζεται και μια προσπάθεια για να μπορέσεις να κρατηθείς εκεί από μόνος σου και να ελαττώσεις σταδιακά ενδεχομένως τα φάρμακα αυτά, πάντοτε σε συνεργασία και με τον γιατρό, γιατί η παρακολούθηση γίνεται σε κρατικές δομές όλων αυτών των ατόμων, σε συνεργασία με διαιτολόγο και σε συνεργασία και με ψυχολόγο, γιατί πολλές φορές και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην παχυσαρκία.
2: Και εδώ θέτεται ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, κύριε Ευγενίδη, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας ακολουθούν κάποιους άλλους τρόπους για να χάσουν κιλά χωρίς να συνεργάζονται με τον γιατρό, γιατί κάπου διάβασαν, κάπου είδαν, κάποιος τους είπε, κάποιος το χρησιμοποίησε και τους το υπέριξε.
0: Και να βάλουμε εδώ και στη συζήτηση το θέμα που κάποιοι παραγγέλνουν από το ίντερνετ.
2: Σωστό.
0: Κάποια σκευάσματα που μπορεί να είναι και επικίνδυνα για την υγεία τους.
1: Κάθε παραγγελία μέσα από το ίντερνετ είναι δυνητικά επικίνδυνη. Μάλλον θα λέγαμε επικίνδυνη γενικότερα. Τα σκευάσματα μέσα από το ίντερνετ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φέρουν αποτελέσματα γιατί είναι ψεύτικα και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα από αυτές είναι και επικίνδυνα γιατί μπορεί να έχουν παρενέργειες οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Πέρα από όλα τα άλλα, τις συνθήκες διακίνησής τους κτλ. Εκτίθενται δηλαδή σε ακραίες θερμοκρασίες, είτε είναι πολύ ψηλές είτε είναι πολύ χαμηλές, σε συνθήκες πίεσης, ατμοσφαιρικής πίεσης διαφορετικές. Είναι, ενώ η αλυσίδα του φαρμακείου, που καταλήγει δηλαδή στο φαρμακείο, είναι αυτή η οποία είναι η ελεγμένη σε κάθε βήμα της. Άρα λοιπόν τα φάρμακα μέσω διαδικτύου πραγματικά νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι συνήθως είναι απάτη και απευθύνονται σε αφελείς συμπολίτες μας και κανείς δεν θέλει να πιαστεί αφελείς στο τέλος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιος τι θα κάνει, μία ένεση θα αγοράσει πραγματικά. Δεν περνάει από το μυαλό μου πώς θα μπορέσει κάποιος να κάνει μία ένεση στον εαυτό του η οποία θα έχει αγοραστεί από το διαδίκτυο από πηγές οι οποίες είναι πραγματικά αμφίβολες. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η επίβλεψη του γιατρού σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν μιλάμε για ένα, δύο, τρία κιλά που κάποιος θα κάνει μια προσπάθεια είτε από μόνος του είτε γιατί όπως είπατε άκουσε από κάποιον. Εδώ μιλάμε για νοσογόνες καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται την στενή παρακολούθηση από ένα team ιατρικό.
0: Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Ευγενίδη, να επαναλάβουμε για όσους ακροατές μας έχουν συνταγές για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας να πάνε να τις εκτελέσουν αμέσως, γιατί από 1η Ιουλίου δεν θα έχουν καμία έτσι, χρήση, δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς, σταματάει η εκτέλεση των συνταγών από 1η Ιουλίου, γιατί σταματάει το πρόγραμμα. Όποιοι έχουν στα χέρια τους ή όποιοι εκδώσουν σήμερα και αύριο αυτές τις συνταγές, γιατί υπάρχουν και προγραμματισμένα ραντεβού για έκδοση τέτοιων συνταγών, θα πρέπει αμέσως με το που θα την πάρουν στα χέρια τους να πάνε στα φαρμακεία να την εκτελέσουν.
0: Και σε περίπτωση που, επειδή καταλαβαίνουμε ότι πολλοί κόσμοι θα τρέξουν τώρα στα φαρμακεία τελευταία στιγμή, που δεν βρουν, θα μπορούσαν να δώσουν τη συνταγή στο φαρμακείο και να κάνουν κράτηση.
1: Από αποθήκη δηλαδή. Κράτηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η εκτέλεση αυτή, να αφήσουν τη συνταγή έτσι ώστε μόλις έρθει το φάρμακο από τη φαρμακοποθήκη να εκτελεστεί άμεσα και αυτή πάρουν μετά από 1-2 μέρες από το φαρμακείο. Αλλά η εκτέλεση στο φαρμακείο θα πρέπει να γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ης Ιουνίου.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ευγενίδη.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης.

0: Είναι και Δευτέρα σήμερα, έχει και τη ζέση του. Ό,τι πρέπει είναι πάντως δροσέρα να καθίσουμε σε καμιά βεραντούλα. Και γιατί όχι σε ένα θερινό σινεμά.
1: Εκεί να σου το τραπεζάκι σου, ρε παιδί μου, να βλέπεις μια ωραία ταινία. Να χαρίσει το βράδυ σου.
0: Και να έχεις φυσική δροσούλα, όχι αυτή του air condition που θα σε αφήσει μετά, ξέρεις, λίγο θα πονάει ο αυχένας, μια μικρή ψήξη, ένα μικρό μπούκομα, ένα οτιδήποτε. Εκεί στη δροσούλα τη φυσική. Είναι μαζί μας ο Αλέξης Δερμετζόγλου, γιατί έχουμε τη Συνεφίλη Δευτέρα απόψε. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με το κάψωνα, βεβαίως. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Και γιατί... να έχουμε και καλή ταινία να δούμε, βέβαια. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες.
2: Ναι, γιατί με το θέμα του κάψωνα, να συνεχίσω και λίγο σαν γιατρός, πρέπει να προσέξουμε τις θερμικές ισορροπίες, ειδικά σε μωρά τα οποία φυδατώνονται και δεν το λένε, σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Ήδη η θερμοκρασία είναι απογοητευτική. Τώρα, σήμερα στον Απόλλωνα στις 9 συνεφείς Δευτέρες έχουμε μια ταινία που παρότι είναι υψηλής ποιότητας ξεφεύγει από τον άλλο ταινία Λέσκης. Είναι μια ταινία που την προτείνω κανονικά σαν να πεζόταν στο κύκλωμα, θα μπορούσε να ήταν και επανέκδοση. Είναι η έκκληση του Μικελάντζελο Αντωνιώνη με μεγάλο βραβείο στις Κάνες και με δυο έτσι... Θα λέγαμε, αν και ο όρος είναι τετριμένος, ιεράτερα από το σινεμά, τον Αλέν Τελόν και τη Μόνικα Βίτη, μια ταινία γυρισμένη ένα καλοκαίρι στη Ρώμη. Είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας της αποξένωσης. Να τα λέμε και αυτά. Άρχισε με την περιπέτεια, πάλι με τη Μόνικα Βίτη, συνεχίστηκε με τη νύχτα με τη Μόνικα Βίτη και τελειώνει με την έκπληξη. Δηλαδή είναι ταινίες που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι πια ξένος προς τον εαυτό του. Ξένος προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν στη σύγχρονη Ρώμη σε βαρύς κύκλους. Δεν είναι σαν σε κύκλους σαν τα φτωχαδάκια που είμαστε εμείς, γιατί η μισθή μας και η ζωή μας είναι ακριβώς τέτοια σε σύγκριση με άλλα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν την ιστορία μιας κοπελιάς η οποία είναι 28 χρονών και 8 χρόνια δουλεύει από εδώ και από εκεί, αλλά δεν το έχει ανάγκη γιατί η μαμά της είναι μεγάλη επενδύτρια στο χρηματιστήριο και μόλις χωρίζει από μία σχέση της, έχει δικό της σπίτι κλασικά, όπως οι χειραφετημένες γυναίκες, μόλις χωρίζει από μία πολύχρονη οκταετή σχέση με έναν τύπο που, για τον οποίο δείχνει ότι δεν του συνδέει πια τίποτα. Εκείνος επιμένει, δεν του συνδέει τίποτα κτλ. Κτλ. Να μην σας κουράζω. Εν συνέχεια βλέπουμε να παρακολουθεί τη μητέρα της πώς παίζει στο χρηματιστήριο και πώς παίζει σε λιρέτες, βέβαια, εκατομμύρια που λιρέτες είναι πολύ λιγότερες σε δραχμές όπως είχαμε τότε και πολύ πολύ πιο λιγότερες από ευρώ. Εκεί γνωρίζει ένα νέο χρηματιστή. Αυτή είναι η Βιτόρια, που σημαίνει νίκη, και γνωρίζει τον Πιερό που είναι ο Αλέν Τελόν. Κούκλος με ένα αυτοκίνητο ανοιχτό από πάνω πανάκριβο που έτσι κάνει. Είναι μεσάζον σε χρηματιστηριακές αναλλαγές, συναλλαγές με συγχωρείτε, και έχει αναλάβει τη μητέρα της. Από μέρους του εμφανίζεται μία έλξη την οποία την καλλιεργεί. Συνεχώς αυτή εν μέρη την αποδέχεται και βλέπουμε λοιπόν την ιστορία του ζεύγους μεταξύ χρηματιστηρίου και διαφόρων γυρισμάτων στη Ρώμη, δεν περνά. Περνάνε από εδώ, από εκεί, από σπίτια με φίλους κτλ. Και βλέπουμε πώς ενώ αρχίζει να δημιουργείται μια σχέση, ακριβώς το ότι αυτός είναι ένας κοινικός χρηματιστής, θα το πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να ταιριάσει μια γυναίκα η οποία, παρότι τη μητέρα της ανήκει στους ευμαρείς κύκλους, έχει τις ευαισθησίες της. Η ταινία λοιπόν δεν έχει τίποτα καινούργιο να μας πει. Είναι μια σειρά από βόλτες και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα στη Ρώμη, αλλά είναι συγκλονιστική, γιατί όταν έχεις τον Αντωνιώνη όλα αυτά τα πράγματα θα μετατρέπει σε μια σημειολογία του πώς μπορεί να σε απομακρύνει ο ένας από τον άλλον. Θα σας πω ένα απλό χαρακτηριστικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ας πούμε ταιριάζει και στη σημερινή ζωή, θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα. Σε μια στιγμή κάποιος φτωχούλης και άστεγος μεθυσμένος του κλέβει το αυτοκίνητο. Το οποίο επαναλαμβάνω είναι πανάκριβο. Κάποια στιγμή τον ειδοποιούν ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε στο Τίβερι, στο γνωστό ποταμό της Ρώμης. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί μαζί με τη Βιτόρια και βλέπουν τον τρόπο που ανασέρεται. Αμέσως ο Τελόν, δηλαδή ο Πιερό, βλέπει ότι δεν έχει πολλές ζημίες και το λέει ευτυχώς δεν έχει πολλές ζημίες. αλλά πάλι χρειάζεται μια επισκευή. Μέσα βέβαια αυτός που το οδηγούσε, ο κλέφτης, είναι πνιγμένος. Και ξαφνικά γυρίζει και του λέει η Βιτόρια, αυτό είναι που σκέφτεσαι σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ένας άνθρωπος σκέφτεται τις ζημιές σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ έχει πληγεί ένας συνάνθρωπός μας. Όλη η ταινία λοιπόν είναι γυρισμένη με τέτοιες λεπτομέρειες, έχει εκπληκτικά νεοραλιστικά πλάνα, έχει πολύ ωραίες...
0: Αυτός ο κινησμός που ανέφερες μόλις τώρα, Αλέξη, να πούμε ότι υπάρχει και σήμερα, έτσι, στις μέρες μας.
2: Αυτό γιατί δεν το έχω πει, ότι ο άλλος που δουλέψει ένα καταστογορημένο φίλο, τι έγινε, Γιάννη, λέω τυχαία ένα όνομα, μου γδάρω το αυτοκίνητο ή ξέρω εγώ τι. Μα σαφώς. Ο Αντωνιώνη το από το 62, γι' αυτό το αφιερώμα μας δεν είμαστε ξένο λάγνη. Έχουμε τόσο ελληνική γλώσσα, λέγεται Things to Come. Δηλαδή, όταν η ταινία την γυρίζει το 62 και το βλέπουμε σήμερα 60 χρόνια καταστροφή, όχι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά σε οτιδήποτε άλλο. Σε καταλωτικό καθώ, ένα σωμήνα που θα σπάσει το εξοχικό σπίτι κτλ. Η κοινωνία της ευμπάρειας, γιατί από μια μεριά παραπονιόμαστε, θέλω να είμαι ειλικρινής και ίσως παραξενέψω τον κόσμο που μας ακούει. Παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε, οι Έλληνες πάντα είναι παραπονιάτες. Αλλά δόξες ο Θεός, θέλω να πω ότι
0: πάντως, Αλέξη, το να μπαίνουμε σε αυτό τον προβληματισμό, έχοντας μπροστά στη μεγάλη οθόνη ένα στάρ όπως ο Αλέν Τελόν, νομίζω ότι είναι και ευλογία, έτσι. Δηλαδή από μόνη της, μόνο που συμμετέχει ο Αλέν Τελόν σε αυτή τη ταινία έχει μία αξία παραπάνω.
2: Και το θέμα είναι ότι ο Αλέν Τελόν, είμαι σίγουρος ότι του λέει ο Αντωνιώνη, παίξε τους ρόλους. Δηλαδή όπως το ξέρουμε κοσμοπολίτη, ωρεούλη, γοητευτικό και αδιάφορο και κοινικό σε όλες τις ταινίες, περίπου τώρα δεν είναι από τις τόσες ταινίες, σε γενικές γραμμές αυτό το ρόλο. Παίζει εξαιρετικά τον εαυτό του, τους ρόλους του, δεν ξέρω και πώς θα και στην προσωπική του ζωή. Αλλά και η Μόνικα Βίκιο που ήταν και η φίλη του Αντωνιώνη, η μούσα του κτλ. Κάνουν ένα εκπληκτικό, θυμίζοντάς μας πράγματα τα οποία ενώ φαίνεται ότι είναι το 62, βλέπουμε μια πόλη, μια Ρώμη ήρεμη, δεν έχει την κίνηση, όπως έχουν πάει στη Ρώμη την κίνηση που έχει σήμερα κτλ. Βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, το τσουνάμι το οποίο είναι κρυφό, εσωτερικό και με μια εξαιρετική φωτογραφία. Η ταινία προβάλλεται σε σύστημα digital cinema packages, δηλαδή είναι ένα restoration και ένα απολεωμένη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί έξω στους κινηματογράφους οι περισσότεροι αυτές τις ταινίες τις οποίες βλέπουν έχουν απογοητευτεί. Όλοι πλέον είναι εν αναμονή πρώτα του Christopher Nolan και της Οδύσσιας, για την οποία ήδη έχουν κλείσει πολύ

0: ενώθηκε ο θάνατο τέλος. Ένας άντρας και μια γυναίκα γυρίζουν τη Ρώμη σε μια καθημερινότητα. Όμως βλέπουμε όμως ότι αυτή η καθημερινότητα χαρακώνεται από περιστατικά τα οποία ακριβώς έχουν ένα είδος κοινικής οπτικής του κόσμου. Κάτι που έχουμε αποκτήσει και σήμερα, να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο της γνωστής ταινίας του James Bond, «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν».
1: Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, Αλέξη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή θέαση σε όσους βρεθούν.
0: Παρακαλώ λίγο νωρίς το βράδυ, γιατί αναμένεται μεγάλη συρροή, όπως πολύ σωστά το είπε η Μαρία. Ο Αλέν Τελόν πάντα θα αποτελεί ο πόλο έλξης, είτε παίζει σε καρτερική ταινία, είτε σε απλά εμπορική.
1: Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Περνάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.
2: Να πούμε και για μια καθίζηση που έχει το οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Ιασουνίδου με Φιλίππου. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές. Το σημείο έσπευσε περιπολικό της Ελλάς.
1: Να έχετε το νου σας οι οδηγοί.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 28 περιοχές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία. Ωστόσο φως στα αίτια θανάτου τους αναμένεται να ρίξει ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους

0: Συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω της πλατφόρμας X ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες φοδρής χιονόπτωσης. Το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάρρευσης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Χωρίς τέλος, η τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στους 1450 ανέρχονται νεκροί, αγωνία υπάρχει για τους εγκλωβισμένους, ενώ τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα εντοπίστηκαν ζωντανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας στη χώρα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Άξιος και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε ως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν παραμείνει αρρύθμιστα, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλέγγυοι στους 31 συλληφθέντες κατά την εκένωση της κατάληψης της Πριτανίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Στη Θεσσαλονίκη, δύο οδηγοί συνελήφθησαν για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για ένα 53χρονο που εντοπίστηκε από αστυνομικούς το βράδυ της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και έναν 47χρονο στη Νέα Μηχανιώνα και οι δύο είχαν εμπλακεί σε ατυχήματα υλικών ζημιών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
5: Τη Μαρία Τσακίρη.
4: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Αγγελική Μπρέλου. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και να πούμε για τους οδηγούς ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Προφανώς είναι... Δεν είναι οι εργαζόμενοι που θα πάνε στη δουλειά τους, έτσι νομίζω ότι το καλοκαίρι αλλάζει λίγο η εικόνα, γιατί το χειμώνα βλέπουμε αυτή την κόκκινη γραμμή, τη συνεχόμενη δηλαδή, τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα η ώρα είναι 10 η ώρα, προφανώς κάποιοι επιλέγουν να πάνε είτε Χαλκιδική είτε να βγουν από την άλλη πλευρά της πόλης για να ταξιδέψουν. Πάντως, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σημειωτών και τα προβλήματα ξεκινούν πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την διασταύρωση της Νεάπολης και λίγο πιο μπροστά μέχρι και την Τούμπα. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα προβλήματα ξεκινούν με το που μπαίνεις στην περιφερειακή, δηλαδή από το ύψος του σχεδόν του πανοράματος τέλος πάντων μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Μετά ανοίγει ο δρόμος.
5: Θέλει λίγο υπομονή.
4: Ναι, και μέσα στην πόλη όμως είναι αυξημένη κίνηση. Βέβαια, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη τα καλοκαίρια δεν αδειάζει. Αυτό που λέγαμε ότι καλοκαίρια σε πάνω όλοι στα χωριά τους αυτά κτλ.
5: Και όχι, δεν αδειάζει.
4: Δεν αδειάζει.
5: Όχι, δεν αδειάζει.
4: Θα βρεις να παρκάρεις πιο εύκολα, να σταθμεύσεις, αλλά οι δρόμοι είναι πάντα γεμάτοι. Πάντα περπατάει κόσμος. Έτσι.
5: Έχει και τουρίστες.
4: Είναι και οι τουρίστες, βέβαια είναι και οι τουρίστες και είναι και πολλοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν άλλες εποχές. Δεν είναι όπως δηλαδή παλιά που λέγαμε καλοκαίρι θα φύγουμε, κάποιοι δουλεύουν το καλοκαίρι και φεύγουν άλλους μήνες.
5: Μπορεί να φύγεις το
4: Σεπτέμβριο,
5: πάντως,
4: είναι ωραιότατος μήνες για διακοπές, αν δεν έχεις παιδιά υποχρεώσεις με σχολεία και τέτοια.
5: Κοίτα, εγώ αυτό το οποίο βλέπω αμπελόκηπτος για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο Σαββατοκύριακα που από Παρασκευή μεσημέρι αδειάζει.
4: Ναι.
5: Αδειάζει. Δηλαδή, ένα μεγάλο πάρκινγκ που έχουμε εκεί στην οδό Βενιζέλου, πλέον τα αυτοκίνητα είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, έχει μειωθεί ο κόσμος και από Κυριακή βράδυ το βλέπεις ότι ξαναγεμίζει πάλι.
4: Ναι, έχει μειωθεί ο κόσμος. Απλά εγώ αντί να κάνω 10 κύκλους στο τετράγωνο θα κάνω μόνο έναν ή δύο, ας πούμε, αλλά πάλι δεν είναι... Παλαιότερα ήταν αεροδρόμιο, βρε παιδί μου, έβρισκες όπου θέλεις να το αφήσεις το αυτοκίνητο.
5: Ναι,
4: τώρα
5: ναι,
4: αυτό
5: ναι,
4: δεν
5: ναι,
4: υπάρχει.
5: Ναι, ναι. Είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα που δεν μπορεί να μετακινηθεί και τι καλά που περνούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και όχι τώρα. Ναι. Ναι.
4: Εντάξει, εγώ μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε
5: ήταν
4: έτοιμοι να πάμε σε τραγούδι.
5: Το σχόλιο,
4: όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι, έτσι, ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ πάλι έτσι το είδα.

0: μεταξύ τώρα με αυτή τη ζέστη, με τον κόσμο να σκέφτεται που θα πάει, τέλος πάντων κάπου να δροσιστεί, έστω και για λίγο, όσο μπορεί τέλος πάντων, να έχουμε και πολιτική επικαιρότητα.
1: Και εκεί έχει καύσωνα.
0: Εκεί έχει καύσωνα, όντως, σε όλα η δημοκρασία. Τα κόμματα. Μα τι έχουν πάθει.
1: Ετοιμάζονται και για μεταγραφές.
0: Αν νόμιζα για εκλογές θα μου λέγες.
1: Όχι, λες
0: και δεν ετοιμάζονται για εκλογές.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία. 300-330 μέρες το μέγιστο. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά βλέπεις ότι αρχίζει πλέον να κορυφώνεται και η συζήτηση για το ποιος θα πάει πού. Έχεις για παράδειγμα αποχωρήσεις βουλευτών γιατί βρήκανε μια αφορμή να διαφωνήσουν, να φύγουν να πάνε κάπου αλλού. Μένουν οι τελικές ανακοινώσεις.
0: Έχουμε και συμμαχίες, βέβαια, όλα θα τα δούμε. Τώρα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας. Κάντε.
0: Παρακολουθούμε την επικαιρότητα.
2: Κοιτάξτε, χθες λίγο τρομάξαμε όλοι, βλέποντας έτσι παραπομπή στο Κυριακάτικο Μήνα του Πρωθυπουργού στον απολογισμό της κυβέρνησης για την επταετία.
0: Εγώ να σου πω, διαβάζοντας όλο αυτό, περίμενα στο τέλος να γράφει και θα πάμε σε εκλογές να πει και την ημερομηνία. Αλλά...
2: Όχι, εντάξει, ήταν το φυλάδιο που είχε συγκεκριμένους τομείς. Εντάξει, διαπιστώνεις διάφορα, άλλα που έχουν συγκεκριμένοι έτσι τέτοια, άλλα που δεν έχουν. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, δεν ξέρω, δεν τα βάλα τα κόμματα κάτω και δεν κάνανε ακόμα αντιδιαστολή με αυτό να κάνουν το αντιπαραθετικό πρόγραμμά τους. Πάντως έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι ουσιαστικά με αφορμή τη συμπλήρωση της επετείου, τέλος πάντων, έτσι, της εκλογικής νίκης, ο Πρωθυπουργός θέλησε να πει ότι έκλεισε επταετία, οπότε πάμε για το 2030, την προοπτική τέλος πάντων που έχει βάλει για τις εκλογές, τις επόμενες, όποτε και αυτές και αν γίνουν.
1: 47% κάνει... πάντως έχει πλήρως εφαρμοσμένες δεσμεύσεις από το 23
2: πότε?
1: Μέχρι 88, 47%.
2: Καλά, τώρα αυτά τα λέει η κυβέρνηση, εντάξει.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι λέει το
2: δεν
1: πρόγραμμα.
2: Ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το
1: εγώ σου λέω ότι λέει το πρόγραμμα, ναι.
2: Υποσχερίζει η
1: κυβέρνηση. 96% εξέλιξη που αντιστοιχεί στο 51%.
2: Εγώ είδα στις μεταφορές, για παράδειγμα, ότι έχει φωτογραφία τα τρένα και από κάτω δεν λέει τίποτα για τα τρένα, γιατί ακριβώς τα τρένα είχαμε την τραγωδία. Έχει μια φωτογραφία στις μεταφορές.
1: Σύντομα θα υπάρχουν
2: ανακοινώσεις. Από κάτω λέει για λεωφορεία, yeah, για ταξί, για ακτοπλοϊκά, αλλά τρένα γιοκ. Και τι να πεις τώρα.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: όχι.
2: Οπότε
1: θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Ναι, υπάρχουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, θα υπάρχουν ανακοινώσεις, προφανώς.
1: Ναι, αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται, Βασίλη, με αφορμή αυτό που λες. Εάν για παράδειγμα...
2: Είδα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ κοιτάω, ξέρεις, δημοσιογραφικά κοιτάω να βρω το κενό, το αρνητικό δεν κοιτάω να βρω τώρα.
1: Ναι, όχι, και εγώ δημοσιογραφικά θα σου πω το εξής,
2: ναι, ναι,
1: όμως.
2: Λέω.
1: Αν βγει παράδειγμα η κυβέρνηση και πει κάναμε αυτές τις εργασίες στο σιδηρόδρομο και μπορείτε να μπείτε να πάρετε τα τρένα για να κάνετε τις μετακινήσεις σας.
2: Δεν μπορείτε να κάνετε ακόμα.
1: Γιατί. Εάν βγει και σου πει ότι έχουμε τελειώσει αυτό, 1, 2, 3, 4, 5. Και βγαίνει μετά τα μου ή οποιοδήποτε και λέει όχι μην μπαίνετε γιατί, αυτό καταλαβαίνεις, δημιουργεί ένα κλίμα. Μου θυμίζει λίγο με την ιστορία μας στο μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Με το μετρό Θεσσαλονίκης δεν είχαμε τέτοιο θέμα.
1: Όχι, γιατί
2: περίμενε.
1: Μέχρι και πρόσφατα βγήκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την συχνότητα της ΕΡΤ και έλεγε διάφορα για τους σταθμούς του μετρό όταν υπήρχε η διακοπή.
2: Τι διακοπή, ότι σταματάει το τρένο, ότι
1: όχι, έλεγε για τους κανόνες ασφαλείας. Και όταν ρωτήθηκε μάλιστα, πού έχετε στοιχεία γι' αυτό, για θέματα ασφαλείας, έλεγε, μου είπε κάποιος.
2: Τέλος πάντων τώρα, δεν ξέρω τώρα γιατί μου λέει για το μετρό, πάντως για το τρένο, η κυβέρνηση δεν έχει πει ότι έχει εξασφαλίσει 100% την ασφάλεια σε όλο το δρομολόγιο. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα δύο που γίνονται, επειδή έχω πείρα και... σχετική έτσι, ενημέρωση από προχθεσινή,
1: ναι,
2: ότι το τρένο είναι φύσκα, ο κόσμος υποχρεωτικά πηγαίνει, υπάρχουν διαδρομές που δεν μπορεί να κάνει με διαφορετικό τρόπο,
1: ναι,
2: ανεβαίνει, κατεβαίνει σε όλη τη διαδρομή, είναι μόνο τα δύο τα τρένα Αθήνα Θεσσαλονίκη, στις χειρότερες ώρες, 6 ώρα το πρωί και 6 ώρα το απόγευμα από Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, δηλαδή η νύχτα θα φύγει, η σύνυχτα θα φτάσει. Δεν έχει δηλαδή διάμεσα ακόμα, είναι με αυτά τα δύο τρένα τα οποία είναι γεμάτα με κόσμο και βέβαια όλοι περιμένουν κάποια στιγμή να αποκατασταθεί τουλάχιστον αυτή η γραμμή για να έχουμε μια σοβαρή, έτσι, όχι σοβαρή δεν θα έχουμε, θα έχουμε μια σχετική έτσι, μετακίνηση με συνδρομικό δίκτυο.
1: Γιατί Ελλάδα, να μην έχουμε και μια
2: γιατί
1: σοβαρή.
2: Γιατί
1: να μην έχουμε μια
2: χώρα,
1: σοβαρή.
2: Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης βλέπεις ότι, ναι, εδώ είμαστε τσίρκο, είμαστε ασφίστα στα τρένα.
1: Ούτως
2: ή άλλως ήμασταν και παραμένουμε. Γιατί όλη η Ευρώπη έχει τρένα παντού, εμείς έχουμε μόνο μια.
1: Εάν λοιπόν βγουν και πουν, παραδίδουμε σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή. Με δρομολόγια 1, 2, 3, 4.
2: Ναι, θα γίνει. Κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα γίνει, τέλος
1: πάντων. Ναι. Α, το θέμα, είναι,
2: γραμμή, αυτό
1: το θέμα είναι, είναι να μην αρχίζουμε
2: όμως. Είναι συμβατικό αυτό, ότι ξαναέχουμε μία γραμμή.
1: Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι να μην αρχίζουμε κι εμείς, όλοι εμείς ως πολίτες, έτσι.
2: Σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο δεν έχουμε. Έτσι είναι αστεία η χώρα μας. Σιδηρόδρομο δεν έχουμε. Εμείς επενδύουμε στα αυτοκίνητα. Βάζουμε, φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε οδικά δίκτυα και πεδίο μου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ο σιδηρόδρομος να γίνει ασφαλής. Εντάξει, ας μην μονοπολίσει αυτή η συζήτηση, ναι, αλλά.
2: Ναι, απλά το λέω γιατί.
1: Στην ατζέντα.
0: Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Μετά από αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού τη χθεσινή, θα ακολουθήσουν άλλες τις υπόλοιπες Κυριακές ή ήταν αυτή για το καλοκαίρι, να, για να μας
2: πει καλό καλοκαίρι. Έχει και επόμενες, εξάλλου έχει περιοδίες εξέλιξη και προφανώς θα έχει. Και παρεμβάσεις. Το θέμα είναι βέβαια ότι κλείνουν σιγά σιγά, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και λίγα πράγματα τα οποία μένουν ως εκκρεμότητες για μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει σήμερα στο Εγάλαιο. Αλλά βέβαια το στοίχημά του είναι αυτό που και σήμερα στη σύσκεψη με αυτούς τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και αυτούς που θα είναι στο Μαξίμου στις 12 η ώρα που ακούσαμε και στις ειδήσεις, δηλαδή τον κύριο Μασούτη, τον κύριο από τους σούπερ μάρκετάδες, τον κύριο Θοδωρόπουλο από το ΣΕΦ και τον κύριο Γιώτη από τις εταιρείες τροφίμων, να υπάρξει μια τώρα συμφωνία, θα είναι μια δέσμευση, αλλά με ποιον τρόπο θα το δούμε και να αποτυπωθεί σε τι βαθμό θα μπορέσουμε, θα το δούμε, θα γίνουν φαντάζομαι δηλώσεις, αλλά και σε τι, γιατί έχει διαφημιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στην πράξη βέβαια, γιατί στο τέλος, ξέρεις, επειδή όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε ανέβει οι τιμές, κατά καιρούς είχαμε και δεσμεύσεις και συμφωνίες που έγιναν με τους εκάστοτε υπουργούς και με το και δεσμεύσεις και τα λοιπά και διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες, εντάξει, κατά διαστήματα μπορεί να απέφεραν κάτι, αλλά στο τέλος δεν αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά το ζήτημα, αν τώρα θα έχουμε κάτι καλύτερο. Και αυτό θα φανεί. Η κυβέρνηση θέλει να το έχει τώρα. Είπαμε και, το λέγαμε και την Παρασκευή. Γιατί γίνεται τώρα η σύσκεψη, γιατί θέλει μέχρι την έκθεση ο Πρωθυπουργός να έχει καθαρό τοπίο, να έχει πετύχει και μια μείωση τιμών άμεση μέσα στο καλοκαίρι σε βασικά είδη. Να μπορέσει να μπει, ας πούμε, στο φυλάδιο και η μείωση των τιμών. Κατάλαβες, να προσθεθούν κάποια πράγματα και σε σχέση με την ακρίβεια στο σχετικό φυλάδιο.
1: Μα δεν πρέπει να πέσουν οι τιμές. Προφανώς και πρέπει. Ορίστε. Πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
2: Ναι, καλά, πέρα από αυτό λέω τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Προφανώς πρέπει να πέσουν οι τιμές. Ή τέλος πάντων περιμένουμε. Γιατί εγώ τώρα και το πρωί με κορυδεύαν. Εγώ στο Βεζινάδικο εδώ τη γειτονιά μου, που είχε πάει ένα 8,99, είχε πέσει λίγο από το 9, ξαναπήγε ένα 9,30. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, είναι σαν καρδιογράφημα. Η τιμή στα κάψη είναι δηλαδή, εκεί. Ναι, θυμίζει αυτό.
2: Εκεί που έλεγα θα πάει προς τα κάτω, ξαφνικά δεν ανεβαίνει. Όπα λέω. Περίμενα να βάλω βενζίνη, λέω θα πέσει λίγο πιο χαμηλά και το βλέπω τσουπ ξανατσιμπάει. Θα περιμένουμε πάλι. Λοιπόν, περιοδία του Πρωθυπουργού, δεν ξέρω αν θα ξαναπέξει τάβλη. Πάντως έχει επιδοθήσει πλήθος αθλημάτων και δραστηριοτήτων τις τελευταίες ημέρες. Θα συνεχίσει και τις επόμενες με αυτές τις περιοδίες στην Αττική που έχει δώσει τώρα σε αυτή τη φάση. Η φάση βέβαια θα βγει και παραέξω. Και ξέρετε ότι θα πάει και σε. Καλά, και εδώ Θεσσαλονίκη το έχουμε μετά τον 15 Αύγουστο, έτσι, επιστροφή.
1: Yeah, θα έρθει λογικά και πιο μπροστά τέλος Ιουλίου για να εγκαινιάσει την επέκταση της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά.
2: Ναι, φυσικά. Yeah. Τέλος Ιουλίου θα έχουμε χαρίς και πανηγύρια. Εγώ θα είμαι σε άδεια.
1: Χάνεις.
2: Χάνω.
1: Χάνεις. Ακύρωσε την άδεια. Γύρνα πίσω να μπει στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
2: Στην προηγούμενη φιέστα δεν χρειάζομαι. Έχω χορτάσει από φιέστες, οπότε πήγα στην προηγούμενη τη βασική γραμμή. Δεν χρειάζομαι τώρα και στην επέκταση. Μία μου φτάνει.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό έβρεχε εκείνη τη μέρα. Είχε χαλάσει ο καιρός, άμα θυμάσαι, Βασίλη.
1: Είναι τώρα υπάρχει λένε, εξήγηση. Είναι αυτό που λένε φούρνος γκρεμίστηκε. Ναι.
2: Τέλος Νοεμβρίου ήταν.
0: Ναι, 30 Νοεμβρίου ήταν που είχε εκείνη την
1: κακοκαιρία. Του Αγίου Ανδρέα, μεγάλη χάρη του.
0: Ναι, που είχε εκείνη τη φοβερή κακοκαιρία.
2: Σήμερα άλλη γιορτή έχει ρε εσύ.
1: Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Τότε ήταν 30 Νοεμβρίου του Αγίου
2: Ανδρέα. Ναι, όχι, χάρη του Ανδρέα λέμε.
1: Όχι.
2: Έχεις με τον Ανδρέα κάτι.
1: Η χάρη του Αγίου. Η χάρη του Αγίου.
0: Μα τώρα όλοι το θυμούνται, συγγνώμη.
1: Μην με μπερδεύεις, δεν έχω καμία σχέση με την Τζάκρη, να
0: ξέρεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλοι το θυμούνται. Τους τελευταίους μήνες όλοι το θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
2: Ναι, μα έχει γίνει.
1: Όλοι στο Πασόκ το θυμούνται, γιατί χωρίς Ανδρέα Πασόκ δεν υπάρχει.
2: Είναι και από τα πρόσωπα που έχουν μείνει στην ιστορία και το χρησιμοποιούν και ακόμα και τα νέα τα παιδιά, δηλαδή. Ακόμα και με κάλτε έτσι τρόπο, είναι από τα πρόσωπα που τα ιστορικά, τέλος πάντων, που αναφέρονται στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
1: Το έχετε διαβάσει το τελευταίο, έτσι, το χιουμοριστικό, που εμφανίζεται να είναι ο Ανδρέας ο Πανδρέου και από πάνω να έχει το συννεφάκι με λόγια του: «Εάν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος επί Πασόκ, έπαιρνε σύνταξη».
2: Ναι, εντάξει. Τώρα βέβαια τα 5 ευρώ που παίρνουν για το λαγοκέφαλο δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό το ποσό. Πάντως θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Αντουλάκης όμως είναι στα νησιά, είναι σε πιο έτσι καλοκαιρινό μούντι, είναι κάτι στα 12, συνεχίζει και θα παραμείνει κάστο κάρπαθο στην περιοδία του, με κριτική έτσι και στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως θέλει πολιτική αλλαγή, το Πασόκ μπορεί. Τώρα περιμένει και τις μεταγραφές, θα γίνουν αυτές. Έτσι, είπατε για την κυρία Τζάκρη, φαίνεται ότι οδεύει ως συνεργαζόμενη, έτσι για να μην υπάρχει και το πρόβλημα με τις θητείες, το όριο που έχει θεθεί.
0: Βέβαια, η ίδια είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει ο κύριος Κασελάκης, μάλλον, συγκλίνει με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Άλλο, γιατί έφυγε, λες εσύ, από τον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, το τελευταίο ήταν από καιρό προδιαγραμμένη η ρήξη.
1: Ο κόσμος το είχε
2: τούμπαν. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος πήγε στο φιλελεύθερο κέντρο. Τώρα που πήγε, φιλελεύθερο δεξιό κέντρο, που είναι, από τον έχω χάσει στις μετακινήσεις, είπε χθες την ανάρτησή του. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν φαίνεται ότι επιστρέψει στο Πασόκ και εκεί θα δούμε τώρα πώς θα γίνει δεκτή. Γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, είναι και άλλα στελέχη τα οποία ακούγεται ότι τα πάνε.
1: Αποστολάκης λένε, ο Ναύαρχος.
2: Καλά, ο Ναύαρχος, η κυρία Κασημάτη που την περιμένουμε καιρό τώρα. Δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε αντιδράσει. Έτσι, και ειδικά από την πλευρά Παπανδρέου, Γιώργου. Αλλά θα μου πεις τώρα το Πασόκ έτσι όπως είναι, τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα και θα δούμε τώρα, ίσως το καλοκαίρι όχι, αλλά από Σεπτέμβριο και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει εκεί. Καταθέτει τις προτάσεις του, έκανε ερώτηση και για τροπολογία, για την ακρίβεια. Κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, έβαλε κάτω και τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, συνεχίζει δηλαδή και σε όλα τα επίπεδα. Για την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Κασελάκη είπαμε τι κάνει, δεν μπορεί να συμπορεύεται άλλο μαζί του. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν πάει στο φιλελεύθερο κέντρο, φεύγει από αυτά, από αυτές τις αντιλήψεις, σε νέα φάση, με αξία την αλληλεγγύη, την ισότητα, τον ανθρωπισμό κτλ. Και με ένσημα και τα λοιπά, και από την εργασία, και η κυρία Τζάκρη δεν μπορεί να συμπορεύεται μαζί του. Νομίζω η Ιδαλία Χριστίδου, το λέγαμε και το πρωί, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο άλλο πρόσωπο, πάντως από όσα μπορώ να θυμηθώ τους βουλευτές και τις βουλεύτερες που φύγανε, τότε από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο η κυρία Χριστίδου έχει μείνει μέχρι τώρα. Ανακοινώνονται υποψηφιότητες και γνωστοποιούνται και κυκλοφορούν και ονόματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι και από τις μεταγραφές, και στη Νέα Δημοκρατία για πρόσωπα τα οποία έτσι μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Και βέβαια και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα που έχει από το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, που τοποθέτησε έτσι και με κάποια ζητήματα, έβαλε και μια ατζέντα, εκτός από τις οδηγίες προς το στελέχη, αλλά και την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει, αλλά και το δίλημα που βάζει με τη διαφθορά ή την εντυμότητα, έτσι, ένα από τα ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι σηκώνει ψηλά στη νέα μεταπολίτευση και τον νέο πατριωτισμό, όπως τα λέει, με τη στασιμότητα, με την αλλαγή και όλα αυτά τα σχετικά, που ανέφερε στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Σαββάτου ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος και με την GPO είναι στη δεύτερη θέση, ενισχυμένος, λίγο ενισχυμένη και η Νέα Δημοκρατία, τόσο στο ΠΑΣΟΚ. Η GPO ήταν μια από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία δημοσκόπηση. Περίμενα και την MRB, δεν την είδα, πριν το κλείσιμο τον καλοκαιρινό των δημοσκοπήσεων. Ίσως τη δούμε αυτήν την εβδομάδα της τάσης της MRB, έτσι με το κλείσιμο του εξάμεινου.
0: Κοίταξε, γι' αυτό δεν παίρνουμε και όρκο, γιατί όσο υπάρχει δραστηριότητα από τα κόμματα, θα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα κάνουν δημοσκοπήσεις, γιατί λέει και στις διακοπές τους βρίσκεις τώρα με τα δίκτυα, με το ίντερνετ κτλ. Και με τα κινητά μπορεί να βρει στον κόσμο τις διακοπές και εκεί να σου απαντήσει. Θα βγουν δημοσκοπήσεις. Απλά λέμε ότι οι εταιρείες οι μεγάλες και ο σύνδεσμός τους έχει βάλει ένα χρονικό όριο, έτσι να τηρούνται κάποιοι κανόνες, ότι θα κυκλοφορήσουν κάποιες, θα κυκλοφορήσουν. Αλλά ξέρετε τώρα, ας είμαστε κι εμείς λίγο έτσι θεσμικοί στο ζήτημα αυτό, γιατί ο καθένας έχει και άλλες ενδεχομένως σκέψεις στο μυαλό του, που θα κυκλοφορήσει διάφορα πράγματα. Να πω γιατί είπαμε για τον, για τον κύριο Τσίπρα, είπαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπαμε, χαμός εκεί και οι υπογραφές μαζεύτηκαν και ετοιμάζονται πιθανότατα το άλλο Σάββατο, 11 του μήνα, Κεντρική Επιτροπή, με αμφισβήτηση ενδεχομένως ακόμα και της ηγεσίας, ο Κράτη Φάβελ. Βέβαια η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, είδαν ότι οι πόρτες είναι κλειστές, είναι ελάς, στρέφονται λοιπόν είτε σε αυτονομικά φόδο, είτε σε συνεργασία με άλλα κόμματα της αριστεράς.
1: Πασόκ ενδεχομένως.
2: Ορίστε.
1: Πασόκ ενδεχομένως.
2: Δύσκολα το Πασόκ. Με το Πασόκ δύσκολα. Το Πασόκ ούτως ή άλλως εξ αρχής, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει μόνο στελέχη, το Πασόκ το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ότι εμείς, όποιος θέλει να έρθει, να ακολουθήσει και να υιοθετήσει το πρόγραμμα του Πασόκ και να πορευτεί μαζί μας. Βέβαια, αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης, ότι πλέον με το κόμμα του Τσίπρα τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτή την πρώτη θέση. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είναι ότι αλλάζει την στρατηγική του κόμματος.
1: Την αλήθεια που έχετε
2: ένα. Ναι, ένα κόμμα και μας παίρνει ποσοστά εκεί πέρα από το χώρο που, στο χώρο που βρισκόμαστε κι εμείς. Όσο να είναι, περιορίζονται οι προοπτικές και οι δυνατότητες. Ακόμα δηλαδή και να είμαστε δεύτεροι, δεν είναι εύκολο να βγεις πρώτο κόμμα.
1: Το Πασόκ δεν κατάφερε, δεν μπόρεσε σε αυτό το διάστημα των τριών χρόνων να δημιουργήσει μια δυναμική. Άφησε χώρο. Μπήκε ο Αλέξη Τσίπρας, κάλυψε το κενό και τώρα, επιστρέψαμε πολιτικά εκεί που ήμασταν το 23.
2: Στο κέντρο, εκεί διαφωνούν οι εκτιμητές και οι αναλυτές, το που άφησε ο χώρος, αν μπορούσε να τον καλύψει αυτό το χώρο το Πασόκ, ή αν δεν μπορεί ούτως ή άλλως και κινήθηκε αλλού. Ο κόσμος πήγε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, η οποία ετοιμάζεται για τη μεγάλη κέστα την επόμενη εβδομάδα, στις 5 του μήνα, έτσι, την Κυριακή είναι, επέτειος του δημοψηφίσματος και των 11 χρόνων αλλά και των 10 χρόνων από τη δημιουργία του κόμματός της. Το κάνει την πρώτη χρονιά, στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος κατέθεσε τα δικαιολογητικά για το κόμμα στον Άριο Πάγο. Δημήτρης Κουτσούμπας, το θέμα είναι το ο λαός τι θα κάνει και με το γνωστό έτσι παρμιώδη τρόπο του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ παρενέβη τις τελευταίες ημέρες με πάλι δηλώσει και για τον ΠΑΣΟΚ αλλά και για την Ελλάς, το νέο κόμμα και γενικότερα για τις παρεμβάσεις που γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος. Α, και Σαμαρά στην Κιλφόιλ, έτσι, όπου λέει ότι προκάλεσε και μια έτσι, ένταση στο Μαξίμου, ένα ψάξιμο. Γιατί έγινε αυτή η συνάντηση, πώς έγινε, προέκυψε αυτή η συνάντηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Δεν είδε μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, είδε και άλλους.
2: Ναι.
1: Είδε και άλλους, δεν είδε μόνο τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Πάντως βλέπω ότι βούλασα είτε για τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί είναι και μισή.
2: Όχι την κυρία Κιλφόιλ.
0: Όχι την κυρία Κιλφόιλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε.
1: Τα λέμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 νεκροί, 3.200 τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ. Αύριο συμφώνησαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Λίγη αύριο οριστικά η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ενώ εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πόσες φορές σου έχω πει ότι πρέπει ένα Σαββατοκύριακο, να έρθεις στο Κιλκής να δεις τις παραγωγές που έχει ετοιμάσει ο Δήμος. Γιατί το πολιτιστικό καλοκαίρι εκεί είναι διαφορετικό. Μετά δεν θα ξεκολλάς.
1: Ναι, και τελευταία φορά που με κάλεσε στο Κιλκής, είπες ότι θα με κεράσει κοκακόλα, Χρήστο. Δεν τα έχω ξεχάσει εγώ αυτά, μην νομίζεις. Και λέω ότι να κάνω ολόκληρο ταξίδι, να έρθω από Θεσσαλονίκη Κιλκής.
0: Σιγά την απόσταση, δίπλα είναι.
1: Για ένα αναψυκτικό.
0: Μισή ωρίτσα είναι. Έλα να δεις συναυλίες, θέατρο, παιδικό κινηματογράφο, ταινίες σε πρώτη προβολή. Και ξέρεις τι γίνεται πάνω στο λόφο, στο θέατρο εκεί που είναι πάνω από το λόφο. Δεν βρίσκεις να καθίσεις.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχουν γίνει κάποιες τουριστικές περιοχές, τώρα για να μην στοχοποιήσω κάποιες αγαπημένες περιοχές εδώ για τους Θεσσαλονικείς, τα τελευταία χρόνια που ταλαιπωρείσαι για να πας, ταλαιπωρείσαι για να γυρίσεις, ταλαιπωρείσαι για να βρεις να καθίσεις κάπου, χίλιες φορές στο Κιλκής, έτσι.
0: Και εγώ θα το πω, γιατί αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, σαν το Κιλκής δεν έχει. Πάμε να συνδεθούμε με Κιλκής, με τον Θέμη Κοσμίδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κοσμίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα από το ακριτικό όμορφο και πάντα όσο μπορούμε πολιτιστικά ενήμερο Κιλκής.
0: Και το φετινό καλοκαίρι, κύριε Κοσμίδη, τα έχει νομίζω όλα. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικά ταξίδια σε πρώτη προβολή. Είχατε και μια σχετική συνέντευξη τύπου πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Κυριακίδη.
2: Σωστά. Πρωτίστως να σας ευχαριστήσω και να σας μεταφέρω την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλο το ακροατήριο και την πρόσκληση την οποία μας δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το κοινό. Το πολυπληθές ακροατήριό σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι και η επαρχία έχει πραγματικά τη δυνατότητα να δώσει πολιτιστικό θέαμα, να παράξει δηλαδή σχετικό έργο, προκειμένου κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει την καθημερινότητα του να ξεφύγει από την ρουτίνα της μεγαλούπολης όπως είναι η Θεσσαλονίκη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έρθει σε 40-45 περίπου λεπτά και να απολαύσει ένα όμορφο βράδυ είτε στο θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκής, είτε στο δημοτικό θερινό κινηματογράφο που είναι πλησίον του θέατρου και σε ένα πολύ όμορφο σημείο, από το ψηλότερο της πόλης μας, και δίνει τη δυνατότητα έτσι να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ένας από τους στόχους που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή και σε αυτή τη δημοτική περίοδο αλλά και στην προηγούμενη ήταν να δώσουμε μια έμφαση σε κάποιους θεσμούς οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια πιο μεγάλη αμεσότητα, πιο άμεση δηλαδή στην ουσία επαφή με τον πολιτισμό. Γιατί είναι κάτι δύσκολο, αντιλαμβάνεστε ότι η επαρχία δεν έχει τα πλεονεκτήματα που έχει ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο όσον αφορά το σύνολο των παραστάσεων ή των συναυλίων των οποίων μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Και ο Δήμος Κιλκής μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να θεσμοθετήσει το πολιτιστικό καλοκαίρι με παραγωγές που ξεκίνησαν τις 15 μέσα σε ένα διάστημα περίπου 60 ημερών και σήμερα που μιλάμε παρουσιάζουμε 29 παραγωγές σε ένα διάστημα 60 ημερών. Κάτι πολύ σημαντικό, επενδύουμε πάρα πολύ, σχεδόν το 50% των παραστάσεων σχετίζονται με τα παιδιά για να έχουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες με μικρά παιδιά, διότι εμείς το καλοκαίρι όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε θάλασσα, είναι κάτι πολύ δύσκολο για τις οικογένειες στην καθημερινότητά τους να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά, πέραν λοιπόν αυτών όλων που μπορούν να τους παράσει και κάθε οικογένεια, ο Δήμος οφείλει να τους παρέσει και κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να αισθάνονται ότι είναι δίπλα τους, αρρωγός στην προσπάθεια που κάνουν για μια καλύτερη καθημερινότητα.
0: Και μάλιστα επιχειρείτε εσείς και μια πολιτιστική αποκέντρωση, τι εννοώ με αυτό. Είναι πολλές οι ταινίες και για παιδιά και για μεγάλους που πηγαίνετε εσείς σε οικισμούς.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς από το 2020-2021 ξεκινήσαμε μια διαδικασία όπου κάνουμε το λεγόμενο περιφερόμενο, περιφερειακό δημοτικό κινηματογράφο, όπου σε 35 μεγάλους οικισμούς του Δήμου μας πηγαίνουμε σε συνεργασία με τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και θεσμοθετήσαμε την διαδικασία των προβολών δύο ταινιών, όποια επιλέξει εκείνη τη στιγμή το κοινό από τις δύο που έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε πληρώσει τα αντίστοιχα δικαιώματα, να μπορούν να προβληθούν και να δώσουμε την χαρά ακόμη και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται αποκομμένοι, να αντιλαμβάνονται ότι ο Δήμος που έχει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή, γιατί μην ξεχνάμε ο Δήμος Κλικής είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους σε έκταση στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε για 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 116 οικισμούς. Άρα αντιλαμβάνεστε, πέραν της πόλης που καλύπτει περίπου το 50% του πληθυσμού του Δήμου μας, έχουμε την υποχρέωση, την ελάχιστη υποχρέωση να αφουγκραστούμε και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρούπους που μπορεί να μην είναι πολύ κοντά στην πόλη του Κλικής, στην έδρα του Δήμου, να έχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τον πολιτισμό.
1: Και εκτός από το Κιλκής έρχεται κόσμος σε αυτά τα ωραία που οργανώνεται ή είναι μόνο απευθύνονται δηλαδή στον κόσμο που είναι από το Κιλκής, από αυτούς τους 116 οικισμούς που είπατε?
2: Θα σας πω την αλήθεια. Αυτή την πληροφορία την αντιληφθήκαμε τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία να αποκτούμε μια αμεσότητα επαφής με τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο θέατρο Λόφου, ειδικά στις παραγωγές του Δήμου, δηλαδή αυτές για τις οποίες ο Δήμος θεσμοθέτησε την ελεύθερη είσοδο. Εκεί αρχίσαμε και αντιλαμβανόμαστε από κόσμο που ερχόντουσαν συστηματικά πλέον, δηλαδή πάρα πολλοί κατοικοί από τους όμορους νομούς και από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ας πούμε θεωρούσαν όλο αυτό το πράγμα, ειδικά αυτή την περίοδο που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτείτε την ενεργειακή κρίση, που τόνιζαν το πόσο σημαντικό είναι για μια μέση οικογένεια να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δρόμενα τα οποία ενδεχομένως με τα κόστη τα οποία υπάρχουν σαφώς και για τις παραγωγές, γιατί δεν είναι κάτι απλό το να παρουσιάσει μια θεατρική παραγωγή ή μια συναυλία, να μπορεί ο Δήμος να τους δίνει τη δυνατότητα είτε με την ελεύθερη είσοδο ή στις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε επιδοτήσει το εισιτήριο, δηλαδή παρουσιάζουμε πολύ μεγάλες παραγωγές που βρίσκονται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, με μειωμένο εισιτήριο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς οι οποίοι μπορούν με ένα καλύτερο αντίτιμο να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση, αλλά να σεβόμαστε και στην ουσία το σύνολο όλων αυτών που απασχολούνται στον χώρο του θεάτρου, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές και η ελεύθερη είσοδος μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα και να απαξιώσουμε αυτό το οποίο παρακολουθούμε, γιατί δυστυχώς όλοι δεν πάνε πάντα με γνώμονα το τι θα παρακολουθήσουν, αλλά δημιουργείται μια περιέργεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που είχαμε στον χώρο του θεάτρου, φανταστείτε ότι υπήρχαν παραστάσεις είτε σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που ξεπεράσαν τις 3.500 θεατές. Μιλάμε για ένα θέατρο που έχει 3.600 θεατές καθήμενους, εκτός από το χωροστάσιο που αντιλαμβάνεται σε μια συναυλία μπορεί να αγγίξει και τις 5 και τις 5.500, όπως έχει γίνει αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατεύθυνση. Ο κόσμος συνεχίζει, επικροτεί με την παρουσία του. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μέσα από αυτό ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου να ανεβάζουμε τον πύχη, να έχουμε μια όσο δυνατόν καλύτερη υπηρεσία προς αυτούς. Και πρόσφατα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε κιόλας ότι θα ενταχθεί το θέατρο Λόγου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να το εξυγχρονίσουμε και σε θέματα προσβασιμότητας αμαία, αλλά καθώς και στην επικυρωποίηση κάποιων λειτουργικών χώρων του θεάτρου. Γιατί οφείλω να πω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε ένα θέατρο που ίδιο, τουλάχιστον σε επίπεδο Βορείου Ελλάδας, έτσι δεν είναι αρχαίο θέατρο, είναι ένα θέατρο το οποίο χτίστηκε περίπου πριν 40 χρόνια, αλλά είναι από τα λίγα που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία με τις εταιρείες παραγωγής, να μπορούμε, αφού έχουμε πείσει πλέον με την παρουσία του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, να είμαστε στο μυαλό τους κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε εμβληματικές παραστάσεις.
0: Κύριε Κοσμίδη, έτσι επιγραμματικά, τι περιμένουμε να δούμε στο Κιλκής τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, έτσι επιγραμματικά, τα μεγάλα ονόματα.
2: Τα μεγάλα ονόματα. Αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, τα μεγάλα ονόματα τα οποία προσδοκούμε, δεδομένων των καιρικών συνθηκών που μέχρι τώρα λίγο μας έχουν αποτρέψει, για να είμαι ειλικρινής, έχουμε μπει σε μια διαδικασία πάντοτε να παρακολουθούμε το σύνολο αυτών των παραστάσεων οι οποίοι ανακοινώνουν κάποιες περιοδίες περίπου 6-7 μήνες πριν. Ναι. Πολλές φορές και 8. Το σύνολο σχεδόν όλων αυτών θα τις αναφέρω και επιγραμματικά όπως μου τις λέτε. Έχουμε πει σε μια διαδικασία να τις έχουμε εξ ολοκλήρου και επί της ουσίας ο μήνας Ιούλιος για την περιοχή μας θεωρείται ένας θεατρικός μήνας. Τώρα αν θέλουμε να πούμε επιγραμματικά ποιες είναι αυτές οι παραστάσεις οι οποίες θα έρθουν στο θέατρο Λόφου, αναφέρω ότι είναι η παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ όσον αφορά τις παραστάσεις των μεγάλων. Υπάρχουν πολλές παιδικές παραστάσεις. Είναι μεγάλη μας χαρά που για μια ακόμη φορά φιλοξενούμε την παιδική σκηνή της κυρίας Δουργκέρη, με το παιχνίδι της χαράς, το οποίο είναι με ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά και τις οικογένειες από τον Δήμο Κλικής. Έχουμε τη δραματική παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Θα φιλοξενήσουμε το Θέατρο του Νέου Κόσμου για μια ακόμη χρονιά με το «Εγώ θα σας τα πω». Φιλοξενούμε τη γνωστή παράσταση «Το νόημα της ζωής» του ψυχολόγου του Διονύση του Μπουγά. Το «Ματωμένο γάμο», μια παραγωγή του Βασιλικού Θεάτρου, του Θεσσαλικού Συγγνώμη Θεάτρου και μια συνεργασία που κάνουμε εκεί με το ΔΥΠΕΘΕ. Θα έχουμε μια συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη στις 17 Ιουλίου με μειωμένο αντίτιμο, με συμπαραγωγή από το Δήμο Κλικής, μια γενική είσοδο 10 ευρώ για να βοηθήσω. Θα έχουμε δύο stand-up comedy, δύο comedy show, μία με τον Τσουβέλα, η οποία είναι με αντίτιμο, όπως επίσης και το Σύμφωνο Επιβίωσης με τους γνωστούς Κρόμπα και Ελευθερίου. Θα έχουμε και αστυνομικό μυστηρίο του Αρσέν Λουπέν. Αυτά όλα που σας λέω είναι μέσα στο μήνα Ιούλιο.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε τις εκκλησιάζουσες από το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, που φέτος συνεργαζόμαστε, και θα παρουσιάσουμε επίσης και τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Κλείνοντας ο μήνας, για να μην μακρηγορώ, έχουμε την θεατρική κωμωδία «Καταφαντασία της Ανίας του Μολιέρου». Επίσης την κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία Στο». Και ο μήνας κλείνει με τα Στενά Παπούτσια. Δηλαδή, όπως ήδη αντιληφθήκατε, σας έχω πει ένα σύνολο παραστάσεων μέσα σε περίπου 30 μέρες, που σχεδόν μέρα παραμέρα έχουμε μια καλή παραγωγή, την οποία δίνουμε τη δυνατότητα και στους επισκέπτες αλλά και στους δημότες να περάσουν ένα ευχάριστο βράδυ σε ένα σημείο το οποίο μας δίνει μια σχετική, επιτρέψτε μου, δροσία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και πέρα το μήνα Αύγουστο έχουμε δύο παραστάσεις στις αρχές του Αυγούστου, στις 4 και τις 5, τον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων, καθώς και τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Γενικώς, αυτές είναι οι μεγάλες θεατρικές παραστάσεις που θα φιλοξενήσουμε. Έχουμε την μία, έτσι, στοχεύσαμε σε μια συγκεκριμένη συναυλία με μια γενική είσοδο που ανέφερα. Όλα αυτά μπορεί να τα αναζητήσει κάποιος είτε στο site του Δήμου Κλικής ή pavlakilkis.gr στα πολιτιστικά, στο πεδίο πολιτισμός, ή ακόμη και στα social media, στη σελίδα του Δήμου Κλικής, που είναι αναρτημένα τα προγράμματα και του πολιτιστικού γραφείου, αλλά καθώς και του δημοτικού κινηματογράφου, στη σελίδα του Δήμου Κλικής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κοσμίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ θα σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, ειδικά σε εμάς που προσπαθούμε και υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην επαρχία, με ό,τι δυσκολία υπάρχει. Και αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι υπάρχει μια διάθεση και σας περιμένουμε προκειμένου να σας φιλοξενήσουμε και γιατί όχι να ακούσουμε την όποια παρατήρηση για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.
0: Θα πάρω τη Μαρία και θα έρθουμε, κύριε Κοσμίδη, στο Κλικής.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ και δεν θα σας κεράσω αναπτυκτικό, θα σας κεράσω κάτι καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Σταγή, καλημέρα, κύριε Ζαλκίδη. Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Κοσμίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Κλικής.

0: Καλά, όχι ότι θα τελειώναμε έτσι γρήγορα με αυτό το τραγούδι. 2002GR, που τους θυμηθήκαμε, θα μου πείτε, γιατί οι νεότεροι που θα ακούν 2002GR νομίζουν ότι είναι κανένα συγκρότημα των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Κάθε άλλο. Είναι από το 1980 το ακούγαμε αυτό το τραγούδι, έτσι, από τα 80's.
1: Κρύβε χρόνια.
0: Εντάξει, μωρό ήμουν και το έβαζε η μαμά μου στη βρεφική κούνια και το άκουγα. Και επίσης ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, που είναι και μουσικόφιλος, νομίζω ότι θα τα έχει ακούσει αυτά τα τραγούδια σε εφηβική ηλικία, ας πούμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας. Εγώ το χόρευα αυτό το τραγούδι το 1980.
0: Ναι, αυτό λέμε στα παιδικά πάρτι.
2: Αυτό είναι, ήταν από τα αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου.
0: Είδες,
2: πολύ ωραίο.
0: Είδες πόσες αναμνήσεις. Ναι.
2: Από τι μου θυμήσατε τώρα, γιατί το κάνατε αυτό.
0: Άμα είναι να μην μιλήσουμε για αθλητικά, έχουμε και άλλο από 2002GR να βάλουμε να ακούσουμε. Στο τέλος της εκπομπής όμως. Θα το κρατήσουμε για το τέλος, Αγγελική, το άλλο. Από τα
2: λοιπόν,
0: αθλητικά.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και σε σένα, Χρήστο, και στη Μαρία. Πού να ξεκινήσουμε, από Μουντιάλ, έτσι.
0: Έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 16, τον Καναδά.
2: Έτσι, μπράβο. Ο Καναδάς, λοιπόν, η πρώτη ομάδα που πάει στους 16, νίκησε χθες το βράδυ σε ένα παιχνίδι που νομίζω οι περισσότεροι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Σε καλή ώρα το είδαμε, 10 με 12 το βράδυ. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Καναδάς στο 92ο λεπτό. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί η ομάδα του Καναδά σαφέστατα ήταν καλύτερη. Η Νότια Αφρική προσπάθησε αυτό που λέμε με διπλή ζώνη άμυνας και με σκληρά φάουλ και μαρκαρίσματα κλπ. Όχι αντιαθλητικά απαραίτητα, αλλά σκληρά μαρκαρίσματα να σταματήσει τους παίκτες του Καναδά, και ως ένα σημείο τα κατάφερε. Βγήκε και στις αντεπιθέσεις. Ήθελε αυτό που λέμε να κλέψει το παιχνίδι. Αλλά δεν του βγήκανε οι αντεπιθέσεις και οι ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει σε γκολ. Και έτσι νομίζω ότι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο που ήταν ο Καναδάς πήρε δίκαια την πρόκριση για τους 16. Είναι και μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ. Παιχνίδι νομίζω το οποίο είναι σε πολύ καλή ώρα για να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος. Γερμανία-Παραγουάη στις 11:30. Βραζιλία νομίζω είναι φαβορή απόλυτο. Η Γερμανία και εδώ είναι φαβορή, αλλά δεν με ικανοποίησε τουλάχιστον εμένα αγωνιστικά στα παιχνίδια που έδωσε στον Όμιλο. Βέβαια τα νοκάουτ παιχνίδια είναι διαφορετικά. Η Παραγουάη ήταν η έκπληξη. Όλοι περίμεναν την Ουρουγουάη ότι θα περάσει στους 32, αλλά η Ουρουγουάη, που είναι η καλύτερη ομάδα και που έχει κατακτήσει και τα δύο πρώτα, νομίζω το πρώτο και το τρίτο Μουντιάλ που έγιναν. Ωστόσο η Παραγουάη, μια μικρή χώρα με καλούτσικο ποδόσφαιρο, έκανε την έκπληξη. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα απέναντι στη Γερμανία. Το άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο, είναι για τους ξενύχτιδες, 4 η ώρα τα ξημερώματα, ή για όσους σηκώνονται το πρωί για να πάνε στην δουλειά τους. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Επίσης, για τη φάση των 32, να πούμε και τους υπόλοιπους αγώνες, οι οποίοι θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Από σήμερα δηλαδή και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται η φάση των 32. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, αυτό είναι καλό παιχνίδι, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτοί είναι οι αγώνες που θα έχουμε μέχρι και την Κυριακή τα ξημερώματα για τη φάση των 32. Τώρα, μια είδηση που έρχεται από την μακρινή Βενεζουέλα και είναι πολύ δυσάρεστη, αφορά ποδοσφαιριστή του ατρόμητου, τον Λούκα Τρέχο, Αργεντίνο, ο οποίος είχε την οικογένειά του στην Βενεζουέλα, και με τον σεισμό δυστυχώς σκοτώθηκε.

0: έκανε την πρώτη νίκη και όλοι πίστεψαν ότι η Νότια Κορέα θα καταφέρει να προκριθεί στους 32, αλλά τελικά αποκλείστηκε και η κατακραυγή έτσι στη χώρα του είναι πολύ μεγάλη στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τον Χονγκ Μιουν Μπο, ο οποίος υπέβαλε και την παραίτησή του από την εθνική ομάδα, 57 χρονών. Ωστόσο, είναι τόσο μεγάλη η δυσαρέσκεια που υπάρχουν μαγαζιά και συμπατριώτες του, οι οποίοι βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους και του απαγορεύουν την είσοδο. Τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Καλά, και λέμε μέχρι... τους Έλληνες θερμοκέφαλους.
2: Ελλάδα, γίνανε.
1: Ναι. Μην δίνουμε ιδέες.
2: Ελλάδα, γίνανε.
0: Όχι, ναι. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι. και επίσης η κυβέρνηση, ακούστε τώρα, ζήτησε έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας ήμαρτων. Το Υπουργείο θα διερευνήσει.
1: Γιατί οι
0: ποδοσφαιριστές δεν έπαιξαν καλά. Δηλαδή, αυτά είναι όχι αστεία. Όχι για γέλια και για κλάματα μαζί.
1: Μάλιστα. Δεν είναι νοοτροπίες αυτές για τον αθλητισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
2: Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να φύγουμε, Χρήστο. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και Ιδέ με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
2: Την Μαρία Τσακύρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισαν η Σοφία Σακαλή στο πρώτο μέρος, η Αγγελική Μπρέλου στο δεύτερο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
2: Και μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς τέλος η τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στους 1.500 περίπου ανέρχονται οι νεκροί, ενώ μεγάλη είναι η αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα έχουν βρεθεί ζωντανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους είναι σε ισχύω στις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο και σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Κύπρο δύο αδέρφια 8 και 10 ετών με ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως τα αίτια του.

0: θανάτου τους αναμένεται να ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Για αμέλεια συνελήφθησαν η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω της πλατφόρμας έξω τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες φοδρής χιονόπτωσης. Το Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ένοχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών με τριετή αναστολή. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τη διαδικασία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλέγγυοι στους 31 συλληφθέντες κατά την εκένωση της κατάληψης της Πριτανίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Τα 7 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλυθέας απολογούνται σήμερα. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 53χρονο που εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και έναν 47χρονο στη Νέα Μηχανιώνα. Και οι δύο είχαν εμπλακεί σε ατυχήματα υλικών ζημιών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, πάει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Και φυσικά ακούτε 102 FM, Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε παιδί μου, πώς περνάνε έτσι οι μέρες?
1: Για πότε θα περάσει, ότι θα τα καταλάβουμε το καλοκαίρι, εγώ θα πω, γιατί πραγματικά σήμερα 29
0: Ιουνίου. Δεν μπορώ τώρα, τόσο απεσιόδοξος, ακόμη δεν μπήκε το καλοκαίρι, σταμάτα. Έχουμε διακοπές.
1: Το υπεραγαπώ το καλοκαίρι.
0: Ναι, και εγώ το
1: υπεραγαπώ.
0: Αλλά
1: ξέρω ότι τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το κακό.
0: Δεν προλαβαίνω. Χρήστο, δεν τελειώνει γρήγορα. Ακόμη δεν ξεκίνησε. Έχουμε
1: δεν προλαβαίνω
0: 2 μήνες.
1: Να το χορτάσω. Τι να κάνω.
0: Εσύ δεν προλαβαίνει. Εμείς θα το χορτάσουμε. Μην τον ακούτε. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, καλά δεν περνάτε εσείς που είστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Καθώς υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Από την αρχή δηλαδή, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και τις 40 εκκλησιές, είστε στο σταμάτα ξεκίνα, θέλει πολύ υπομονή, ανάλογα προβλήματα σε μικρότερο μήκος όμως του δρόμου υπάρχουν και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά, εκεί λίγο στο ύψος της, λίγο μετά από το ύψος της Τριανδρίας. Επίσης και την Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν λες ότι την περνάς και εύκολα.
1: Δύσκολα
0: και εκεί, ναι.
1: Δύσκολα. Ειδικά στην Χαριλάου εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, θέλει υπομονή. Είδες όμως ότι ο περιφερειακός έκλεισε, υποτίθεται για 48 ώρες, αλλά δεν ήταν 48 ώρες, ήταν 24 τελικά.
0: Ήταν 24, δουλεύουν, γενικά οι εργασίες με το flyover γίνονται,
1: δηλαδή,
0: σε χρόνο
1: τετέ. Πού να το πεις αυτό και να σε πιστέψουν ότι όντως τελείωσαν πιο γρήγορα τα έργα από το προγραμματισμένο.
0: Συνήθως βέβαια για το flyover αυτά, όλες οι εργασίες που γίνονται για Σαββατοκύριακο τελειώνουν νωρίτερα και στην Τσιμισκή, αν μπορείτε να αποφύγετε την Τσιμισκή, να αποφύγετε και την Τσιμισκή, γιατί και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, σήμερα σε βλέπουμε κοντομάνικο. Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι θα μπορούσατε να κυκλοφορείτε σήμερα με μαγιό, καθώς θα έχουμε πολύ ζέστη. Το μεσημέρι η θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, όπως και αύριο. Αύριο νομίζω μετά την εκπομπή μπορούμε να πάμε για ένα μπάνιο.
1: Λες,
0: Αύριο 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι.
1: Κοίταξε τώρα τι γίνεται.
0: Και την Τετάρτη 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Το κύμα καύσωνα κατεβαίνει, ναι, στα Βαλκάνια. Αυτό τη Ευρώπη εννοώ.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν ήξεραν από πού του ήρθε.
0: Ναι, και γενικά πέρασαν πολύ δύσκολα και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Βέβαια, δύσκολα πέρασαν και όσοι φίλοι από μας ακούτε, να μας πείτε λίγο την άποψή σας. Όσοι έφυγαν το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πού ήσουν το Σαββατοκύριακο, εδώ ή πήγες πουθενά. Εδώ.
1: Πώς είσαι εσύ, ναι, εκεί, εκεί ακριβώς
0: ήσουν και στον 102 FM. ναι, σωστά, αφού σ' ακούγαμε το πρωί, έλεγες ειδήσεις. Σωστά. Λοιπόν, οι περισσότεροι που φύγατε το Σαββατοκυριακό ταλαιπωρηθήκατε πολύ στο να πάτε στη Χαλκιδική και να επιστρέψετε. Βέβαια, τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία την είχατε εσείς που σκεφτήκατε να πάτε αυθημερών για μπάνιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το. Νομίζω ότι δεν θα το τολμούσα να πάω Κυριακή πρωί και να γυρίσω Κυριακή απόγευμα.
1: Και τι να κάνεις, να μην πας καθόλου δηλαδή?
0: Ναι, είμαι του καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, απ' την άλλη, πού να έχεις, δηλαδή, άμα μπείτε στα δωμάτια να δείτε πόσο έχουν, ας πούμε, για να μείνεις ένα βράδυ, θες ένα κατοστάρικο, δεν το συζητάω. Οπότε πολλοί δεν πηγαίνετε για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, άμα ήταν να κάνω 2 ώρες για να πάω και 2 ώρες να γυρίσω. Ναι, νομίζω θα τρώγα.
1: Δεν σε αποζημιώνει δηλαδή η θάλασσα?
0: Ναι,
1: θα απολαύσεις έτσι με σημεράκι.
0: Εσύ θα πήγαινες?
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν μπορούσα
0: ταλαιπωρίας
1: να πάω μέχρι στιγμή.
0: Εντάξει, τα πάμε αυτά,
1: Όχι, εγώ θέλω να πω τον πόνο μου, γιατί κάπου πρέπει να ακουστώ.
0: Και εσείς μπορείτε να μας πείτε τον πόνο σας, αν να στείλετε στο Viber 6930-078-228, για να ακούσουμε και το δικό σας τον πόνο, όσοι δεν μπορέσατε να πάτε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, όπως ο Χρήστος ο Χατζημίσης.
1: Πάντως, στη Χαλκιδική, όχι πολλά. Διότι απαγορεύεται η κίνηση στις δασικές περιοχές.
0: Ναι, σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική στο Άγιον Όρος.
1: Συγγνώμη.
0: Οπότε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει ότι γενικώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κυκλοφορούμε σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Βέβαια, γιατί σκέψου ότι οι φωτιές που άναψαν το Σαββατοκυριακό άναψαν από δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύεται ρητά να κάνεις αυτό το καιρό, δηλαδή να ανάψεις μια φωτιά, να ψήσεις κάτι. Από τέτοιες περιπτώσεις είχαμε φωτιές και μεγάλες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, όχι εδώ βέβαια στη δικιά μας περιοχή. Τα περισσότερα ήταν προς τα κάτω, ειδικά Κορινθία, Φιώτιδα, Στερεά Ελλάδα γενικά είχαμε πολλές φωτιές, οι οποίες βέβαια το καλό είναι ότι αντιμετωπίζονται γρήγορα. Ναι. Μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Αυτό
0: καλά
1: που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε μια γρήγορη αντιμετώπιση
0: φτύστο
1: των πυρκαγιών.
0: Φτύστο, μην το ματιάξεις, Χρήστο.
1: Το φτύνω. Ναι. Τρεις φορές πρέπει να φτύσω, έτσι.
0: Να μην το ματιάξουμε. Καλά, εγώ συγκλονίστηκα και με τη φωτιά που πήρε ένα σπίτι, μια μονοκατοικία στην Αθήνα και επίδειξε μια 75χρονη και από κάτω υπήρχε κόσμος και έλεγα να επιδείξετε και θα σας πιάσουμε ένας
1: αντελιβεράς.
0: Και γενικά σώθηκαν οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Νιώθεις τελείως εγκλωβισμένος.
1: Τέλος πάντων. Άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Με τη φωτιά στο ξενοδοχείο.
0: Στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια.
1: Από πατίνι.
0: Ναι, από πατίνι, ρε φίλε.
1: Έκρηξε από μπαταρία πατινιού.
0: Ναι, οπότε γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά έγιναν όλα το Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο πήγαινε, αλλά δεν ήταν μόνο στη Χαλκιδική. Ήταν και στην Αγία Τριάδα και Πιερία και στην Ασπροβάλτα. Δηλαδή πήγαν και στον ποταμό, στην Επανομή γινόταν χαμός. Όλα αυτά θα πούμε μέχρι τη μία. Ούτως ή άλλως έχουμε πάνε έλα και στα κόμματα. Θα δούμε τι
1: εκεί
0: γίνεται και στα
1: γίνεται
0: κόμματα.
1: Χαμός.
0: Ναι.

0: Ο Χρήστος Χατζημής τελικά δεν τα μάτιαξε τα πράγματα με τις φωτιές. Έχουμε φωτιά
1: όχι.
0: Τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Βούλα Ισαΐτη θα μας ενημερώσει. Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Ναι, που είναι μια αστική πυρκαγωγιά, βέβαια, γιατί προφανώς εσείς αναφερθήκατε στις δασικές πυρκαγιές που είχαμε.
0: Όχι, είχαμε και την αστική στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Έπαθα σπίτι σοκ. Και ξενοδοχείο.
0: Βούλα, έπαθα σοκ. Σοκ πραγματικά με τους ανθρώπους. Ναι, για πες στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται.
2: Εδώ, λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε η πυροσβεστική, στις 11 παρα 20 υπήρξε μια κλίση για πυρκαγιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε φούρνο, αρτοποιείο. Δηλαδή, το οποίο είναι εκτός λειτουργίας αυτή την ώρα και ήταν εκτός λειτουργίας και όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, όπως μας είπαν. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 6 πυροσβεστικά οχήματα, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, με συγχωρείτε, με 6 πυροσβέστες, επί της οδού Κεραμοπούλου. Το συμβάν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι το αρτοποιείο είναι κλειστό και προφανώς δεν υπάρχει για την ώρα τουλάχιστον κίνδυνος να επέκταση της πυρκαγιάς στην οικοδομή, καθώς έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική. Θα το παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα σας κρατήσουμε ενημερούς.
0: Ναι. Βούλα, ευχαριστούμε
1: πολύ. Βούλα.
0: Ελπίζουμε να τελειώσει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είπαμε τα πανέλα.
1: Ήμασταν εκεί, στο Πηγενέλα.
0: Ναι, στο Πηγενέλα, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Επανομή. Εντάξει, παντού έχει ωραία θάλασσα. Στο Πασόκ. Γιατί,
1: δεν ξέρω αν έχει ωραία θάλασσα.
0: Γιατί λες για το Πασόκ. Λες για το Πασόκ. Μια παρέτηση είχαμε και εσύ κατευθείαν πας, ας πούμε, στο Πασόκ. Έφυγε η Θεοδώρα Τζάκρη, παρετήθηκε από τους Δημοκράτες. Επίσης δεν βγάζει Τζάκρη, γιατί ο πρόεδρος από τους Δημοκράτες λέει ότι ζήτησε την παρέτηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη λέει ότι παρετήθηκε. Ο ένας λέει πας πολύ αριστερά και βγήκε και ανακοίνωσε τους Δημοκράτες ότι αριστερόμετρο δεν έχουμε εδώ. Η κυρία Τζάκρη λέει ότι πας προς δεξιά στον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, βέβαια, είχε ξεκινήσει από το Πασόκ το 2004, για να τα λέμε αυτά. Θα τα συζητήσουμε
1: σε
0: βέβαια σε λίγο
1: θέση.
0: Και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, υφυπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι υφυπουργός ήταν. Και μετά πήγε στους Δημοκράτες. Και τώρα άφησε αιχμή ο Χρήστος για το Πασόκ. Λες να πάει στο Πασόκ.
1: Για να δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι προς τα εκεί πληροφορίες έτσι και ρεπορτάζ οδεύει. Υπάρχει βέβαια το θέμα ότι στο Πασόκ, στο συνέδριο το πρόσφατο, ψηφίστηκε μία απόφαση ότι δεν μπορεί, ότι μάλλον ένας βουλευτής μπορεί να εκλεγεί έως 5 πλήρεις θητείες, δηλαδή να έχει 20 χρόνια. Αν βάλεις λοιπόν την κυρία Τζάκρη από το 2004 που εκλέχθηκε με το Πασόκ, είμαστε τώρα στο 2026.
1: Έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι και να το κλείσουμε εδώ και να μας κάνει την ανάλυση τη συνέχεια ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Το θέμα είναι να θέλει η νύφη και ο γαμπρός.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, εγώ λέω ότι σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, όλα γίνονται. Αναφερόμαστε, γιατί μόλις είπαμε όνομα Θεοδόρα Τζάκρη, ο Χρήστος είπε Πασόκ. Δεν ξέρω οι δικές σου πληροφορίες τι λένε.
1: Αυτόματα μου ήρθε στο μυαλό. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Έφη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όλοι λένε και οι πληροφορίες ότι είναι επιβεβαιωμένες, ότι οδεύει προς το Πασόκ, κύριε Τζάκρη, αλλά δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν προσδίδει κάτι σημαντικό στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η προσθήκη της κυρίας Τζάκρη ή κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή η κυρία Κατσιμάτη που περιμένει πολύ καιρό. Απλά το Πασόκ, ξέρεις τι έκανε, ήθελε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που είχε φτιάξει να φέρνει τις μεταγραφές από τη διεύρυνση σταδιακά και να το κλιμακώσει αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Mm-hmm. Έτσι, η κυρία Κατσιμάτη δηλαδή είναι πρώτο πυλώνα.
1: Σειρά προτεραιότητας δηλαδή έχει.
2: Μπορείστε, ναι, με ένα σύστημα, με ένα τρόπο τέλος πάντων για να φέρνει ειδήσεις και θετικά νέα σταδιακά. Αυτό τώρα λόγω της συνθήκης του κόμματος Τσίπρα, των δημοσκοπικών ευρημάτων και όλα αυτά, φαίνεται ότι αλλάζει και θέλει μια απάντηση γρήγορη για να μην χάσει τέλος το έδαφος κάτω από τα πόδια του, που σε άλλους το βλέπει λίγο να υποχωρεί. Το είπε και ο κ. Κακλαμάνης.
0: Το είπε, ναι.
2: Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε.
0: Για τη διαφορά με τη μία ψήφο, με αυτά τα ευρήματα.
2: Ναι, ήρθε καινούριο κόμμα, παίρνει από το δικό μας χώρο. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε για διαφορά με μία ψήφο πρώτη? Άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί ένα δεδομένο στο Πασόκ. Ο κ. Σαββουλάκης συνεχίζει την περιοδία του, κάνει ερώτηση για την ακρίβεια, κινείται θεσμικά, έχει καταθέσει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα που είπε για το πλεόνασμα και το ότι υπάρχει χρήμα για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, οι 5 πρώτες που έχει ανακοινώσει. Άρα λέει συμμετέχει σε αυτό το υπερπλεόνασμα που δημιουργήθηκε με τους έμεσους φόρους που φτιάχτηκα αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί για μένα η μεταπίδηση της κυρίας Τζάκρη θα έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο έτσι για την διαδρομή της, την επιστροφή της ουσιαστικά, δηλαδή αυτό το κύκλο που έκανε την τελευταία 15ετία από το Πασόκ έτσι στα κόμματα και
0: γενικά. Ο παλιός είναι αλλιώς, Βασίλη μου. Οι μεγάλες αγάπες μάλλον δεν ξεχνιούνται. Έτσι δεν είναι.
2: Όχι, δεν ξέρω, δεν θα συμφωνήσω. Αλλά
0: ποια είναι η μεγάλη
2: γιατί υπάρχει
0: αγάπη?
2: Υπάρχει και η λογική ότι φεύγεις από κάπου, κλείνεις πόρτα. Τώρα, δεν ξαναγυρνάς. Εγώ το λέω για άλλα πράγματα.
1: Και μίλησε και με τα χειρότερα λόγια για το Πασόκ όταν αποχώρησε.
2: Καλά, αυτό το κάνουν όλοι τώρα. Άσε τώρα τι έχουν πει ο καθένας στο παρελθόν για άλλα κόμματα και άλλα πρόσωπα. Τώρα μην το πιάσουμε.
0: Βασίλη, αποκλείουμε το ενδεχόμενο ένα φλερτ με την Ελλάς?
2: Το αποκλείουμε.
0: Γιατί?
2: Το αποκλείουμε. Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει.
1: Σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν.
2: Όχι, έχει πει καταρχήν. Ευπρόσδεκτη όλοι μεμονωμένα. Κλεισμένες θέσεις.
0: Μεμονωμένα. Μόνη της είναι. Ανεξάρτητη.
2: Καλά, δεν κατεβάσει. Την κυρία Τζάκρη. Το ξέρει καλά. Δεν έχει επικοινωνία. Δεν έχει επαφή. Έχει κόψει από καιρό επαφή με το συγκεκριμένο χώρο η κυρία Τζάκρη. Τώρα τι να σου πω. Πάντοτε γίνονται και εκπλήξεις. Mm-hmm. Αλλά ο κύριο Τσίπρα θα δεχτεί κάποιου βουλευτέ. Τώρα το ερώτημα είναι στον κύριο Τσίπρα αν αυτοί οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν, αν θα το πράξουν τώρα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Έβλεπα πριν από λίγο τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει ότι στι 11 Ιουλίου που είναι πλέον η νέα κεντρική επιτροπή.
0: Αυτό θα έλεγα. Εκεί. Ναι.
2: Εκεί λοιπόν θα τεθούν όλα τα ζητήματα, αλλαγή στρατηγική, νέα απόφαση μετά και την πόρτα. Την οριστική του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία, όπου θα πιεστούν και όσοι είναι να φύγουν για να κινηθεί αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει. Ενδεχομένως ο κ. Παπάς δεν το διευκρίνησε, αλλά λέει όλα τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν όταν ρωτήθηκε για την ηγεσία. Προφανώς τίθεται θέμα ηγεσίας, να σας πω εγώ από το ρεπορτάζ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόνομα και να κατέβει σε εκλογές με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο, λένε τα στελέχη της αντιπολίτευσης.
1: Ο οποίος επιθυμεί ούτως ή άλλως συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επιθυμούσε, θα σου έλεγα, Χρήστο. Mm-hmm. Δεν επιθυμεί πια, γιατί είδε ότι δεν υπάρχει από την άλλη μεριά ανταπόκριση και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτίθεται να συνεργαστεί σε καμία περίπτωση και θα πάρει μόνο στελέχη μεμονωμένα. Κάποιος από αυτούς βέβαια και όλος δεν θα τους κατεβάσει και στις εκλογές. Δεν θα τους έχει κλεισμένη θέση ρεζερβέ, όπως έχει πει. Έτσι λοιπόν θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Πάντως, σίγουρα θα τεθεί θέμα ηγεσία στην Κεντρική Επιτροπή. Σίγουρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θα είναι κρίσιμα για το ΣΥΡΙΖΑ. και αν θα μπορέσει να ανακάμψει από αυτό το 1%, 1,2% που του έδωσε τελευταία δημοσκόπηση τη ΣΥΠΙΟ το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Ξανά τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, κάτω από το 30% όμως και στην αναγωγή, με ενίσχυση
0: 29,4% εκεί.
2: Ναι, στη συγκεκριμένη εταιρεία, ενισχυμένο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά μακριά. Και τρίτο, έτσι, το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είδαμε πολύ χαμηλά, με διαφορά διακριτή από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί είδαμε χαμηλά έκτη, κάτω και από το ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση, η οποία είναι σταθερά και ξανανέβηκε στην τέταρτη θέση, έκτη την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, αρκετά αποδυναμωμένη σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Η οποία κυρία Καρισιανού είπε ότι θα καθαρίσει την Ελπίδα μετά τις παραιτήσεις.
2: Θα την καθαρίσει, αλλά πρέπει και να την οργανώσει. Δηλαδή, πέρα από το να καθαρίσει και να διώξει κάποιους που λειτουργήσαν έτσι σε βάρος κτλ., πρέπει να βρει και τα στελέχη εκείνα που θα βγουν να μεταφέρουν το μήνυμα και η ίδια να δώσει το στίγμα και να αρχίσει να τοποθετείται και να βάζει και συγκεκριμένες θέσεις σιγά σιγά, γιατί ξέρεις, αυτό τώρα άμα χαθεί μετά και απαξιωθεί, μετά δύσκολα ξαναγυρνάει.
1: Έχει εξαφανιστεί
2: δηλαδή, ακόμα
1: πάντως.
2: Και μετά να ετοιμάσει και σε 2-3 μήνες να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και στελέχη, άμα έχει χαθεί το momentum και έχει φτάσει στο όριο να μπει να μην μπει, δεν το ξαναβρίσκεται.
0: Γιατί καλά έχει εξαφανιστεί, ήταν
1: τουλάχιστον από τα social media.
0: Όχι,
1: στην
0: ήταν
1: αρχή,
0: και στην επανομή το Σαββατοκύριακο.
1: Είχε πολύ ενεργή συμμετοχή και όχι μόνο. Όχι η ίδια, ναι. Αλλά υποστηρικτές της, ναι. Σε πολλές αναρτήσεις έβλεπες σχόλιά τους. Τώρα έχει πέσει αυτό ή τουλάχιστον δεν
0: πάντως
1: το βλέπω εγώ στη
0: σελίδα. Πάντως το Σαββατοκύριακο ήταν στην επανομή, έγινε εκεί μια συναυλία που υπήρχε και ένας ιδιαίτερος λόγος για ένα τοπικό θέμα με την Άμμο που είναι να πάει στην έκτη προβλήτα, το ξέρεις Βασίλη το θέμα.
2: Την αμμοληψία που την έχουν μπλοκάρει εκεί πέρα.
0: Ναι. Ήταν λοιπόν από όσο είδα εκεί η κυρία Καριστιανού μια χαρά. Μίλησε με τον κόσμο και γιατί έχει εξαφανιστεί. Κατευθείαν ο άλλος, καταλαβαίνει.
2: Κάνει
0: δηλαδή
2: κάποιες παρεμβάσεις. Δεν έχει τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν έχει προγραμματικές θέσεις. Εντάξει, δεν έχει κάποιες έτσι μια δραστηριότητα τέλος πάντων με την παρουσία πιο έντονη. Ναι, διαδικτυακά έχετε δίκιο.
0: Να σας πω κάτι, παιδιά. Η γυναίκα όμως δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Τώρα βρίσκει τα πατήματά της. Δηλαδή θα θέλει και λίγο χρόνο, πώς το λένε, ας πούμε.
2: Και κινείται σε διαφορετικό χώρο. Ναι, θέλει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και όχι με τις κλασικές συνεντεύξεις και τον τρόπο που κινούνται παραδοσιακά
0: και οι πολιτικοί. Κλείνοντας, Βασίλη, έχουμε και τον Πέτρο Κόκαλη που πήγε στον Αλέξη Τσίπρα. Στην Ελλάς, όταν λέω Ελλάς, εγώ μου έρχεται η αστυνομία, ρε παιδί μου, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα.
2: Ούτως ή άλλως ο κ. Κόκαλης από την αρχή είχε συνταχθεί. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα και δεν το είπαμε και το αφήνουμε για το τέλος είναι το τι θα βγάλει και αν θα βγάλει αυτή τη φορά γιατί έχουν γίνει διαδοχικές προσπάθειες αλλά ήταν θα έλεγα τελές φορές για την αντιμετώπιση ακρίβειας αν αυτή τη φορά και εν όψη της έκθεσης που θέλει ο Πρωθυπουργός αυτά τα αποτελέσματα αυτή η συνάντηση με τους φορείς της αγοράς, σούπερ μάρκετ, σεφ και
0: ναι, που θα γίνει στις 12, σε μισή ώρα, ναι.
1: Τώρα,
2: θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην πράξη και όχι στα λόγια, δηλαδή μια συμφωνία η οποία θα λέει κάτι, αλλά αν θα το δούμε στη μείωση των τιμών, αν θα αποτυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αντιληπτό από τους πολίτες.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: φίλε.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να ανακοινωθεί κάτι, σημασία έχει αυτός που θα πάει να ψωνίσει τα πράγματά του, να καταλαβαίνει ότι κάτι έχει μειωθεί.
0: Και στα προϊόντα φέτα, κασέρι, γάλα, δηλαδή σε αυτά
1: που καταλαβαίνει κάθε μέρα. Όντως χρειάζεσαι.
0: Εγώ δεν παίρνω χαβιάρι, ούτε οι περισσότεροι παίρνουν χαβιάρι. Μην με τρελαίνεις τώρα κι εσύ.
2: Ναι, άλλος μπορεί να παίρνει πατατάκια, γαριζάκια, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέτοια πράγματα θέλω να πω. Εκεί θέλουμε να δούμε τη μείωση. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάλυση του Βασίλη Πεκλάρη. Είναι και 28 με αγχώνει αυτό το αγόρι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ λόγω και της θητείας μου στο Δελτίο Ειδήσεων βλέπω ότι η ώρα είναι και 28, άρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 οι νεκροί, περισσότεροι από 3.200 οι τραυματίες, 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε αστυνομικός για κακοποίηση της επίσης αστυνομικού συζύγου και των παιδιών του. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών, έτσι για να μας φτιάχνουν και τη διάθεση, γιατί η επικαιρότητα δεν μας φτιάχνει και τόσο εύκολα, είναι η Μάτα Σαμαρά. Ενώ στην κονσόλα μαζί μας ο Νίκος Κακαρίκος, γι' αυτό μας ακούτε και τόσο ωραία, με τόσο ωραίες φωνές.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: αγωνία, απόγνωση, αλλά και ελπίδα στην Βενεζουέλα. Βέβαια, οι ελπίδες όσο περνούν οι ώρες λιγοστεύουν να βρεθούν πια επιζώντες. 50.000 αγνοούμενοι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οι νεκροί συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός. 1.450 αυτή τη στιγμή. Σκέψου ότι ξεκινήσαμε από διψήφιο νούμερο και έχουμε φτάσει πια.
0: Εντάξει, με αυτές τις δονήσεις, εντάξει, δυστυχώς ήταν αναμενόμενο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης και διευθυντής επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών IMF, ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, που από όσο μαθαίνουμε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, αναχωρείται αύριο για τη Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμετε κι εσείς, ενώ κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν ήδη αναχωρήσει.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Μπενάκη.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
2: Ναι, όντως κάποια μέλη έχουν φύγει. Εμείς μείναμε 4 άτομα τελευταία, τα οποία θα φύγουμε αύριο το απόγευμα από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο, Λονδίνο-Μποκοτά. Ο δικός μετά θα πάμε μάλλον Βαλένθια και μετά ο δικός για τα σημεία του Καράκας.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή όμως, επειδή μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, μέχρι να συγκεντρώσετε τα χρήματα, να κάνετε τα σχετικά εμβόλια. Είναι μια δύσκολη αποστολή, έτσι δεν είναι?
2: Είναι δύσκολη αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια Ήπειρος πολύ μακριά με τους δικούς της κανόνες και νόμους. Φυσικά έχουν γίνει απαιτούμενα εμβόλια στα πληρώματα που θα μεταβούν εκεί. Αλλά το στοίχημα είναι ότι αν μπορείς να είσαι μέσα στο σημείο που μια ζωή θα ανασυρθεί, έχεις επιτελέσει το σκοπό τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαπραγμάτευση, τη μετακίνηση.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς τώρα ακριβώς τι θα πάτε να κάνετε, κύριε Μπενάκη, διότι καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πια αρκετές ημέρες από
2: την
1: εκδήλωση του σεισμού.
2: Ευτυχώς από την πρώτη στιγμή στείλαμε με κάρκο τα πράγματα, γιατί με αεροπορικά θα ήταν δύσκολο να τα μεταφέρουμε. Οπότε τα έχει παραλάβει η ΑΦΑΤ εκεί. Θα ενσωματωθούμε στο πληθυσιακό σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της Τούρκης Υπηρεσίας, που έχουμε κάνει και πρόσφατες ασκήσεις και είμαστε ένα κομμάτι σε αυτά την αντιμετώπιση καταστροφών, τα θέματα με αυτούς. Οπότε ό,τι μπορέσουμε, όσες ώρες μπορέσουμε, και να ξέρετε ότι στον χρόνο ο μόνος που αντιστέκεται δυνατά είναι η ελπίδα. Αυτό να το ξέρετε.
0: Και αυτό βλέπουμε κάποια περιστατικά, αυτό που είπε και ο Χρήστος στην αρχή του θέματος, ότι βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα συντρίμια μετά από αρκετά 24 ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Μπενάκη, στο σύνολο πόσα άτομα θα πάτε και πόσο είναι δύσκολο?
2: Δωδεκαμελής είναι τα πληρώματα, το κλιμπάκι που φεύγει, εσωματωμένο όμως με άτομα και από Σερβία.
0: Μάλιστα. Έχετε και σκυλιά μαζί σας?
2: Σκυλιά, drone και τελευταία γενιά σε σόναρα που πιάνουν ηχητικά σε μεγάλη εμβέλεια.
1: Και είστε βέβαια εκπαιδευμένοι εσείς, έχετε συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες αποστολές. Θα είναι πολύ σημαντική η βοήθειά σας, υποθέτω.
2: Δεν καταλάβω,
1: θα είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που θα προσφέρετε εκεί και με τον εξοπλισμό σας αλλά και με την εμπειρία σας.
2: Παιδιά, κάθε βοήθεια και από ανθρώπους που έχουν τη σχετική εμπειρία σε αυτές τις στιγμές παίζει ρόλο. Από διοικητική μέρημνα μέχρι διαδικαστικά του πού πάει ο καθένας, η ασφάλεια των διασωστών, τα κέντρα επιχειρήσεων, το κατά πόσο είναι συντονισμένα για όλο αυτό το φάσμα, και η παραμικρή υποστήριξη είναι μεγάλη δύναμη.
0: Φαντάζομαι ότι μιλάτε με συναδέρφους σας που έχουν ήδη πάει στη Βενεζουέλα και από άλλες χώρες, καθώς έχετε. Ποια είναι η κατάσταση, τι σας περιγράφουν και πώς βλέπουν την επόμενη μέρα?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα χάος, γιατί αυτό το βιώσαμε και στο Χατάι εμείς, αλλά και αυτοί που είναι ήδη εκεί, ξέρετε, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν δίνουν επίσημα κλίση για να γίνει έρευνα και διάσωση. Και αποσπασματικά κάποιοι αξιωματούχοι παίρνουν πληρώματα και τα πάνε εκεί που αυτοί πιστεύουν. Έτσι βγάζουν λίγο το σχεδιασμό από τον τρόπο που κάνουν έρευνα και διάσωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Έχει δοθεί και το βάρος κυρίως και στην Μπογκοτά και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλες περιοχές που ακόμα δεν έχουν φτάσει εκεί τα σωστικά συνεργεία και σίγουρα και εκεί θα υπάρχουν πολύ αγνοούμενοι.
2: Πολύ σωστά, παιδιά. Το ίδιο ζήσαμε και στην Τουρκία. Υπήρχαν χωριά που δεν πέρασε απ' έξω κανένα διασωστικό όχημα. Το λέω με στεναχώρια, αλλά έτσι είναι αυτές οι στιγμές.
0: Και φανταζόμαστε και τα συναισθήματα, κύριε Μπενάκη. Από τη μία σίγουρα έχετε έτσι και την αγωνία, αλλά έχετε και τη χαρά όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο ζωντανό κάτω από τα συντρίμια τόσες μέρες. Αυτό που είπατε, το έχουμε δει και στην Τουρκία να συμβαίνει.
2: Ναι, εκεί όλοι γίνονται ένα κομμάτι, είναι όλοι αλληλέγγυοι. Mm-hmm. Είναι ο ίδιος σκοπός του ανθρώπου που είναι μέσα στα ερείπια, είτε είναι συγγενής, είτε είναι διασώστης, είτε είναι πολιτικό προσωπικό. Όλοι έχουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Μάλιστα. Να πει στην επιφάνεια από τα ερείπια mm-hmm. μια ανθρώπινη ζωή.
1: Και αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί παρά μόνο αν το ζήσει κάποιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Και αυτό, γιατί όταν βλέπετε εικόνες δεν είναι η συγκίνηση μεγάλη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι φαντάζομαι τι σημαίνει να είσαι εκεί την ώρα που γίνεται αυτό.
0: Κύριε Μπενάκη, να ευχηθούμε καλό ταξίδι. Οι υπόλοιποι λοιπόν φεύγετε αύριο το απόγευμα. Καλή δύναμη και πραγματικά να είναι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα να δούμε ανθρώπους.
1: Να δούμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα χαλάσματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Είδες λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη αποστολή αυτή. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν. Ωστόσο υπάρχει πάντα η ελπίδα και όπως μας είπε, ακόμα και μια ζωή να καταφέρουν να σώσουν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί αύριο 30 του μηνός εκπνέει η προθεσμία για τη διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής και όπως έχει δηλωθεί δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Η Νίκη Χατζηδημητρίου έχει τις λεπτομέρειες. Νίκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, Εύγη Χρήστο. Να πούμε ότι όντως δεν θα δοθεί περισσότερος χρόνος. Αύριο τελειώνει ουσιαστικά ο χρόνος για τη διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, η οποία γίνεται, να θυμίσουμε, ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς τάξης NET και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση κτηρίου, την κατάσταση πιστοποίησης ή τυχόν προηγούμενη καταχώρηση σε άλλο μητρό. Να θυμίσουμε ότι η απογραφή είναι για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, μεικτές χρήσεις, δηλαδή κτίρια που έχουν και κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η απογραφή πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ανελκυστήρας έχει ήδη πιστοποιηθεί, όπως είπαμε πριν, ή έχει δηλωθεί στο παρελθόν σε άλλο μητρό. Δεν υπάρχει κανένα τέλος ή κόστος για αυτή την απογραφή. Η προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί οριστική απογραφή. Να θυμίσουμε για όσους δηλαδή δεν έχουν κάνει την οριστική απογραφή, μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής αυτή την απογραφή ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτηρίου. Αν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεί να επικοινωνήσει και με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Επίσης, για να θεωρηθεί ότι ο ανελκυστήρας έχει απογραφεί, πρέπει να έχει γίνει οριστική υποβολή μέσα στην πλατφόρμα. Σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις, εδώ χρειάζεται προσοχή, που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αν δεν γίνει οριστική υποβολή μέχρι αύριο, που λήγει η προθεσμία, κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες αυτές. Τώρα, για το λόγο αυτό, θα πρέπει λίγο να το δουν πιο σοβαρά όσοι έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν κάνει το προσχέδιο, να πούμε. Θα πρέπει να το βεβαιώσουν, να πάρουν δηλαδή ουσιαστικά τον αριθμό, και αυτό είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι σίγουρη η κατοχήρωση, είναι να έχει εκδοθεί και να έχει ανοίξει το σχετικό αρχείο PDF και που περιλαμβάνει και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της απογραφής. Mm-hmm. Κάθε ασανσέρ πλέον θα έχει αυτόν τον αριθμό.
0: Νίκη, να δούμε λίγο τα πρόστιμα.
1: Ναι, να τα δούμε και τα πρόστιμα. Δεν ξέρω, δεν έχετε χρόνο από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, έχουμε ένα λεπτάκι όμως και ενδιαφέρει πολύ αυτό, Νίκη.
1: Τα πρόστιμα είναι ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Για τα μεγάλα δηλαδή ασανσέρ που μπαίνουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα, είπαμε για τον αριθμό απογραφής που θα αποτελεί και το βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του ανελκυστήρα και κάθε φορά που θα γίνεται έλεγχος θα γίνεται με βάση αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή θα συγκρίνεται με αυτόν τον αριθμό και ο οποίος θα βρίσκεται και στο αρχείο.
0: Βασικό λοιπόν, Νίκη, από όσα μας είπες, είναι να γίνει η οριστική υποβολή των αιτήσεων στην πλατφόρμα.
1: Έτσι,
0: γιατί υπάρχουν πολλές που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
1: 7.500,
2: Νίκη,
1: ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στις πολιτικές συζητήσεις τώρα. Χρήστο μου, είναι μαζί μας ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φανταζόμαστε ότι το Σαββατοκύριακο, όπως όλοι οι βουλευτές, ήσασταν στην περιοχή σας, στην Πέλλα, είχατε επαφή με κόσμο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που σας έλεγε. Φανταζόμαστε η ακρίβεια. Σε 10 λεπτά υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ένα θέμα που προσπαθείτε να μειώσετε, το πολεμάτε, αλλά τελικά είναι το πρώτο στην καθημερινότητα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Αισθητή.
1: Η αλήθεια είναι ότι γυρνώντας τον ομό. Κάθε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα έλεγα, υπάρχει δυνατότητα να συνομιλούμε με όλους τους συμπολίτες μας. Ο νομός μου είναι κατά βάση αγροτικός πληθυσμός.
0: Και θα όντως, πάμε και στο αγροτικό πληθυσμό.
1: Και το κόστος έχει ανέβει το παραγωγικό. Και η ακρίβεια γενικότερα είναι ένα θέμα συζήτησης, είναι αποτέλεσμα θα έλεγα όλων αυτών των διεθνών αναταράξεων που συμβαίνουν εδώ και καιρό. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά είχαμε το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Παγκόσμια, ειδικά η δυτική και η ευρωπαϊκή οικονομία, βλέπουμε πως προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να σταθεροποιήσει αυτές τις απειλές. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά, θα έλεγα, μέτρων όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά πριν από λίγο καιρό να ανακουφίσει έτσι πολύ στην κατάσταση. Αυτή, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που είχε μια δέσμη μέτρων στα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν για την καταπολέμηση της κρίσης της ενεργειακής, για την ανακούφιση των οικογενειών. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και στην δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δηλαδή η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί μέχρι να μην διαταράξει τη σταθερότητα τη δημοσιονομική που με τόσο κόπο κατέκτησε ο ελληνικός λαός.
2: Το ζητούμενο βέβαια για τον πολίτη είναι να πάει στο σούπερ μάρκετ και να βρει φθηνά προϊόντα.
1: Ναι, αλλά σήμερα που μιλάμε αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να μπορέσει να το κρατήσει σε κάποια επίπεδα. Ωστόσο, ναι, η ακρίβεια παραμένει και προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει συνεχώς να έχει επαγρύπνηση και να παίρνει μέτρα. Σε καλή κατεύθυνση είναι η σύσκεψη που θα γίνει. Τώρα νομίζω θα ξεκινήσει.
0: Στις 12 η ώρα, ξέρετε, θέλουν να φανεί αυτή η διαφορά από τον Ιούλιο και όχι το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι άμεσα μπαίνει και να έχουμε και καλό μήνα από μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να γίνει κάτι άμεσα προφανώς, γιατί όσες προσπάθειες και αν κάνει η κυβέρνηση να αυξάνει το εισόδημα και τα του κάθε νοικοκυριού, εάν συνεχώς τα προϊόντα ακριβαίνουν, όλη αυτή την κατάκτηση την τρώει ο πληθωρισμός.
2: Κύριε Βασιλιάδη, συζητήσατε με τους αγρότες, είπατε ότι ο νομός σας είναι κατά βάση αγροτικός. Έχουμε τώρα σήμερα και αύριο τις πληρωμές από την ΑΔΕ για τους αγρότες. Οι αγρότες τι σας είπαν στις επαφές που είχατε?
0: Γιατί ξέρετε, κάποιοι αγρότες από άλλη περιοχή βγήκαν ήδη και έκαναν πάλι διαμαρτυρίες.
1: Προσέξτε λίγο. Εμείς έχουμε έναν αγροτικό πληθυσμό, κατά κύριο λόγο βασίζεται στην παραγωγή και όχι σε επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις αφορούν κυρίως τις ανοιχτές καλλιέργειες στον τόπο.
2: Έχετε παραγωγή φυσικά, κεράσια, ροδάκινα.
1: Η δεδροκαλλιέργεια που είναι η μεγάλη παραγωγή στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας δεν εξαρτάται από τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Εκεί έχουν άλλα θέματα, έχουμε κρεμότητες με τον προανθρικό παγετό του κερασιού του 25 που αυτές τις μέρες είναι να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση να πάρει ΦΕΚ και οι αγρότες να μάθουν τελικά τη μέθοδο και τον τρόπο που θα γίνει η αναπλήρωση του εισοδήματός τους. Όσον αφορά τη μετάβαση που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, θεωρώ πως είναι σε καλή κατεύθυνση, διότι τώρα βλέπουμε ότι η πίτα αρχίζει και μοιράζεται σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Γι' αυτό το λέω, εφόσον τώρα πληρώθηκαν και τα οικολογικά σχήματα, βλέπουν οι αγρότες που πραγματικά παράγουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα όσον αφορά τα οικολογικά σχήματα από ό,τι παίρναν μέχρι πέρυσι, ενώ τα ποσά είναι τα ίδια, διότι έχει γίνει, θα έλεγα έτσι, μια εκαθάριση. Και η ΑΔΕ με τον τρόπο που κάνει τις διασταυρώσεις.
0: Άρα πιστεύετε ότι θα ικανοποιηθούν και όλες αυτές οι υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση?
1: Υπάρχουν προφανώς αριθμίες σε μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά της και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και νομίζω ότι οι αγρότες στο τέλος της ημέρας θα δουν ότι η μεταρρύθμιση αυτή έπρεπε να γίνει και μάλιστα έπρεπε να γίνει και πολύ νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Φαντάζομαι ότι τις δημοσκοπήσεις τις βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Πολλές φορές τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και κυβερνητικά στελέχη μιλάνε για την αυτοδυναμία, ότι αυτός είναι ο στόχος. Αλλά είστε κολλημένοι εκεί στο 29,5%. Πρώτη με διαφορά. Μια διαφορά βέβαια που μείωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Δηλαδή συνήθως, Χρήστο, είχαμε διπλάσιο αριθμό και μερικές φορές double score και τώρα βλέπουμε η διαφορά να είναι στο 6,5-7%.
1: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι δείχνουν πως το κυβερνητικό έργο έχει απήχηση παρά την κούραση που υπάρχει μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πείθουν έτσι σε μεγάλο βαθμό. Το δικό μας στοίχημα είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο τους στόχους μας και για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Ωστόσο, να κάνουμε και έναν απολογισμό όταν έρθει η ώρα των εκλογών και σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες των εκλογών του 2023. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο που δείχνουν τα πράγματα και έχουν φέρει τη χώρα έτσι σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το 2019 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Να καταφέρουμε δηλαδή πλέον από εδώ και πέρα να μην τρέχουμε πίσω από τις προκλήσεις της εποχής μας, αλλά να έχουμε την Ελλάδα έτσι που κοιτάζει μπροστά, που ανοίγει βηματισμό μπροστά, που έχει ουσιαστικά επιλύσει ζητήματα βασικά και μεταρρυθμίσεις που την κρατούσαν πίσω πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία αντίπαλο έχει μόνο τον κακό της σε αυτό και κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση.
0: Από την αντιπολίτευση, αν έρθει κανένα καινούριο κόμμα, Αντώνη Σαμαράς ας πούμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλέον
1: φήμες ότι... κόμμα, ναι, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, για μένα είναι αρχή μου να μην σχολιάζω σενάρια τα οποία ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ό,τι και αν γίνει, τότε εδώ θα είμαστε να μιλήσουμε και γι' αυτό.
2: Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θέση υποστήριξε ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής και είπε: επιλέγουμε σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τι είναι αυτό που θέλετε να συγκριθείτε?
1: Όλα αυτά τα χρόνια η
0: Πού πιστεύετε δηλαδή ότι υπερτερείτε?
1: Όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση έχει σταθεί με υπευθυνότητα, με ρεαλισμό απέναντι σε κάθε πρόκληση και κάθε δυσκολία που προέκυψε. Δεν ήταν λίγες αυτές οι δυσκολίες. Ταυτόχρονα προώθησε ένα πάρα πολύ μεγάλο εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Έφερε την Ελλάδα πίσω ξανά στο σύγχρονο κόσμο. Φυσικά έγιναν και λάθη, έγιναν και αστοχίες. Συνεχώς όμως προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Όταν έρθει λοιπόν η ώρα ο πολίτης θα πρέπει να συγκρίνει ανάμεσα στην πολιτική αυτή τη συνέπεια, θα έλεγα. Πρέπει να συγκρίνει λοιπόν και το που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Σε σχέση με όλα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση και πάλι με περίσσια έτσι ευκολία για να ακούγονται όμορφα, χωρίς καμία κοστολόγηση. Θεωρώ σίγουρα πως υπερτερούμε σε υπευθυνότητα,
0: μάλιστα,
1: και ρεαλισμό.
0: Κύριε Βασίλη,
1: δεν υποστάμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε πράγματα τα οποία δεν γίνονται.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στους φίλους οδηγούς, συνεχίζετε εσείς που είστε στον περιφερειακό. Ναι, ναι. Ακριβώς το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι πολύ σωσταμάτα. Ξεκινά σε αντίθεση, Χρήστο.
2: Έχει βελτιωθεί κίνηση στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, αλλά και στο ρεύμα στον περιφερειακό. Από δυτικά προς ανατολικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι,
0: στο κέντρο
2: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο κέντρο είναι μια χαρά. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση στην Τζιμισκή. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τώρα το λόγο στο Δελτίο Ειδήσεων, ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε λίγα λεπτά αργότερα.
2: Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος, ενώ στο κατάστημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Χωρίς τέλος η τραγωδία που είναι σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα, καθώς τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί λόγω των καταστροφικών σεισμών, ενώ μεγάλη είναι η αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση 2 ενδεκάχρονων αγοριών και ενός βρέφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενώ 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Στο σταθμό μας μίλησε από την Κωνσταντινούπολη πριν την αναχώρησή του για τη Βενεζουέλα ο Μίλτος Μπενάκης, πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης και διευθυντής επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών. Όπως είπε, είναι μια δύσκολη αποστολή. Θα έχουμε μαζί μας σκυλιά, ντρόουν και τελευταίας γενιάς σόνερ που πιάνουν ηχητικά σε μεγάλη εμβέλεια. Όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό εκεί, να βγει στην επιφάνεια από τα ερείπια μια ανθρώπινη ζωή, τόνισε ο κύριος Μπενάκης. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, αλλά η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου τους. Έχουν συλληφθεί για αμέλεια η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη στην Ευρώπη ενδέχεται

0: και να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, επισήμανε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες σφοδρής χιονόπτωσης. Το μονομελές πλημελιό δικείο Αθηνών έκρινε τους 3 κατηγορούμενους ένοχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ήραν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιωδικείο Αμαλιάδας εν ενεργεία αστυνομικό για κακοποίηση της συζύγου του επίσης αστυνομικού και των ανήλικων παιδιών του. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, περιστατικά τα οποία κατήγγειλε η σύζυγός του, με την οποία τα τελευταία χρόνια ήταν σε διάσταση, η οποία υποστήριξε ότι ο δράστης την χτύπησε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Είναι νομίζω 12 καλησπέρα και 7. Πρέπει να λέμε. Είναι 12 και 7.
0: Σωστά. Ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Εγώ το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, γιατί κανονικά μετά τις 12, βέβαια, εμένα μου φαίνεται ακόμη καλημέρα. Ξέρετε, άμα δεν ξυπνάς στις 5-6 το πρωί, οπότε να σου φαίνεται μεσημέρι το 12 η ώρα και ξυπνάς κατά τις 9, κατά τις 8. Είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Εντάξει,
0: το πιο σωστό είναι αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερο, μην φανταστείτε πολύ καλύτερα. Είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, δεν άδειασε εκεί η πόλη
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν άδειασε εκεί η πόλη, αυτό είναι μία αλήθεια. Επίσης, όσο περνάει η ώρα και πάμε προς το μεσημέρι, έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να προφυλασσόμαστε, γενικά να μην κυκλοφορούμε ντάλα ήλιο μεσημέρι, ειδικά αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις...
0: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα.
1: Ναι, γιατί ο Χρήστος έχει έξυπνο ρολόι, έξυπνο τηλέφωνο. Εγώ δεν έχω ούτε έξυπνο τηλέφωνο, λίγο είναι έξυπνο τηλέφωνο, ρολόι δεν
0: είσαι
1: έχω έξυπνο.
0: Εσύ,
1: μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο. Λοιπόν, πες μου λίγο, επειδή το ξέρεις το θέμα, τι γίνεται λίγο με τα δέματα που έρχονται από την Κίνα. Από την 1η Ιουλίου θα πληρώνουμε το κάθε προϊόν. Στο μεταξύ, ψωνίζει πάρα πολύ κόσμος από αυτές τις πλατφόρμες. Δεν λέω ότι δεν το έκανα κι εγώ. Αλλά νομίζω εσύ το κάνεις.
0: Φυσικά και το κάνω.
1: Ο φουλ, το βλέπω. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι καλό λίγο... Θα μου πεις γιατί να αυξηθούν. Λίγο να στηρίξουμε και την τοπική αγορά μας, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά και ο άλλος κοιτάει και την τσέπη του. Δηλαδή θέλει να πάρει το πιο φθηνό. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε πει ότι το πιο φθηνό μπορεί να
1: δεν
0: βγει τελικά πιο
1: καλό.
0: Ακριβό. Ναι. Και τώρα ειδικά, επειδή το ξεκίνησες από εκεί και να το πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε, είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει παραγγείλει με τιμές κάποιες, εν πάση περιπτώσει, από τις πλατφόρμες από τρίτες χώρες και μιλάμε πάντα για τους δύο μεγάλους, τρεις άλλοι, Σέιν και Τέμου. Μπορεί να έχει παραγγείλει λοιπόν με μια τιμή, αλλά να του έρθουν με άλλη τιμή. Δηλαδή, όταν θα έρθουν μετά από την 1η Ιουλίου τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει έξτρα στον courier που θα φέρει τα πράγματα ή στο box.
1: Α, μάλιστα. Και στο box σου ζητάνε λεφτά.
0: Βεβαίως, μπορείς να πληρώσεις κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Με
1: εγώ
0: κάρτα.
1: Να πληρώσω. Τέλος πάντων, okay, κάνω ό,τι θες εσύ.
0: 3 ευρώ ψώνησε... ανά προϊόν, έτσι να το διευκρινίσουμε και όχι
1: αλήθεια,
0: σε πακέτο, σε ένα δέμα δηλαδή. Αν το δέμα σου έχει 3 μπλουζάκια, θα πληρώσεις 3 ευρώ επιπλέον. Αν το δέμα σου όμως έχει ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο, θα πληρώσεις 3 ευρώ για το κάθε προϊόν.
1: Άρα
0: επιπλέον.
1: 9. Δηλαδή, όταν είναι ίδια τα προϊόντα, πληρώνεις μόνο 3 ευρώ. Δηλαδή, ναι. Αυτό που είπες, 3 μπλούζες, 3 ευρώ. Πόπο, νομίζω ότι η νεολαία γενικά και τα εφηβάκια που ψωνίζουν σαν τρελά από αυτές τις πλατφόρμες θα αντιμετωπίσουν
0: όχι μόνο
1: κάποια
0: τα εφηβάκια.
1: Προβλήματα. Έλα, πες.
0: Όχι μόνο τα εφηβάκια.
1: Εννοείς.
0: Εννοώ αυτό που καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω όμως ότι καλό είναι λίγο να μειώσουμε αυτές τις αγορές, λέω εγώ, και να βγούμε λίγο στο συνοικιακό κατάστημα, να πάρουμε και από εκεί κάτι. Υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν χαμηλές τιμές. Λίγο να βοηθήσουμε, ας πούμε, και τον συνάνθρωπο που έχει ένα κατάστημα και τα βγάζει πέρα δύσκολα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Σου λέει ο άλλος, γιατί να το πάρω όμως από το κατάστημα που θα μου βγει πιο ακριβό το ίδιο προϊόν που θα πάρω από εκεί.
1: Ναι, εντάξει, λέει ρε παιδί μου. Δεν λέω
0: σε
1: ότι
0: πολύ
1: δεν λέει,
0: χαμηλή
1: αλλά,
0: τιμή.
1: Πώς το λένε. Εγώ είμαι αυτή της άποψης. Εσύ κάνω ό,τι θες. Δεν νομίζω ότι κάποιο σίγουρα θα συμφωνεί μαζί μου. Λοιπόν, το Viber είναι 6930-078-228. Να μας πείτε την άποψή σας, αν ψωνίζετε από αυτές τις πλατφόρμες. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Facebook, να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Λατινικά Εφη Τσαμπάζη, λατινικά Χρήστος Χατζημίσης, έτσι για να έχουμε και περισσότερη διάδραση.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαμπάρα. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι έτσι λίγο τρέχετε αυτή τη μέρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ σύντομοι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα? Είχαν κατατεθεί τα δύο αιτήματα για άμεση σύγκληση έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής. Από όσο γνωρίζουμε θα πάει στις 11 Ιουλίου. Πώς βλέπετε εσείς την επόμενη μέρα?
1: Κοιτάξτε, προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με μια αισιοδοξία εν γέννη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, μια, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερως αξιόλογη προσπάθεια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει λάβει μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, για στήριξη αυτού του εγχειρήματος. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα ξεκαθαρίσει, ξέρετε, με οποιονδήποτε τρόπο για να κοιτάξουμε μπροστά. Νομίζω ότι η κοινωνία περιμένει αυτή τη στιγμή πώς θα απαγκιστρωθεί, πώς θα απεγκλωβιστεί από αυτή την κυβέρνηση. Η πολιτική αλλαγή νομίζω ότι έχει νόημα περισσότερο από ποτέ και η αλλαγή των πολιτικών. Έτσι. Δηλαδή το ζήτημα το να φύγει ο Μητσοτάκης δεν αρκεί. Πρέπει να αλλάξουν και οι πολιτικές στη χώρα, οι πολιτικές υπέρ των πολλών. Για να γίνει όμως αυτό πράξη χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται συσπήρωση και χρειάζεται μια δύναμη ικανή να μπορεί να πραγματοποιήσει την πολιτική αλλαγή. Εγώ, βλέποντας και την κοινωνία, μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ετωλοκαρνανία σε μια κοινωνική εκδήλωση, μια κοινωνική υποχρέωση. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή διψά για αλλαγή, διψά για πολιτική αλλαγή. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι πώς εμείς θα στοιχηθούμε πίσω από αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα, πώς θα στοιχηθούμε πίσω από αυτή την κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το αίτημα της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι το βασικό για μας είναι πώς θα είμαστε εμείς μόνο και μόνο για να υπάρχουμε πολιτικά. Πρέπει να υπηρετούμε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή βάζει πολύ μπροστά και πολύ προωθημένα το ζήτημα και το στίχημα της πολιτικής αλλαγής.
0: Πάντως κάποιοι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι ψηφοφόροι θέλουν να δουν πώς θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή ποιο θα είναι το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δύο σενάρια μπορεί να είναι. Ή να διαλυθεί και να πάει ο καθένας που θα ήθελε, ας πούμε, στην Τελάς, για να το πούμε έτσι απλά. Ή να ανασυνταχθεί και να ψάξει συμμάχους πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολική αυτή που ζητούν τώρα διευκρινήσεις σήμερα?
2: Είπατε κι εσείς για ένα ξεκαθάρισμα που πρέπει να γίνει.
1: Ξέρετε κάτι, τίποτα δεν είναι υπερβολικό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κριτική σε μια διαφορετική άποψη και σε μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ σας έχω πει την τοποθέτησή μου, που θεωρώ ότι είναι κρυστάλλινη, είναι πεντακάθαρη. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτές εξελίσσονται. Και προφανώς αυτές οι συλλογικές διαδικασίες παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Μια σαφής, καθαρή, κρυστάλλινη θέση που κατά την άποψή μου θα διευκολύνει και την επόμενη μέρα και το στόχο που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι. Και το στόχο που στη τελική ανάλυση έχει θέσει η κοινωνία, γιατί νομίζω ότι τα κόμματα υπάρχουν και λειτουργούν για να υπηρετούν την κοινωνία. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, όχι για κάποια προσωπική αναπαραγωγή, κάποιο προσωπικό συμφέρον. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Τα συμφέροντα της κοινωνίας είναι η προμετωπίδα μας, πάντως, είναι το βασικό.
0: Πάντως και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ζαμπάρα, γιατί ξέρουμε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο. Σε προσωπικό επίπεδο θα το πω τώρα, είναι δύσκολο αυτό το διάστημα να είναι κάποιος βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξει, γενικά είναι δύσκολο κάποιος να είναι βουλευτής.
0: Ναι.
1: Βουλευτής που δουλεύει, βουλευτής ναι. που μάχεται, βουλευτής που αφουγκράζει την κοινωνία, που ζει μέσα στον κόσμο, που προσπαθεί καθημερινά να παλέψει ζητήματα είτε τοπικά είτε πανελλαδικά. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα και λόγω των συνθήκων, αλλά ξέρετε κάτι, εμείς δεν δεν μας δίνουν αξία τα αξιώματα. Θέλουμε να δίνουμε αξία στο αξίωμα με τη στάση μας, με τη στάση ζωής. Και δεν νομίζω ότι κανένα αξίωμα μπορεί να προσδώσει την αξία του ανθρώπου. Παλεύουμε για τον άνθρωπο και για την κοινωνία συνολικά και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να υπηρετούμε μέχρι τέλους, όσο διάστημα και αν είμαστε. Ξαναλέω ότι όλα τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται και δεν είναι αυτό ο αυτοσκοπός. Το αξίωμα είναι το όχημα για να μπορέσεις να υπηρετείς τα συμφέροντα της κοινωνίας και μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Έτσι λίγο να φτιάχνει και η διάθεσή μας.
0: Που μας διάλεξε
1: η Μάτα Σαμαρά.
0: Και στον ήχο τώρα να πούμε ότι έχουμε τον Γιώργο Λιάκη μαζί μας και φροντίζει να βγαίνουμε έτσι όμορφα και ωραία στα ραδιόφωνά σας.
1: Καθαρές φωνές. Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μας έχει σίγουρα καθαρή φωνή. Είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου. Καλησπέρα, δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε δήμαρχε.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Πριν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2028 θα διεξαχθούν σε έναν γύρο. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι δήμαρχοι δεν χρειάζονται και δεύτερο και ανάμεσα σε αυτούς είστε και εσείς, έτσι. Δηλαδή, 80%. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι όλοι έτσι. Οπότε θα γίνει εισαγωγή δυνατότητα εναλλακτική ψήφου.
2: Γιατί ξεκινάτε από το εκλογικό σύστημα?
1: Τυχαία. Πρώτο,
2: τα
1: το εκλογικό.
2: Τα σοβαρά προβλήματα της αυτοδιοίκησης
1: είναι αρμοδιότητες.
0: Χωρίς χρηματοδότηση.
2: Και απορώ και με τα κόμματα που βρίσκονται στην Βουλή της Αντιπολίτευσης, σκάλωσαν στο εκλογικό σύστημα, λες και το εκλογικό σύστημα, εγώ έχω εκλεγεί με όλα τα εκλογικά συστήματα.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα...
2: και το εκλογικό σύστημα γεμίζει την επόμενη των εκλογών τα ταμεία των Δήμων με πόρους και λύνει όλα τα προβλήματα.
0: Άρα το θέμα είναι να γεμίσουν τα ταμεία των Δήμων.
2: Τα προβλήματα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή του άρθρου 102 του ελληνικού συντάγματος και του άρθρου 101 για ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με μεταφορά τους από το κεντρικό κράτος στους Δήμους και στις περιφέρειες με το απαιτούμενο προσωπικό, τους πόρους και τα μέσα. Το επιτελικό κράτος.
1: Αυτό είναι ένα αίτημα πολλά χρόνια που το ζητάτε.
2: Αυτό
1: θα γίνει με αυτό, με αυτή την ψήφιση, θα εφαρμοστεί.
2: Η εφαρμογή αυτού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας. Και το λέω αυτό για να συγκλίνουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα.
1: Αυτό θα γίνει.
2: Ποιο είναι καλό εκλογικό σύστημα? Αυτό που πάει να εφαρμοστεί είναι καλύτερο, διότι καταπολεμά την αποχή, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχει μεγαλύτερη λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση η εκλογή με ένα γύρο, διότι στο δεύτερο γύρο ψηφίζει το 25-30% του εκλογικού σώματος.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα, οπότε ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ούτως ή άλλως εσείς είχατε συνεχώς επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο.
2: Όχι εγώ, η ΚΕΔΕ, με όλα η ΚΕΔΕ, τα όργανα.
1: Για την ΚΕΔΕ λέω, εσείς εννοώ η ΚΕΔΕ, ναι, ναι, κάνατε και συνέδριο στη Ρόδο.
2: Και συνελεύσεις.
1: Στη Ρόδο τον είχατε καλέσει τον Υπουργό εκεί πρώτη φορά, είπε γι' αυτό για την πρώτη Κυριακή.
2: Τρία χρόνια
1: εννοώ
2: συζητάμε,
1: την ΚΕΔΕ, όχι εσάς,
2: τρία χρόνια συζητάμε και ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τρία χρόνια διάλογος, διαβούλευση. Και δύο χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές και όχι το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή χωρίς ευνηδιασμούς, ψηφίζεται ένας νόμος με 774 άρθρα που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Ναι, και υπήρχαν βρήκαν... και κάτι τέτοια τρελά, ότι υπήρχαν κάποιοι νόμοι από τον Όθωνα που, δεν, που ήθελαν σαφώς αλλαγή.
2: Προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, νόμοι, αναγκαστικοί νόμοι, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις.
1: Δήμαρχε, το σημαντικό λοιπόν το πρώτο είναι αυτό που είπατε, για να το πούμε πιο απλά, ότι όταν έρχεται μια αρμοδιότητα στο Δήμο, είναι πλέον το κράτος υποχρεωμένο να στέλνει και τα συγκεκριμένα κονδύλια που απαιτούνται.
2: Είναι... Όχι τα κονδύλια μόνο.
1: Και το προσωπικό.
2: Και το προσωπικό.
1: Και το προσωπικό, ακριβώς. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον ακριβώς αυτό που λέει ο Χρήστος.
0: Τα δημοτικά τέλη, η αλλαγή στον τρόπο
1: ότι θα τα εισπράτεται κατευθείαν και όχι μέσα από τις εταιρείες ρεύματος.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αύριο.
1: Από το 28 λέει τον Ιανουάριο.
2: Από 1η-1η του 28, εφόσον διασφαλιστεί, το είπε και ο Υπουργός, η εισπραξιμότητα μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα συνεργούσης και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται. Πώς εισπράττουμε τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο εμείς σήμερα και τον ΤΑΠ μέσα από τις αποδείξεις της ΔΕΗ και η ΔΕΗ αποδίδει. Μόνον η ΔΕΗ εισπράττει λογαριασμούς? Όχι. Είναι και καμιά δεκαριά εταιρείες παρόχων, άλλες. οι οποίες είτε αποδίδουν με καθυστέρηση, άλλες καθόλου, και δεν αποδίδουν με ταυτότητα οφειλής. Τι δηλαδή, να ξέρουμε ότι η Χ εταιρεία, για να μην πω όνομα, απέδωσε στο Δήμο 100 ευρώ, τα οποία είναι οφειλές του Γιάννη, του Πέτρου και του Νίκου. Mm-hmm. Τέτοια διαφανή εικόνα δεν έχουμε. Ο Δήμος ο δικός μας, για να εισπράξει τα χρήματα από τις εταιρείες παρόχων, κατέθεσε μηνύσεις και εξώδικα εναντίον των εταιριών που όφυλαν και τους τα κοινοποίησαμε. Και αναγκάστηκαν να μας πληρώσουν. Μιλάμε για ποσά μεγαλύτερα από 300-400.000 ευρώ, ώσπου να ομαλοποιηθεί το σύστημα. Κατά συνέπεια, εμείς δεν λέμε ούτε ναι, ούτε όχι. Κάνουμε διάλογο καλοπροαίρετο με το Υπουργείο, να δούμε αν διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα, και εφόσον διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα με το νέο σύστημα, θα πούμε ναι. Γιατί, για ποιο λόγο να εισπράττουμε μέσω νέου Δελχή και μέσω Πεκίνου? Δηλαδή να τα εισπράττουν οι πάροχοι, να τα εισπράττουν οι ΔΕΗ και εν συνεχεία να αποδίδουν σε εμάς. Και να μην έρχονται οι πόροι αυτοί απευθείας στους Δήμους. Θα δούμε και θα συζητήσουμε.
0: Για τον Δημότη όμως τι θα αλλάξει, κύριε Δήμαρχε?
2: Όπως πληρώνει θα πληρώνει. Καμία αύξηση περαιτέρω.
1: Απλώς θα έρχονται μία φορά και θα τα κάνει και με δόση, έτσι λίγο που διαβάσαμε κάποια πράγματα.
2: Μα δεν μιλάμε για τραγικά ποσά τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα γενικά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας είναι ικανοποιημένη, έτσι?
2: Από τον κώδικα.
1: Από τον κώδικα, όχι από τη χρηματοδότηση γενικά, γιατί ξέρουμε ότι περάσατε ένα δύσκολο χειμώνα.
2: Σε ό,τι αφορά τον κώδικα το νέο, Δήμων και περιφερειών, διότι οι περιφέρειες από το 10-15 χρόνια μέχρι σήμερα δεν έχουν κώδικα δικό τους. Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες.
1: Μπήκαν όλα μέσα,
2: Των Δήμων, του κράτους, των περιφερειών. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, που είναι αυτό που είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, η ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση. Μάλιστα θα σας πω το εξής. Η πολυνομία που ίσχυε μέχρι την ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα σκοτάδι, οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί που σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα πιο ακριβή λειτουργία, αλλά και στη διαφθορά. Πολύ νόμοι, πολύ διαφθαρμένη πολιτεία. Λούρες λέγκες, κορουμπτήσιμα ρεσπούμπλικα, έλεγαν οι Λατίνοι.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε,
0: πολύ.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για το Δήμο σας. Σήμερα έτσι σας προσκαλέσαμε με την ιδιότητα βέβαια του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ακριβώς για το κολυμβητήριο.
2: Για
1: το κολυμβητήριο είναι κάτι και έτσι που συγκεντρώνει πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία. Κύριε Κυρίζογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να κατάλαβες, μου ξεφεύγει ρε παιδί μου. Λέω καλημέρα, ενώ είναι 12.30. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να πούμε ότι παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο που είχαμε τη φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην Κεραμοπούλου, Πρασακάκη. Είναι καλύτερα τα πράγματα και νομίζουμε ότι σχεδόν έχει τεθεί σε έλεγχο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Πάνω από 100.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες. Περισσότεροι από 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσες περιοχές για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Καταράβριο συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανοίγει αρχές Ιουλίου πλατφόρμα για τη ρύθμιση λήξη πρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/23 σε έως και 72 δόσεις. Λίγη αύριο η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ για όσους δεν υποβάλουν δήλωση. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. 2 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιό δικαίωμα Λιάδας αστυνομικό για κακοποίηση της επίσης αστυνομικού συζύγου του και των παιδιών του. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί εδώ με την Έφη Τζαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση. Να πω ότι ξαναδυσκολεύει η κατάσταση στον περιφερειακό.
1: Πες και καμιά καλή είδηση, βρε Χριστάκη μου.
0: Δεν έχω καλή είδηση.
1: Με στην κρίνια είσαι ώρες. Ναι, για πες.
0: Δυσκολεύει η κατάσταση. Ναι. Δοκιμάζονται τα νεύρα των οδηγών. Δεν ξέρω αν τώρα αυτοί που είναι εκεί στον περιφερειακό θέλουν να μετακινηθούν προς Χαλκιδική, γιατί είναι το ρεύμα προς ανατολικά το οποίο έχει το πρόβλημα.
1: Τώρα άλλαξε, γιατί πριν ήταν προς δυτικά.
0: Τώρα είναι προς ανατολικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν. Καλύτερη πάντως είναι μέσα στο κέντρο.
1: Πάντως και ένας φίλος που μου λέει που πάει προς δυτικά και αυτός, εντάξει, δεν είναι όπως πριν. Εντάξει, είναι λιγότερο η ταλαιπωρία σε αυτό το ρεύμα που λέμε. Επίσης να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λουκά, στη φίλη τη Δέσποινα, στον Δημήτρη, στη Μαρία. Λοιπόν, να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook Χρήστος Χατζημίσης με λατινικά F Τσαμπάζη και βέβαια μην ξεχνάτε το Viber του 102FM 6930-078-228. Και τώρα θα σε πάρω να πάμε μια βόλτα μέχρι το Θέατρο Κήπου. Εκεί μάλλον θα δώσουμε αύριο ραντεβού, Χρήστο μου, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει την καλλιτεχνική παράσταση «Καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης» με τη συμμετοχή της Γλυκερίας, στο πλαίσιο βέβαια του Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ και η παράσταση δίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Σαριδάκης. Καλησπέρα, κύριε Σαριδάκη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα? Φαντάζομαι είμαστε... τρέχετε για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
2: Τις τελευταίες μέρες είναι λίγο έτσι επίπονες.
1: Επίπονες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο λόγος που γίνεται αυτή η παράσταση. Είναι νομίζουμε πολύ δύσκολο κάποιος να εξηγήσει και να αφηγηθεί το δρόμο που πρέπει να διανύσει για την ίαση. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο. Εσείς επιλέξατε λοιπόν να το γιορτάσετε με αυτόν τον τρόπο, με μουσική, και τα έσοδα να πάνε στο σύλλογό σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών και για την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου το Φλεβάρι και στον Ιούνιο έχουμε καθιερώσει να κάνουμε εκδηλώσεις με σκοπό και να, ας πούμε, να προβάλλεται ο Σύλλογος στο κοινό και ταυτόχρονα να πούμε ότι ο καρκίνος πλέον είναι μια χρόνια ασθένεια που με τις κατάλληλες θεραπείες μπορείς να επιβιώσεις και με αυτήν. Και γι' αυτό η Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου γιορτάζει τη χαρά της ζωής και καλούμε, ας πούμε, όσους θέλουν να έρθουν να μας συμπαρασταθούν στο Σύλλογο και να μας βοηθήσουν. Όλη η εκδήλωση πλαισιώνεται από πολιτιστικούς συλλόγους με χορευτικές ομάδες, χοροδίες και θεατρικά δρόμενα. Και θα είναι και η Γλυκερία που θα... με μια φιλική συμμετοχή θα συμμετέχει και αυτή στην όλη μουσικοχορευτική εκδήλωση.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε και παραδοσιακούς χορούς από διάφορα συγκροτήματα αλλά και συναυλία από την Γλυκερία στην εκδήλωση.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή την εκδήλωση την είχαμε ανεβάσει και στο Βασιλικό Θέατρο, η οποία ήταν sold out που λένε και έμεινε ενθουσιασμένος ο κόσμος και για αυτό το λόγο είπαμε να την ξανανεβάσουμε για να τη δουν όσοι δεν την είδαν και όσοι θέλουν επιπλέον να δουν αυτή την παράσταση. Είναι γύρω στις 3 ώρες.
1: Θα το ευχαριστηθούμε δηλαδή, Πρόεδρε.
2: Ναι, ναι, είναι, σας λέω, και όλες οι εκδηλώσεις, γιατί ήδη τώρα είναι η τρίτη χρονιά που καθιερώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και πάντα όλες έχουν επιτυχία και στο Απιθύτα στην αίθουσα εκδηλώσεων και στη Μονή Λαζαριστών και στο θέατρο του Ευόσμου.
1: Κύριε Σαριδάκη, κάποιος όταν απευθύνεται στο σύλλογό σας, για ποιο λόγο απευθύνεται, τι του προσφέρει? Φαντάζομαι ότι όταν σε κάποιον ανακοινώνεται ότι πάσχεις από καρκίνο, σίγουρα θέλει να συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν περάσει ήδη από αυτό το στάδιο και να τον κατευθύνουν. Τι ακριβώς κάνετε στο σύλλογο, κύριε Σαριδάκη, δηλαδή πώς βοηθάτε τους ανθρώπους? Είναι και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς θυμόμαστε και την έναρξη με την Περσεφόνη, την Μύτα.
2: Η οποία μας άφησε το.
1: Ναι, το γνωρίζουμε.
2: Έχει περάσει μια πενταετία.
1: Το γνωρίζουμε.
2: ήταν ο πρώτος σύλλογος ογκολογικών ασθενών που έγινε στη χώρα μας και από τότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον ογκολογικό ασθενή και με να το πούμε ότι δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και άλλοι ασθενείς, και με την ψυχολογική υποστήριξη και με ομάδες δημιουργικής απασχόλησης που λέμε, δηλαδή χορό, θέατρο, χοροδία, ζωγραφική, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και οπωσδήποτε με αυτές τις ομάδες ψυχολογικής στήριξης, και όλα αυτά τα προγράμματα προσφέρονται από εθελοντές εκπαιδευτές και είναι δωρεάν για τα μέλη μας. Πέρα από αυτό, ο Σύλλογος κάνει, ας πούμε, διάφορες εκδρομές, συμμετέχει στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου, κάνει διάφορες ενημερωτικές συζητήσεις.
1: Πολύ σημαντικό, ομιλίες. Γιατί όταν μοιράζεσαι ένα πρόβλημα και μια ανησυχία, κάπως λίγο το αποδομείς, λίγο αισθάνεσαι καλύτερα, φαντάζομαι.
2: Ναι, και πέραν όλων αυτών, βοηθάμε, ας πούμε, και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση όχι τόσο συνταξιδοτικά όσο με τα κοινωνικά ωφελήματα που έχουν οι ασθενείς, ας πούμε, με θέματα όπως το κοινωνικό τιμολόγιο, τα μειωμένα δημοτικά τέλη και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Για πόσα μέλη μιλάμε, κύριε Σαριδάκη?
2: Εντάξει, στα 35 χρόνια έχουν γραφεί γύρω στις 7.500 μέλη και ετήσια τουλάχιστον 8.500 με 10.000 ασθενείς έρχονται σε επαφή με το Σύλλογο, γιατί και είναι τόσα πολλά που έχουμε 5 περίπτερα στα 4 νοσοκομεία της πόλης μας, δηλαδή στο Θεαγένειο, στο Παπαγεωργίου, 424 και Παπανικολάου, που καθημερινά στους ασθενείς δίνεται ένα πρωινό ρόφημα, δηλαδή ένα καφές και ένα τσάι, και γίνεται η πρώτη προσέγγιση. Και, δηλαδή ανοίγεται μετά ο ασθενής, λέει έχω αυτό, έχω το άλλο και το δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες. Και με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε, σας λέω, με χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο και όλοι οι εθελοντές του Συλλόγου βοηθάνε στο να προσεγγίσουν τον ασθενή, να τον πούν ότι δεν είναι μόνος. Και σας λέω, πλέον ο καρκίνος είναι μια χρόνια ασθένεια και
1: ναι, και κατεβαίνει ηλικιακά, το βλέπουμε, και φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία είστε πολύ υπέρ, νομίζω, όλος ο κόσμος του νέου ογκολογικού νοσοκομείου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πραγματικά το Θεαγένειο, ενώ δουλεύει και λειτουργεί σε πρότυπους ρυθμούς, δεν χωράνε οι ασθενείς, έτσι. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ασθενείς.
2: Το ογκολογικό είναι το κατεξοχήν ογκολογικό νοσοκομείο, με πεπειραμένους γιατρούς, μηχανήματα και όλα αυτά. Αλλά πλέον έχει ξεπεραστεί από το χρόνο. Με τις νέες πολεοδομικές.
1: Μα δεν χωράνε οι ασθενείς.
2: Δηλαδή, και η θάλαμη είναι μικρή και οι διάδρομοι και τα χειρουργεία είναι παπαλαιωμένα.
0: Και το κτίριο είναι παλιό.
2: Δηλαδή, εγώ λέω, ας πούμε, ότι το λόμπι του Παπαγεωργίου είναι το μισό Θεαγένειο. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη.
1: Και νομίζουμε ότι θα δώσει μεγάλη ανακούφιση.
2: Αλλά εδώ πέρα θέλω να τονίσω ότι πρόσφατα, θα το έχετε πληροφορηθεί και εσείς, έγινε μια δικαστική προσφυγή μιας εταιρείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που τώρα είναι άγνωστο πόσο πίσω πάει το όλο έργο.
1: Ναι. Αυτά με τις προσφυγές είναι σε όλα τα έργα, κύριε Σαριδάκη.
2: Τέτοιο έργο δεν μπορεί να μπαίνει σε τέτοια περιπέτεια. Πέρα από την όλη διαδικασία, και κάνουμε έκκληση και στην πολιτεία και στους θεσμικούς φορείς της πόλης. Και αυτή με τον τρόπο
1: μα τις προσφυγές δεν τις κάνει η πολιτεία.
2: Να ξεμπλοκαριστεί αυτό το έργο.
1: Ναι, τις προσφυγές δεν τις κάνει η πολιτεία, τις κάνουν και δεν
2: ξέρω, το ξέρετε. Εντάξει, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, η δικαστική.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Μια ερώτηση ακόμα.
2: Ναι.
0: Πώς κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής μπορεί να γίνει εθελοντής στο Σύλλογο?
2: Θα επικοινωνήσει με το Σύλλογο το τηλέφωνο.
1: Πού σας
0: πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις, εννοώ, πρέπει να γνωρίζει κάτι?
2: Κοιτάξτε.
1: Ανάλογα που
2: πέρα από τη θέληση, του γίνεται κάποια ενημέρωση. Δηλαδή, δεν πάμε στο επίπεδο της φροντίδας ενός ασθενούς κτλ. Πάμε σε πρακτικά θέματα. Δηλαδή,
0: τη στήριξη,
2: να βοηθήσει στον πρωινό καφέ ή τσάι, ας πούμε, που ιδίως γίνεται από γυναίκες, και σε κάποιες καμπάνιες που κάνουμε για ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη, καλή ραντεβού λοιπόν αύριο, εκδήλωση. Να πούμε αύριο στο Θέατρο Κήπου, η παράσταση «Καφέ Αμάν της Πόλης και της Μύρνης». Από όσο γνωρίζουμε, αφιλοκερδώς συμμετέχει η Γλυκερία. Και όλα τα έσοδα από την αυριανή παράσταση θα δοθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης.
2: Ναι, και ταυτόχρονα, σας λέω, γιορτάζουμε και την ημέρα των
1: επιζώντων από τον καρκίνο.
2: Και κλείνουμε τη σεζόν και ετοιμαζόμαστε για
1: μάλιστα
2: την επόμενη χρονιά.
1: Και εμείς σας αποχαιρετούμε φυσικά με τη γλυκερία, είμαστε... την οποία θα απολαύσουμε και αύριο στη συναυλία σας. Βεβαίως. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Και μια που μιλάμε για συναυλίες, νομίζω σήμερα, για να δω λίγο τα σκονάκια μου, νομίζω σήμερα είναι και η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο, ναι, στη Μονή Λαζαριστών. Ναι, σήμερα είναι. Εκεί θα δώσει συναυλία η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ενώ αύριο είναι και η θεατρική παράσταση καλοκαιρινή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Λυσιστράτη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Θέατρο Δάσους. Πρωταγωνιστούν επίσης η Κατερίνα Παπουτσάκη, πολύ μεγάλος θίασος, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, του κ. Αστέριου Πελτέκη. Στο μεταξύ έχει πάρα πολλές συναυλίες.
1: Είναι
0: ο καιρός, δηλαδή και στο Θέατρο και στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Κήπου που είπαμε και στη Μονή Λαζαριστών. Δεν ξέρω αν τόσες πολλές μειώσεις θα έχουμε στα τρόφιμα όσες συναυλίες. Η καλή συνάδελφος, η Σοφία Υπακαλίδου, είναι μαζί μας. Σοφία, ξεκίνησε η σύσκεψη, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μια σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποδέχθηκε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων Ιωάννη Γιώτη. Θέμα είναι η ακρίβεια. Στη σύσκεψη βεβαίως και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, που στο τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει και την προετοιμασία και τις επαφές με τους εμπλεκόμενους για το ζήτημα της διαμόρφωσης τιμών. Το στίγμα τώρα που θέλει να δώσει η κυβέρνηση είναι πως η ακρίβεια παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά, όμως δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν άμεσα, βέβαια, εν ώψη και μιας μακράς, θα λέγαμε, άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα κομμάτι, το κομμάτι της ακρίβειας, που θεωρείται πολύ ευαίσθητο για το κυβερνών κόμμα. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι προτάσσεται και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ό,τι αφορά στον έλεγχο των τιμών, εκεί όπου πραγματικά οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, το βλέπουμε και εμείς ως καταναλωτές. Έριξε στη μάχη της αγοράς την πλατφόρμα «Πόσο κάνει η κυβέρνηση». Είναι ένα μέτρο, δεν λύνει όμως την κατάσταση αν εξακολουθεί το προϊόν να είναι ακριβό στο ράφι των σούπερ μάρκετ ή στις τιμές όπου πωλούνται τα υπόλοιπα προϊόντα. Εκεί λοιπόν προσανατολίζονται σε εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να παραμείνουν όσο δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές, τα βασικά είδη διαβίωσης. Υπάρχει ένα πλαφόν το οποίο έχει μπει, λίγη αύριο. Στόχος τώρα της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Περιμένουμε να δούμε όταν ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη και στις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Βεβαίως κάτι τέτοιες σκέψεις έχουν προαποφασιστεί για να λέμε τα πράγματα, κάποια πράγματα πριν μπουν στο τραπέζι. Υπάρχει μια συμφωνία. Το πώς όμως και ποια είναι αυτή η συμφωνία και τι ακριβώς αφορά θα το πληροφορηθούμε αμέσως μετά τη λήξη της.
1: Ναι. Και το ζητούμενο βέβαια είναι να έχουμε μείωση στα προϊόντα, να το δούμε να συμβαίνει, να το καταλάβει ο καταναλωτής στη τσέπη του, για να μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Νωρίτερα πάντως να πούμε ότι έδωσε μια συνέντευξη ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, αναφερόμενος και στην συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, για το πώς δηλαδή θα συγκρατηθούν οι τιμές. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος είπε ότι πρόκειται από μία από τις πολλές συναντήσεις που πραγματοποιεί η κυβέρνηση με τους φορείς της αγοράς με στόχο τη συγκράτηση και τη σταδιακή μείωση των τιμών. Η ακρίβεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα από ο κ. Κοντογιώργης της κυβέρνησης, η οποία αξιοποιεί, με συγχωρείτε, τόσο ελεκτικούς μηχανισμούς όσο και ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι υπήρχε μια τάση σταθεροποίησης των τιμών τους προηγούμενους μήνες. Ο πληθωρισμός, νομίζω, είναι διαφορετικά τα στοιχεία. Επηρεάστηκε από τις εξελίξεις, τόνισε, όλο το κλίμα στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ιράν, με συνέπεια νέες πιέσεις και κυρίως στο κόστος των καυσίμων. Ο απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, ο υφυπουργός έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, επισημένοντας ότι συνεχόμενες διεθνείς κρίσεις έχουν ενισχύσει πληθωριστικές πιέσεις. αυτά σε ό,τι Μάλιστα. έχει να κάνει και με αυτές τις δηλώσεις.
0: Θα περιμένουμε, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα δηλώσουν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα φύγουμε στις επόμενες επισκέψεις που θα κάνουμε στα σούπερ μάρκετ. Σοφία, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και αυτό που είπαμε δηλαδή, το να δούμε προϊόντα τα οποία όντως είναι ευρείας κατανάλωσης και προϊόντα τα οποία χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό, να μειώνεται η τιμή τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πραγματικά η κυβέρνηση το έχει σαν προτεραιότητα τη μείωση της ακρίβειας. Είναι, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ βέβαια από την άλλη ξέρω ότι το Σαββατοκυριακό όλα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα. Θα μου πεις τώρα ότι δεν σώζεται ένα μαγαζί μόνο από το Σαββατοκυριακό. Έτσι, γιατί τον περιμένω τον αντιλογό σου, έτσι είναι. Αλλά αυτό που βλέπω, αυτό σου λέω. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Ήταν γεμάτα. Νομίζω ότι άδειασε η πόλη
0: ναι.
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε πολλούς τουρίστες, το έχεις παρατηρήσει.
1: Αλλά έχουμε πολλούς τουρίστες. Οπότε ξαναγεμίζει η πόλη με τους ξένους που κυκλοφορεί στον δρόμο και ακούς ξένες γλώσσες. Διάφορες ξένες γλώσσες.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ξένη γλώσσα. Είναι τώρα μετά αυτή που χρησιμοποίησε η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία πάντα μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας, η Νάντια Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία ήταν καλεσμένη σήμερα στην ΕΡΤ και είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος για πρώτη θέση του κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή κάτι ανάλογο είπε και ο Χρήστος ο Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ και όπως μας εξήγησε και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, αυτός ήταν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πριν να εμφανιστεί το κόμμα της Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά στελέχοι του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι ίσως δεν είναι τόσο εφικτός, γιατί πραγματικά τον τελευταίο χρόνο σε όλες τις περιοδίες που έκαναν στην Ελλάδα αλλά και στις συνεντεύξεις που βλέπαμε από κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο βέβαια τον πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη, έλεγε ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με,
1: μια ψήφο
0: διαφορά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς, Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, είμαστε μαζί από τις 11 το πρωί. Θα ανανεώσουμε
1: και αύριο.
0: Ακριβώς το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον

0: 44 χρόνο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν έχει χτυπήσει ποτέ, δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 44χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησε ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνια και να μην δίνει ξένα παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν, μετά βεβαίως το κακό, και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα κοιλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρει και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26ης Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να το ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που παρήνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα.
0: Ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου ταστικού ανακριτή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα, περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές, είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις χρηματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δημογραφία που συνοδεύει τις κατηγορούμενες. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις, τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτη Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά κατασβήθηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και ναι, θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη barbecue που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβλας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά. Και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπρισμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό, γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα ενέργεια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η περιοριστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμη ύλη σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτική πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύση καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, στη διοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη τη δημιουργία για τη Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει, ναι, η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, ναι, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι,
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικάράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, ναι, κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε...
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης, και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία. Μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή, ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι. Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχαίας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα. Τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχαίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, παρ' χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
12: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμια παραγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης, οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
0: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς σε νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, είναι οι κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λευδώσει πρόσκληση. Και σε βουλευτές, ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού TV και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την βία απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαίδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίσθητο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισα σε κυρία Λεκούλια σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσά που μου επιτρέπει, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
0: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
16: Α, Αποσωληνώθηκε.
0: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
16: Δεν παρακολουθούσα.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
16: Ναι, ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
0: Ωραία.
16: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
0: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
16: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
0: Φυσικά.
16: Επειδή εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
0: Ναι,
16: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέραιναν τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες. Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζακύνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
17: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
17: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου και έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24 ώρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κ. Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
0: μια βοήθεια, ανάσα φυσικά.
19: Σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
20: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτισμικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στραμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα, καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστρικίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Ψυχής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών. Πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλήγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
21: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη. Για την Πελοπόννησο, μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνου Μέσης Κέρκυρας Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και η δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
0: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να αποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μη απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
0: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
2: Την καταστροφή, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο, δύσκολο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
0: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
2: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
0: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
3: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου, στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων. Αναμένονται ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης στη Βενεζουέλα, στο Καράκας και Θεσσαλονικής διασώστες. Αύριο πιστώνονται τα 150 ευρώ αναπαιδή στους λογαριασμούς των δικαιούχων με εισοδηματικά κριτήρια. Τέλος η προθεσμία για τα ασανσέρ, στη συνέχεια αυστηρά πρόστιμα. Τέλος και η τελωνιακή ατέλεια για τα μικρά πακέτα από την Κίνα. Απολογούνται οι συλληφθέντες του κυκλώματος για την υπόθεση των ρευματοκλοπών. Για να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά, μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια με επίκεντρο το πλαφό στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή στελεχών τόσο της κυβέρνησης όσο και της αγοράς. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη και περιμένουμε σε πολύ λίγη ώρα ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις, καθότι λύγει και σε 24 ώρες το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους με το κυβερνητικό επιτελείο.

0: Βασιλείου να έχει τα μάτια του στραμμένο αποκλειστικά και πάνω στο ζήτημα της ακρίβειας. Και δεν έχει κάνει μόνο με τα καύσιμα, αλλά θέλει να κάνει και με τα σούπερ μάρκετ και όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας. Μέσα από τη σύσκεψη την σημερινή, το ζητούμενο είναι να εξετάσουν τα εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μάλιστα, στη σύσκεψη συμμετείχε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα βοηθήσει ώστε να δοθεί μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Μιλούμε για μια μείωση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, στις τάξεις του 5 με 6%. Το ποσοστό όμως αυτό θα διαμορφωθεί ανάλογα με το προϊόν. Δηλαδή, μπορεί να παρατηρηθούν μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων, τα οποία αφορούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, τρόφιμα, νοπό κρέας, φρέσκα φρούτα, ορισμένα παραδείγματα, τα λαχανικά. Και σε άλλα προϊόντα όπως είναι τα καθαριστικά, τα απορριπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Ο στόχος του κυβερνητικού επιτελείου Γκελή είναι οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου, να διαρκέσουν 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου. Και εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς, θα συζητηθεί και η λύση για ένα μεταβατικό διάστημα που θα καλύψει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Με τις δύο εναλλακτικές να είναι είτε η παράταση του πλαφόν για ακόμη 2 μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου, είτε το νέο πλαίσιο να τεθεί απευθείας σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη δέσμευση όμως της εφοδιαστικής αλυσίδας ότι το δίμηνο αυτό δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Από εκεί και μετά στην κυβέρνηση παρακολουθούν το θέμα που πολύ στενά, με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μείωσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Άλλωστε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι τιμές στο ράφι είναι στο μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή στα πλευρά της κυβέρνησης, καθώς δίνουν τις αυξήσεις τους μισθούς λόγω του υψηλού κόστους ζωής. Η οικονομία βρέθηκε και στο επίκεντρο της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια ανακοίνωση που σχεδόν σε κάθε σειρά της έχει από ένα μεγάλο ψέμα και στηλείται στο γεγονός ότι χρειάστηκε περίπου ένα 24ωρο στο κόμμα της Ελλάς να βγάλει μια ανακοίνωση, με τον Παύλο Μαρινάκη να επαναλαμβάνει, να σημειώνει ότι ο Άλεξης Τσίπρας είναι γνωστός για τα ψέματα και τις κολοτούμπες του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα καταγράφει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν βρει εργασία και σημείωσε ότι στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι η ανάπτυξη να περάσει ακόμα περισσότερο στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανέφερε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει ούτε ένα φόρο, αντίθετα έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ και έχει καταργήσει 83 άμεσους φόρους, ενώ έκανε αναφορά και σε μια αριθμητικά αποζητήματα, όπως παράδειγμα τα ηλεκτρικά πατίνια, και όπου μπαίνει αυστηρότερο πλαίσιο για την ασφάλεια των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης τους για παιδιά κάτω των 17 ετών. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο χιλιόμετρων είναι τα 50 και το πρόστιμο θα πάει από τα 30 στα 350 ευρώ. Έκανε επίσης αναφορά στην υπερψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συνολική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει τη λειτουργία δήμων και κοινοτήτων. Ενώ στον τομέα της υγείας χαρακτήρισε ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης προκήρυξης προσλήψεων στην ιστορία του ΕΣΥ, καθώς καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Θα κλείσω με τις πληρωμένες αγρότες, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του πυλώνα 1. Μιλάμε για 617,5 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες θα καλύψουν περίπου 530.000 δικαιούχους. Οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, υπερβαίνουν πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι ενισχύσεις του πυλώνα 2, οι οποίες ολοκληρώνονται ως αύριο. Τέλος, Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11 η ώρα τον Πρωθυπουργό, με την ημερήσια διάταξη να ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες.
1: Είμαστε λοιπόν εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον κύριο Θεοδωρικάκο για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως είπες και εσύ, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις και επαφές, αλλά η βασική αιτία για την οποία αυξήθηκαν οι τιμές, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου έχει αρθεί και άρα πλέον πρέπει να περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα και στην εγχώρια αγορά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε να δούμε τι λένε όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης για όλα αυτά. Ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιήθηκε περιοδία σήμερα. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Να σου πω ότι βέβαια δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Δεν έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, οπότε δεν έχουμε σχολιασμό τους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όμως τις συζητήσεις που γίνονται επιμένουν ότι δεν έχει άλλο ονοματεπώνυμο η ακρίβεια που πλήττει κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα της χώρας μας από αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δηλαδή που έχει επιλέξει τη διατήρηση πολύ ψηλών έμεσων φόρων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας των τιμών και στα πετρέλαιο και στα τρόφιμα, ο μη έλεγχος των καρτέλ, οι περιορισμένοι έλεγχοι στην αγορά για να αντιμετωπιστούν κρούσματα έσχρο κέρδια, το ψηλό ενεργειακό κόστος και οι μη παρεμβάσεις ουσιαστικές στο στεγαστικό πρόβλημα, τα βασικά δηλαδή προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ καθημερινά στις περιοδίες που κάνει, όπως είπες, είναι στην Κάσο και στην Κάρπαθο σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών και αυτό της ακρίβειας, τονίζοντας ότι οι πολίτες θέλουν αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας ζούμε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία, στασιμότητα και φθορά, ενώ η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης ότι πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, real estate και όχι ισχυρές παραγωγικές ανταγωνιστικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση των έμεσων φόρων, ΦΠΑ δηλαδή, ουσιαστικά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπου θα συμπαραθεί προς τα κάτω και τις τιμές, αν αυτό βέβαια συνδυαστεί με πολύ εντατικούς και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, όπως λένε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκάλα, στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι αυτό που ζουν καθημερινά οι πολίτες και στην καθημερινότητά τους δεν μπορεί να τα αντιστρέψει η μαγική εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Και αναφέρθηκαν και στη χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και το μήνυμά του, λέγοντας ότι είναι διαφημιστικό κόλπο. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνη και διατονίζει και την παράταξή του. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του χθες είπε ότι ο λαός δεν χρειάζεται άλλο application για να μάθει πόσο χάνει. Χρειάζεται μέτρα ανακούφισης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Χρειάζεται κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, πλαφών στις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια και άλλα πολλά. Και πρέπει να ακυρωθεί η κοινωνική συμφωνία κυβέρνηση και ΣΕΒ με τον ελεγχόμενο εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΒ, που ενταφιάζει τις λογικές συμβάσεις και βάζει στον πάγο τους μισθούς. Να σου πω, κλείνοντας, ότι και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μίλησε για PowerPoint του Μαξίμου, αναφορικά με την χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν έγινε πιο ισχυρή, έγινε πιο άνηση, δεν έγινε πιο δίκαιη, έγινε πιο πιεστική. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις του κόμματος για το τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια και στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους πολίτες. Η πραγματικότητα έχει να κάνει που αντιμετωπίζουμε με το μισθό, την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και τη φτώχεια. Καταλήγει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ελλάς Γκέλη.
1: Mm-hmm. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, το πείρωμα εδώ που έχουμε της αντιπολίτευσης ενάντια στην κυβέρνηση, έχουν ασχοληθούν και με τα εσωκομματικά τους. Συνεχίζονται οι έντονες διεργασίες, κυρίως στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Είναι περίοδος μεταγραφών και στο ποδόσφαιρο και στα κόμματα, από ό,τι βλέπουμε. Και επιμένουν πάρα πολύ φήμες για τη Θεοδόρα Τζάκρη, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟ. Και μάλιστα λένε ότι έχει βρεθεί και μια φόρμουλα για να ξεπεράσει το σκόπελο του νέου καταστατικού του κόμματος. Τι πληροφορίες έχεις?
2: Να σου πω ότι γενικότερα υπάρχει μια αναδιάταξη στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Η δημιουργία της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Αυτό έχει επιφέρει αναταράξεις οι οποίες είναι πολύ πιο έντονες στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επεκτείνονται και στα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα συνεχίσει την προσπάθεια της διεύρυνσης. Το όνομα της κυρίας Τζάκρη είχε ακουστεί εδώ και καιρό. Είχε παγώσει ένα διάστημα όταν διαπιστώθηκε ότι εμπίπτει τις διατάξεις για το όριο των θητιών, το οποίο είχε θεσπιστεί και αποφασίστηκε ομόφωνα στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος. Οι 5 θητείες, δηλαδή τα 20 χρόνια παραμονή σε βουλευτική έδρα, μπορεί να αφορούσαν άμεσα το Χάρη Καστανίδη από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε αυτό εμπίπτει και η κυρία Τζάκρη. Η φόρμουλα που από τότε ακούστηκε ότι θα συζητηθεί και θα μπορούσε να υλοποιηθεί ήταν να είναι συνεργαζόμενη υποψήφια στις εκλογές και όχι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια είναι κάτι που μένει να το δούμε πώς θα γίνει και αν θα λειτουργήσει και εφόσον τελικά καταλήξει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως έχει παραιτηθεί από το κίνημα των Δημοκρατών, το οποίο βέβαια πλέον, όπως δήλωσε ο κ. Κασελάκης μετά τη ρήξη του με την αντιπρόεδρο μέχρι πρόσφατα του κόμματος, την κυρία Τζάκρη, προσανατολίζεται πλέον στο Φιλελεύθερο Κέντρο. Από την άλλη μεριά, είχαμε την παρέτηση πριν από λίγο της Μαρλίζας Ξενογιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια δήλωση παρέτησης από τα όργανα του κόμματος. Λέει η κυρία, μεταξύ άλλων, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Είπε ότι ήδη αναφέρθηκε στις ανάγκες και την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία διαμορφώνει μια πρόταση, και δήλωσε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν αυτό το διέξοδο. Στις κρίσιμες στιγμές, λέει, δεν χωρούν προσχηματικές συμβαστικές θέσεις. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Ο Νίκος Παπάς σήμερα δήλωσε ότι θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία συγκαλείται μετά το αίτημα των 72 μελών και το κείμενο που κατέθεσαν περισσότερα από 72 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα μείνουν όλα ανοιχτά. Πλέον πρέπει να ληφθούν νέες αποφάσεις αναφορικά με την στήριξη που παρήχε η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν αποκλείεται το δεχόμενο αλλαγής και ηγεσίας, καθώς δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Όπως είπαμε, η συνεδρία θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 11 Ιουλίου και αναμένεται κρίσιμη, καθώς πλέον πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει στάση μετά την κάθετα αρνητική διατύπωση για συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα και θεωρούν ότι θα πρέπει να κινηθούν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές, κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί και να διατυπωθεί ξεκάθαρα mm-hmm. και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Με κάθε είδους εργαλείο που διαθέτουν, ακόμα και με τα χέρια τους, συνεχίζουν εθελοντές και διασώστες τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τραυματιών που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. 4 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, οι αγνωμένοι ξεπερνούν τους 60.000 και παρά το ότι οι ελπίδες αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν, συμβαίνουν ακόμα μικρά θαύματα. Η Ελένη Ατρού είναι μαζί μας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι, ειδικά για αυτή την περιοχή του πλανήτη που έχει πληγεί από διπλό σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ. Το θέμα είναι, πριν από λίγο κυκλοφόρησαν εικόνες από ντρόουν πανοραμικά που βλέπεις την ολική καταστροφή, πώς τετραγωνικές εκτάσεις πολλών τετραγωνικών έχουν ισοπεδωθεί, έχουν γίνει όλα μια άμορφη μάζα και από πάνω συγκλονιστικό είναι να βλέπεις ότι κάτω από αυτά τα ερείπια μπορεί ακόμα και την ώρα που το παρακολουθείς εσύ να υπάρχουν θαμμένοι. Γι' αυτό και υπάρχει. Εξεχυλίζει η οργή πλέον σε συγγενείς και φίλους ανθρώπων που είναι αγνοούμενοι και τα βάζουν τώρα πλέον με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, ο χρόνος δεν είναι υπέρ τους. Αδειάζει η κλεψίδρα του χρόνου για τους συνολικά 50.000 εγκλωβισμένους. Είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό τους των επιζώντων οι 72 ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς. Έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον περίπου 40 διασώσεις εγκλωβισμένων. Η οργή φουντώνει, όπως έχουμε πει. Τι χρειάζονται τα όπλα, λένε στους κυβερνώντες. Πάρτε φτιάρι και λάτε να βοηθήσετε την πατρίδα. Αυτό φωνάζει ένας πατέρας που ψάχνει τα δυο του παιδιά σε ένα στρατιώτη ο οποίος περιπολεί στην απαγορευμένη πολιτεία. Λαγκουάιρα, όπου η κυβέρνηση περιόρισε την πρόσβαση ακόμη και σε εθελοντές που διαβεβαίωναν ότι από τα ισοπεδωμένα κτίρια ακούγονταν ακόμη φωνές. Κι όμως απαγόρευσε την πρόσβαση για να συνεχιστούν οι εργασίες εντοπισμού των αγνοωμένων. Στο μεταξύ, στη Βενεζουέλα ζούμε τον τρόμο των μετασεισμών. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα 48% για έναν ή περισσότερους μετασεισμούς μεγέθους μεγαλύτερους από 5 Ρίχτερ μέσα στην εβδομάδα, οι οποίοι μπορεί να είναι και καταστροφικοί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ετοιμόρροπα κτίρια. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δημόσια αγανάκτηση, όχι μόνο για την ανεπάρκεια εξοπλισμού διάσωσης, αλλά και για την υγειονομική περίθαλψη των πληγέντων. Ανακοίνωσε σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των ζημιών στα 774 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει, αναφέροντας ότι περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Πρόσθεσε ότι η αναζήτηση επιζώνων στα ερείπια θα συνεχιστεί, ενώ μίλησε για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης κατά 75% και της σύντρευσης κατά 68%. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Μετανάστευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν στέγη, νερό, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Με το βλέμμα στις λίστες των αγνοωμένων παραμένει ωστόσο όλος ο πλανήτης. Να θυμίσουμε ότι και από την Θεσσαλονίκη φεύγει η ειδική ομάδα, γίνονται 12 μελή κλιμάκια μαζί με σέρβους, έχουν σόνερ που ακούν τον παραμικρό ήχο, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Μέσα στα συντρίμμια έχουν εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και drones. Στο μεταξύ, 24 έθνη έχουν στείλει 521 τόνους προμηθειών, 86 μονάδες με σκύλους εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και περισσότερα από 2.700 άτομα προσωπικού έρευνας και διάσωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ένας διάδρομος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε εν μέρη για να υποδεχθεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ ένα πολεμικό πλοίο είχε φτάσει στα ανοιχτά των ακτών. Μπορούμε να ακούσουμε, νομίζω, και τον.
0: Ναι, βεβαίως. Μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος της επιλεκτής ομάδας αποστόλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μίλτος Μπενάκης. Να ακούσουμε τι μας είπε.
2: Κάποια μέλη έχουν φύγει. Εμείς μείναμε 4 άτομα τελευταία, τα οποία θα φύγουμε αύριο το απόγευμα από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο, Λονδίνο-Μποκοτά. Ο δικός μετά θα πάμε Βαλένθια και μετά ο δικός για τα σημεία του Καράκας. Είναι δύσκολη αποστολή. Φυσικά έχουν γίνει απαιτούμενα εμβόλια στα πληρώματα που θα μεταβούν εκεί. Αλλά το στίχημα είναι ότι αν μπορείς να είσαι μέσα στο σημείο που μια ζωή θα ανασυρθεί, έχεις επιτελέσει το σκοπό τον οποίο γίνεται όλη αυτή η μετακίνηση. Θα ενσωματωθούμε στον πηγησιακό σχεδιασμό της ΑΦΑΤΗ. Τούρκης υπηρεσίας που έχουμε κάνει και πρόσφατες ασκήσεις και είμαστε ένα κομμάτι στην αντιμετώπιση καταστροφών με αυτούς. Οπότε ό,τι μπορέσουμε, όσες ώρες μπορέσουμε και να ξέρετε ότι στον χρόνο ο μόνος που αντιστέκεται δυνατά είναι η ελπίδα. 12 μελίνα πληρώματα, το κλιμάκιο που φεύγει, εσωματωμένο όμως με άτομα και από Σερβία. Κοιλιά, ντρόουν και τελευταία γενιά σόναρα που πιάνουν ηχητικά σε μεγάλη εμβέλεια. Εκεί όλοι γίνονται ένα κομμάτι, είναι όλοι αλληλέγγυοι. Ο ίδιος σκοπός του ανθρώπου που είναι μέσα στα ερείπια, είτε είναι συγγενής, είτε είναι διασώστης, είτε είναι πολιτικό προσωπικό, όλοι έχουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Και στην επιφάνεια από τα ερείπια μια ανθρώπινη ζωή.
0: Με τώρα να δούμε τι γίνεται στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό του καύσωνα που πλήττει με σφοδρότητα πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γερμανία είναι πλέον στο επίκεντρο με θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναζήσει οι Γερμανοί και νέα ρεκόρ επίσης σε Τσεχία και Πολωνία, καθώς η ακραία ζέστη κατευθύνεται προς τα ανατολικά τώρα.
1: Θέλω να μου πεις πώς τηγανίζεις εσύ τα αυγά.
0: Αν ήμουν στη Γερμανία, νομίζω ότι θα μπορούσα απλά να τα αφήσω στο πεζοδρόμιο. Σε αυτή τη φάση που είμαστε.
1: Τηγάνει και στον ήλιο λοιπόν. Στην Πολωνία το κάνουν ήδη. Στη Γερμανία νομίζω τις επόμενες ώρες. Είναι τραγική κατάσταση. Σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία εκεί χτυπάει την ώρα που μιλάμε κόκκινο το θερμόμετρο. Όμως το αντιφατικό την ίδια ώρα ανάσα δροσιάς παίρνει το Παρίσι. Οι Γάλλοι βγήκαν για να χορέψουν στη βροχή. Αλλά ακόμα και αυτή η ανάσα δροσιάς δεν θα τους βγει σε καλό, γιατί ήδη η αλλαγή του καιρού, ο αέρας, η βροχή, η έντονη καταιγίδα, έχει σαν αποτέλεσμα να σημειώνονται ήδη καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα. Καταλαβαίνεις. Κλιματική αλλαγή.
0: Καταλαβαίνουμε ακριβώς πού βρίσκεται ο πλανήτης από τη μία μέρα στην άλλη να έχουμε τόσο έντονα και ακραία φαινόμενα.
1: Οι αρχές καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο, όπως λες, θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με άμεση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη δυτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Νομίζω παίρνουμε μια γεύση και εμείς. Όλη την εβδομάδα θα το ζούμε με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, ανάσα από το Σάββατο, προκαλώντας έτσι εκτεταμένα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και συστήματα υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 191 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ενώ συνολικά 381 εκατομμύρια αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Σε πολλές χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν, όπως είπαμε και πριν, ιστορικά ρεκόρ. Ποια είναι αυτά? Σχεδόν 42 βαθμούς στην Πολωνία, 41 στην Τσεχία, 42 έχουμε πάλι στη Δανία. Είναι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, αν σκεφτούμε ότι αυτές οι χώρες δεν χρησιμοποιούσαν ούτε κλιματιστικά. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία. Φανταστείτε πόσους τουρίστες έχουν τώρα και πώς υποφέρουν και δεν μπορούν και να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, γιατί όλοι περιμένουν στερινές διακοπές. Η Μπολόνια το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται να έχουν θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, έπεται δηλαδή συνέχεια. Στη Γαλλία, μετά από ημέρες έντονου καύσωνα με θερμοκρασίες που άνοιξαν τους 40 βαθμούς, και το Παρίσι να φτάνει και τους 41, παίρνει τώρα την ανάσα του, αλλά ήδη καταγράφονται ζημιές. Θα δούμε στον απολογισμό τι ήταν καλύτερο. Ήταν ο καύσωνας που πήγαινε στο πάρκο και έπαιρνε την ανάσα σου, έπεφτε στο Σικουάνα, ή τώρα τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους από το αναμενόμενο από τα τέλη Ιουνίου, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι ηλικιωμένοι. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Εξετάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών καυσώνων. Νομίζω όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι συνέπειες όλη την Ευρώπη είναι εμφανείς. Διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σε μεταφορές, υπερφόρτωση συστημάτων υγείας. Στην Πολωνία σημειώθηκαν πολλοί ώρες καθυστερήσεις στα τρένα, ενώ σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας και της Τσεχίας χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για να δροσιστούν οι πολίτες. Στο Βερολίνο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, αναφέρθηκαν ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια λόγω της ακραίας ζέστης. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κουβέρτες έκτακτης ανάγκης για να προστατευτούν από τη ζέστη, καθώς φτάνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία του Αμερικανού τραγουδιστή Bruno Mars στις 28 Ιουνίου, δηλαδή χθες που έγινε στο Βερολίνο. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό ως εικόνα να παίρνεις αυτή την κουβέντα mm-hmm. Για τα επίγοντα περιστατικά, γιατί για να πας σε συναυλία. Αντιφατικό και ακραίο, θα σου πω. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιες έντασεις καύσωνες είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να συμβούν χωρίς την κλιματική αλλαγή, ενώ προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η έντασή τους ενδέχεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι πραγματικές απώλειες μπορεί να είναι υψηλότερες από τις επίσημες καταγραφές, καθώς τα συστήματα έκτακτης ανάγκης δοκιμάζονται στα όρια τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.

0: Αύριο αναμένεται περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά να λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Ως τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως τις 31 Ιουλίου του 2026, που θα γεννηθούν δηλαδή και τις επόμενες μέρες, υπό την υπόθεση ότι έχει εκδοθεί αφημί. Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300, τρία παιδιά 450 ευρώ κτλ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια, καθώς τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ακόμη μια φορά, δικαιούχοι όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε παιδί, 39.000 για τις μονογονικές οικογένειες. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ήδη ο υπόχρεος στην ΑΔΕ, ενώ αν η φορολογική δήλωση είναι κοινή, όπως συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, η ενίσχυση καταβάλλεται στον βασικό υπόχρεο. Αν γίνεται χωριστά, θα καταβληθεί από μισό ποσό σε κάθε γονέα, ενώ αν υπάρχουν χωριστές δηλώσεις με μη κοινά παιδιά, η ενίσχυση θα καταβληθεί κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, διαφορετικά στο σύνολό της στο γονέα που τα δηλώνει. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί άλλη παράταση, γιατί δεν το επιτρέπει και το νομοθετικό πλαίσιο. Ακούμε την Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Ολοκληρώνεται αύριο ο χρόνος διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς τάξης NET και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου, την κατάσταση πιστοποίησης ή τυχόν προηγούμενη καταχώρηση σε άλλο μητρό. Η απογραφή αφορά σε πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, μεικτές χρήσεις, δηλαδή κτίρια που έχουν και κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπάρχει κανένα τέλος ή κόστος για την απογραφή. Την απογραφή μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του κτηρίου. Αν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Για να θεωρηθεί ότι ο ανελκυστήρας έχει απογραφή, πρέπει να γίνει οριστική υποβολή μέσα στην πλατφόρμα. Σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αν δεν γίνει οριστική υποβολή μέχρι αύριο, που λύγει προθεσμία, κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες. Για το λόγο αυτό, όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία θα πρέπει να συνδεθούν εκ νέου στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσουν ότι η απογραφή έχει ολοκληρωθεί οριστικά. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι σίγουρη η καταχώρηση είναι να έχει εκδοθεί και να έχει ανοίξει το σχετικό αρχείο που περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της απογραφής. Μετά την 1η Ιουλίου, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφή θα μπορούν να απογραφούν μόνο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου με διαδικασία που θα προβλέπεται μέσα από την πλατφόρμα. Τα πρόστιμα είναι ανά ανελκυστήρα 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Πάντως, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά συντήρησης.
0: Ξεκίνησε από σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στην οποία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, άλλες δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, τα logistics, η διαχείριση νερού και ελλημάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Η νέα φάση θα εφαρμοστεί πιλωτικά ως τις 15 Νοεμβρίου και από τις 16 θα ξεκινήσει πλήρης εφαρμογή της. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις, θα γίνει εκτενής διαβούλευση κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου με τους κλάδους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει κάθε δραστηριότητα, όπως και στην πρώτη φάση επέκταση που ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτωβρίου σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων των γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Από τις 12 Οκτωβρίου για αυτήν τη φάση θα εφαρμοστεί πλήρως για τους κλάδους που μόλις προαναφέραμε. Ακριβότερα θα πληρώνουμε από την 1η Ιουλίου τις αγορές μικροδεμάτων που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο τέλος που αποφάσισε η Κομισιόν. Το μέτρο αυτό αποτελεί ένα μέρος των αλλαγών που προωθούνται για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη εισροή μικροδεμάτων από την Κίνα. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
2: Αλλάζουν όλες τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, καθώς η συνεχής αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και η εκρηκτική άνοδος των εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών οδηγούν τις ευρωπαϊκές αρχές στη λήψη μέτρων. Το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα αυξήθηκε σημαντικά το 2025, φτάνοντας στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 312 δισεκατομμυρίων το 2024. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι η τάση αυτή συνεχίζεται, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Βρυξέλλες και στα κράτη-μέλη. Την ίδια στιγμή αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς ο αριθμός των μικροδεμάτων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Το 2025 διακινήθηκαν σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια μικροδέματα έναντι 4,67 δισεκατομμυρίων το προηγούμενο έτος, ενώ σε σύγκριση με το 2022 η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Η Κίνα κυριαρχεί σε αυτή την αγορά, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροδεμάτων προέρχεται από γνωστές κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Πολύ μικρότερα είναι τα ποσοστά που αντιστοιχούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σημαντικός αριθμός αποστολών δηλώνεται με χαμηλότερη αξία από την πραγματική, ώστε να αποφεύγονται δασμοί, φόροι και έλεγχοι. Η πρακτική αυτή δημιουργεί προβλήματα σε ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικές φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις. Στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά περίπου 200.000 έως 250.000 μικροδέματα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το λιανεμπόριο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει από την 1η Ιουλίου νέο τέλος 3 ευρώ στα εισαγόμενα μικροδέματα, το οποίο θα υπολογίζεται αναδασμολογική κατηγορία προϊόντων. Αν για παράδειγμα σε μια παραγγελία υπάρχουν 4 διαφορετικές δασμολογικής κατηγορίας προϊόντα, η επιπλέον τιμή θα είναι στα 12 ευρώ. Παράλληλα, προωθείται και η αναμόρφωση του τελωνειακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση των ελέγχων, η αποτελεσματικότερη εισπράξη των δασμών και διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις ευρωπαϊκής αγοράς.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Σαφές μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς απίφθινε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, ο μηχανισμός κατάφερε να περιορίσει όλες τις αιστείες.
4: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.

την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συνθονίας και Αριστοτέλη, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς και σήμερα. Σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κατερίνα Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύσει αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στην Κασάνδρα, στην κορυφογραμμή από Κασανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, Αράπη και Χαλκοβούνη στο Παλιούρι, στη Σιδωνία κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από Μελισσοκονομικό Συνεταιρισμό μέχρι Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη από Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονικής, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το κύκλωμα των ρευματοκλοπών στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ενώ, Κώστα, ο τρόπος με τον οποίο έσπασε το λογισμικό των ψηφιακών μετρητών του ΔΔΕ απασχολεί έντονα τις διοκτικές αρχές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και τον ΔΔΕ, αλλά και ακόμη και την εταιρεία που προμήθευσε με τους ψηφιακούς μετρητές, καθώς είναι μια πολυεθνική εταιρεία που έχει προμηθεύσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 2 εκατομμύρια μετρητές σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, άλλωστε, κάποιοι μετρητές που είχαν παραβιαστεί είχαν σταλεί στα εργαστήρια της εταιρείας στην Αυστραλία και στην Αγγλία, προκειμένου να μελετηθεί πώς κατάφεραν και παραβίασαν το λογισμικό και παρενέβαιναν στην καταμέτρηση της ενέργειας, μειώνοντας την καταμέτρηση αυτή, και έτσι ο καταναλωτής πλήρωνε λιγότερο ενώ καταναλώνονταν μεγαλύτερη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο ζημιώθηκε ο ΔΔΕ, σύμφωνα με την δικογραφία, από το 2017 ως το 2026 με το ποσό των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό κατηγορούνται οι τρεις, οι οποίοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι που αυτή την ώρα απολογούνται ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ρευματοκλοπής σε απλή και διακεκριμένη μορφή, της παρακόλλησης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και την κατηγορία της συμμορίας. Πληροφορίες, ο ένας ήδη, ο 52χρονος, ο οποίος φέρεται και να είναι βασικός κατηγορούμενος, έχει τις περισσότερες από τις ρευματοκλοπές αυτές. Έχει ολοκληρώσει. Αυτή την ώρα απολογεί το δεύτερο κατηγορούμενο, 40 χρόνων, και απομένει ακόμη ένας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία τεχνική γνώση για να κάνει αυτή την παραβίαση. Το ίδιο φαίνεται να επαναλαμβάνει και ο δεύτερος και θα υποστηρίξει και ο τρίτος. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι έχει κατευθεί από την πλευρά του πρώτου κατηγορούμενου και τεχνική έκθεση πραγματογνώμων τεχνικού συμβουλού, τον οποίο διόρισε, που αμφισβητούν τις απώλειες του ΔΔΕ. Από την άλλη, πάντως, οι αριθμοί στη δικογραφία είναι εντυπωσιακοί. 606 παρεμβάσεις έγιναν από το 2017 μέχρι το 2026 σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα, 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά, 105 είναι οι κατηγορούμενοι καταναλωτές, κυρίως επιχειρηματίες είναι, δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για ρευματοκλοπή στην απλή της μορφή και στην κακουργηματική κάποιοι, γιατί είδαμε ακόμη επιχειρήσεις να έχουν ρεύμα που δεν πλήρωσαν, δηλαδή ρευματοκλοπή, ύψος που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Είχαμε νωρίτερα φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κεραμοπούλου, κοντά στην Αγία Σοφίας δηλαδή, απέναντι από την εκκλησία. Δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε αυτή η φωτιά. Άμεσα έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο οι πυροσβέστες, κάτι το οποίο και κατάφεραν. Το κατάστημα ήταν κλειστό, να πούμε, εκείνη την ώρα, με μέλη του πυροσβεστικού σώματος να παραβιάζουν την πόρτα, πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το μαγαζί. Ευτυχώς όμως η κατάσβεση ήταν άμεση και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές. Ο φούρνος βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, να πούμε, και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Πάμε τώρα στην Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε πώς εκεί οι υλοτόμοι μέσα από τη δουλειά τους βοηθούν ουσιαστικά στην προστασία του δάσους. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Καλό μεσημέρι. Βρεθήκαμε σήμερα μαζί με τους υλοτόμους του Δασεργατικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου Χαλκιδικής μέσα στο δάσος του Βάβδου, εκεί όπου εργάζονται, και μάλιστα με τα λιτσοπρίωνά τους τους πιάσαμε επί το έργο να κόβουν δέντρα, να καθαρίζουν και να ανοίγουν μονοπάτια και δασικούς δρόμους από ξερά κλαδιά, συνδράμοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο στην αντιπυρική προστασία του βουνού. Μάλιστα πριν μπουν στο δάσος και ξεκινήσουν την εργασία τους, να πούμε ότι τα κλαδιά είναι πυκνά, με τα ξερά και άρρωστα δέντρα αλλά και τη χαμηλή βλάστηση τα αποτελούν άφθονη καύσιμη ύλη, ενώ σε περίπτωση ενδεχόμενης πυρκαγιάς δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει σημείο πρόσβασης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα που θα επιχειρήσουν στην κατάσβεση. Οι υλοτόμοι σε συνεργασία με το δασαρχείο ξυλεύουν αυτό το διάστημα τμήμα του δάσους για να μην κινδυνεύσει. Τα δέντρα που έχουν κοπεί θα χρησιμοποιηθούν από τους κατοίκους της περιοχής ως καυσόξυλα για το χειμώνα, και ό,τι μείνει στον κορμό γρήγορα βγάζει πλαστούς, θα μεγαλώσει και έτσι θα αναγεννηθεί και θα διατηρηθεί η υγεία στο βουνό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε λίγο πάλι στον Παύλο Σαρόγλου. Είχαμε πριν από λίγο παρέμβαση εισαγγελέα στον Κώστα Καντούρη. Είχαμε πριν από λίγο παρέμβαση εισαγγελέα για μια υπόθεση του Ρουβίκονα.
1: Ναι, για μια πορεία που έκανε το βράδυ του Σαββάτου τα μέλη του Ρουβίκονα στην πλατεία Μαβίλη της Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα παρενέβη, παρήγγειλε πριν από λίγο τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην κρατική ασφάλεια, προκειμένου να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης, μίσου, της συμμορίας και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία από τα μέλη του Ρουβίκονα που φορούσαν μπλούζ με την σημαία της Παλαιστίνης χαρακτηρίστηκε αντισιωνιστική, ενάντια στις επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή. Ήδη έχουμε και την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου γι' αυτό, που κάνει λόγο μέχρι και για σύγχρονα τάγματα εφόδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να επιστρέψουμε τώρα στον διεθνή χώρο και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, όπου εκεί το Ιράν επιμένει για τον Λίβανο. Είχε αναγκάγει σε βασικό όρο τη συμφωνία στην αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, παρότι στο μνημόνιο δεν περιλαμβάνεται κάποια ρητή σχετική απέτηση. Ελένη Ατρού είναι και πάλι μαζί μας. Ελένη, σε ακούμε.
3: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είρε κυρώσεις στο πετρέλαιο και σε πετροχημικά προϊόντα, 6 δισεκατομμύρια δολάρια από 12 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστρέψουν στο Ιράν, όπως μετέδωσαν σήμερα οι Ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν ενδιάμεση συμφωνία αυτό το μήνα προκειμένου να ετοιμάσουν το έδαφος για μια διευθέτηση της σύγκρουσής τους. Στο μεταξύ, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Ωστόσο, το ίδιο το Ιράν σε πρόσφατο δημοσίευμα το διαψεύδει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος.
0: Να πάμε τώρα και στα ρωσο-ουκρανικά, καθώς εκεί έχουμε μια εξέλιξη σημαντική, μια σπάνια παραδοχή του Πούτιν ότι υπάρχουν προβλήματα για τη χώρα του στον πόλεμο με την Ουκρανία. Είπε ότι οι ενεργειακοί στόχοι της Ρωσίας αυξάνουν την πίεση προς το πρόσωπό του από το εσωτερικό της χώρας του, κάτι που πραγματικά είναι πολύ σπάνιο για τον Πούτιν.
3: Στο μεταξύ όμως έχουμε ήδη στην Ουκρανία 7 νεκρούς σε ρωσικά πλήγματα, πριν από λίγο έγινε γνωστό. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο παίρνουν θέση η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με προοπτική επέκτασης και στο ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, και ο ομολογός του των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συζητήσουν μια νέα ρυθμίση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ σε συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα. Υποστήριξη που θα κάνει τη Μόσχα, όπως εκτιμούν, να συνειδητοποιήσει ότι είναι επιτέλους ώρα να δώσει τέλος στους σκοτωμούς στην και να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Βάντεφουλ. Στο μεταξύ, όπως είπες, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι αναμένει την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες πάψουν να είναι επικεντρωμένες στην κρίση με το Ιράν. Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία των ρωσοαμερικανικών σχέσεων μετά τη σύνοδο της ομάδας των 7 στη Γαλλία, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο και οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Συνόδου των 7 ανέφερε ότι η Ρωσία πρέπει να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, το Φεβρουάριο του 2022. Ο Αμερικανός Προέδρος προειδοποίησε ακόμη ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναφέρουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες είχαν ανασταλεί.
0: Και στον οποίο πόλεμο, ένα στοιχείο που έρχεται από αναφορές από την Μόσχα, το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων, λέει, στις μάχες για την Ουκρανία, είναι 20 με 35 λεπτά.
3: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Ιατρού. Να ξανάρθουμε τώρα στα δικά μας και να πάμε να δούμε τι είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυριζόγλου σχετικά με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρθηκε παράλληλα στο πώς θα γίνεται ο υπολογισμός και η εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής των δημοτικών ταλών.
4: Ποιο είναι καλό εκλογικό σύστημα, αυτό που πάει να εφαρμοστεί είναι καλύτερο. Διότι καταπολεμά την αποχή, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχει μεγαλύτερη λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση η εκλογή με ένα γύρο, διότι στο δεύτερο γύρο ψηφίζει το 25 με 30% του εκλογικού σώματος. Ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει 3 χρόνια διάλογος, διαβούλευση και 2 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές και όχι το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή χωρίς ευνηδιασμούς, ψηφίζεται ένας νόμος με 774 άρθρα που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Όθωνα μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα των νέων δήμων και περιφερειών, διότι οι περιφέρειες από το 10-15 χρόνια μέχρι σήμερα δεν έχουν κώδικα. Και πάμε τώρα στο επόμενο θύμα, η ουσιαστική διοικητική μετρήθμιση. Η πολυνομία που ίσχυε μέχρι την ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα σκοτάδι, οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα πιο ακριβή λειτουργία, αλλά και στη διαφθορά. Πολύ νόμοι, πολύ διαφθαρμένη πολιτεία.
0: Μία επένδυση από το μέλλον, το The Factory, εγκαινίασε σήμερα στο Λάκκωμα Χαλκιδικής το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας το όραμά του για ένα διαφορετικό, μοντέρνο, καθαρό εργοστάσιο που φιλοδοξεί να κάνει πιο πράσινα τα δηληστήρια, την ναυτιλία και τη βιομηχανία. Γεωργία Λετσοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος λοιπόν του Factory είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για πράσινη, περιβαλλοντικά φιλική και φθηνή ενέργεια, αλλά και η τόνωση της τοπικής οικονομίας, καθώς ένα νέο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης εγκαινιάστηκε στην πρώην βιομηχανική περιοχή στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης και αναμένεται σε πρώτη φάση να απασχολήσει 40 άτομα. Αυτό που τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, εγκαινιάζοντας το νέο εργοστάσιο, είναι ότι δημιουργείται το καινοτόμο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης με νέες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις είναι ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ίδιους πόρους και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό να αναπτύξουμε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον μέσα από την παραγωγή και να δημιουργήσουμε και χώρους νεοφυών επιχειρήσεων που αναδύονται μέσα από το ΕΚΕΤΑ. Το νέο κτίριο, να πούμε ότι έχει ισόγειο, υπόγειο και 2 ορόφους, συνολική έκταση 3.000 τετραγωνικά μέτρα και θα φιλοξενήσει νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και εξειδικευμένα εργαστήρια από τον χώρο της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, ο κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, αυτό που τόνισε είναι ότι το νέο κτίριο επικεντρώνεται σε έρευνα στα βιοκάψιμα, σε νέες μορφές βιοκαυσίμων τελείως καθαρές για να αντικαταστήσουν σε κάποια βάση το τζίζελ, αλλά και στο πράσινο υδρογόνο, αλλά και σε συστήματα στα οποία μπορεί κάποιος να πάρει τα αγροτικά και οικιακά λίμματα και να τα κάνει καθαρό, νερό, λίπασμα, να υπάρχει δηλαδή πλήρης ανακύκλωση. Να πούμε ότι οι νέες εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν σήμερα έρχονται να προσθεθούν στο Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας, το Έξιμο Θερμοκήπιο, αλλά και το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΚΕΤΑ που εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Λουτσοπούλου. Και να πάμε στην Γιάννα Τσατσάν για τη συνέχεια, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκουλέκας σχετικά με το 7ο Balkan Forum, το οποίο για πρώτη φορά φέτος θα είναι αφιερωμένο στη ναυτιλία και στη σύνδεσή της με την Βόρεια Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
6: Καλό μεσημέρι, και σε αυτό επέμενε ο κύριος Γκουλέκας, στο πώς δηλαδή θα συνδεθεί η Βόρεια Ελλάδα και η ναυτιλία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα κενό και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Σε αυτό το φόρουμ είναι ουσιαστικά μια ημερήσια συνάντηση. Θα εξεταστούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν, οι προκλήσεις, οι προοπτικές, έτσι ώστε επιχειρήσεις από το βορειοελλαδικό χώρο να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό το δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που είναι η ναυτιλία. Έτσι λοιπόν θα επιχειρηθεί μέσα από τις συμμετοχές και από τους ομιλητές του φόρουμ να έχουν μια εικόνα οι επιχειρηματίες που επίσης θα συμμετάσχουν ποιες θα είναι, ποιοι είναι οι τομείς που θα μπορούσε να υπάρχει συνέργεια, συνεργασία, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και εμπορικές δραστηριότητες. Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Γκουλέκας, θα επιχειρηθεί ότι κερδίθηκε από τις βαλκανικές περιοδίες που πραγματοποίησε πρόσφατα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία να κεφαλοποιηθεί. Θα μετέχουν και θα έχουν συμμετοχή στην ημερίδα, σε αυτό το φόρουμ, εκπρόσωποι φορέων από αυτές τις χώρες. Θα επιχειρηθεί να ακουστούν σκέψεις και απόψεις και να διερευνηθούν, να φανούν τα πεδία ενδεχομένως συνεργασίας και αυτή η συνεργασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, να γίνει πιο δυναμική, έτσι ώστε οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι προοπτικές να είναι καλύτερες. Τώρα ποιοι μετέχουν στο φόρουμ? Θα μετέχουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι αρμόδιοι, ναυτιλίας, ο μεταφορών, υποδομών. Θα είναι ο επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, ο κύριος Τζιτζικώστας. Θα είναι εκπρόσωποι, όπως είπαμε, από χώρες της Βαλκανικής, από Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, επιχειρηματίες από τον κλάδο της ναυτιλίας και αισιοδοξοί, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από πλευράς του Υφυπουργού Αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Τράκης, με το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, να υπάρχουν του φόρουμ, να υπάρχουν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα, θα ανοίξουν προοπτικές συνεργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
7: Αθλητισμός.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας. Θόδωρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν σου κάνω πάσα, γιατί είναι πάρα πολλά, νομίζω, αυτά στα οποία θα πρέπει να αναφερθείς. Στα μόλις 3-4 λεπτά maximum που έχουμε.
8: Ναι, ναι, και θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση βεβαίως στα...
0: Στο Τζιτσιπά που αρχίζει στις 4.
8: Στα του Μουντιάλ, λοιπόν.
0: Αυτό είναι ένα εσωτερικό πείραγμα που έχουμε εδώ με τον Τζιτσιπά, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Θόδωρος παίζει πολύ καλό τένις. Λοιπόν, μπράβο. Για πες μας για το Μουντιάλ.
8: Πολύ σωστά. Να ξεκινήσω λοιπόν με το τένις και να πω ότι όπως καλά γνωρίζεις και εσύ, από σήμερα πλέον δεν είναι προπονητής ο πατέρας του ούτε και η μητέρα του. Τελειώνει αυτή η συνεργασία, έχει άλλον προπονητή πλέον, ενώ σε λίγη ώρα στις 3:10 θα παίξει με τον Ουγκό Γκαστόν στο πρώτο παιχνίδι του Wimbledon. Είναι ένα από τα 4 μεγάλα Grand Slam. Και ένα από αυτά στα οποία ο Τσιτσιπάς περιμένει να κάνει μια καλή πορεία για να ανακάμψει από την μέτρια πορεία την οποία έχει τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, απέρριψαν όταν... ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος, είπε ο πατέρας του, επ' αυτού. Με μια ιαπωνική παροιμία απάντησε.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σωστά το αναφέρεις.
0: Επειδή είναι ωραίο το νόημα, γι' αυτό το αναφέρω.
8: Ναι, και ενδεχομένως να αφήνει και κάποια υπονοούμενα, έτσι, ναι. Αλλά θα μπορούσα μία εκπομπή να σου αναλύσω τι έχει γίνει.
0: Α, καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
8: Ο Στέφανος, ο οποίος κατά τα άλλα, εγώ είμαι πάντα με το μέρος του, με την έννοια ότι μας έχει χαρίσει και έχω δει πολλούς αγώνες του που έχει κερδίσει και έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως πραγματικά η προσωπική του ζωή και σε αυτά που έγιναν με την Πάουλα Μπαντόσα και με τα πολλά αμάξια και τα προβλήματα με το δίπλωμά του και η σχέση με τους γονείς του και η ύβρις που έχουμε ακούσει και που έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια, όλα αυτά νομίζω ότι δεν έχουν βοηθήσει στην εικόνα του προς τα έξω. Παρόλα αυτά δεν ξέρω, ας ευχηθούμε ότι από εδώ και πέρα θα έχει μια καλύτερη πορεία, τουλάχιστον αγωνιστική, ή θα βρει τον εαυτό του με ένα νέο προπονητή. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ να σου πω ότι χτες ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στην φάση των 16, είμαστε στο γύρο των 32 πλέον από σήμερα, από χτες το βράδυ μάλλον, και νίκησε 1-0 την Νότιο Αφρική με γκολ το οποίο σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δίκαιη επικράτηση του Καναδά, ο οποίος ήταν καλύτερος, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ, το πέτυχε στις καθυστερήσεις και πήρε την πρόκριση. Έγινε λοιπόν η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία. Και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα για τους ξενύχτιδες, Ολλανδία-Μαρόκο, θα βγουν άλλες 3 ομάδες για την φάση των 16, η φάση αυτή θα συνεχιστεί, να πω, μέχρι και την Κυριακή τα ξημερώματα. Και μετά θα υπάρχει μια μικρή διακοπή για να ξεκινήσει η φάση των 16 σε ένα Μουντιάλ το οποίο θα κρατήσει περισσότερο από ένα μήνα και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Ολοκληρώνω με μια είδηση πάρα πολύ δυσάρεστη, δεν ξέρω αν την έχεις αναφέρει κιόλας, για τον ποδοσφαιριστή, τον Λούκα Στρέχο, ο οποίος πέρασε και από τον Ατρόμητο, ο οποίος αγωνιζόταν στη Βενεζουέλα, Αργεντίνος στην καταγωγή, και ο οποίος στο μεγάλο σεισμό, ο οποίος έγινε, έχασε τη γυναίκα του και τα 3 παιδιά του. Είναι πραγματικά τραγικό, καθότι εξέδωσε και ανακοίνωση η ομάδα του Ατρομήτου και η σημερινή του ομάδα, η Μαρίτιμο Ντελαγκουέρα. καθώς όπως είπαμε στην πολυκατοικία την οποία διέμενε η σύζυγός του και τα τρία παιδιά του ήταν εκείνη την ώρα μέσα και βρέθηκαν νεκροί, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 74 ώρες μετά. Αυτά για την ώρα, Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
9: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ στη Χαλκιδική. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες που το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 πρόσκαιρα στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός αύριο θα είναι έθριος, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Πέλλας, της Σιμαθίας και της Πιερίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Καλό απόγευμα.

0: Please. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παγώνουν για 2 μήνες οι μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών. Έρχεται νέα αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα. Το Σεπτέμβριο, όπως έγινε γνωστό, μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου. Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Πάνω από 100.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα. Έως 95% επιδότηση για ανακαίνιση απευθείας θα γίνεται πληρωμή των επαγγελματιών δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου από τον Οκτώβριο σε επιχειρήσεις. Θέμα ορών η καταβολή έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Το αργότερο μέχρι αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024. Τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών στην Αμφιθέα. Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ψάρεμα λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, αμοιβή έως 5,33 ευρώ το κιλό και για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλίης. Αποζημίωση 360.000 ευρώ στους γονείς του 15χρονου που τον πυροβόλησε εξ επαφής φίλος του με καραμπίνα το 2022 στον Εύωσμο, για πρώτη φορά στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά της συνδιάσκεψης της Λοζάνης. Στη Βενεζουέλα, άνηση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες, εντείνεται η όργη των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Ο καιρός, με λιτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdzopoulos.

0: Ναι, coach.
1: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
0: Γιατί, coach?
1: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σε σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Θόδωρος Χατζηπαντελής έχει ετοιμαστεί. Γεια σας κύριε μου, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα.
0: Θα πορευτούμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Θα πορευτούμε μαζί, είναι και το τραγούδι που λέει, θα πορευτούμε μαζί, όχι.
0: Παριός.
1: Ναι, έτσι δεν λέει, λάθος το λέω.
0: Τώρα έπιασες.
1: Θα προχωράμε, λέει.
0: Μπράβο, ρε Ηλία Σταμπουλίστη. Θα προχωράμε μαζί, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ με το ελληνικό ρεπερτόριο. Όχι.
1: Εγώ με όλα τα ρεπερτόρια, αλλά απ' όλα λέω. Τα λέω λάθος όμως. Δεν έχει σημασία, αλλά τα λέω.
0: Σημασία έχει λίγο ότι θα λες λάθος. Το θέμα είναι να σε καταλαβαίνουμε που σε καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς, ρε παιδί μου. Και έχουμε και τον Ηλία εκεί πέρα να μας διορθώνει και τους δύο όποτε μπορεί.
1: Άρα προχωράμε μαζί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Γιατί την άλλη εβδομάδα που θα πας, τι έχει να κάνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μπάνια.
0: Μόνο μια εβδομάδα?
1: Όχι, εντάξει. Όχι, δεν έχει άλλα μπάνια.
0: Δεν είμαστε για μπάνια. Εδώ είμαστε, υπάρχει δισιογραφία, Θόδωρε.
1: Ναι, ο λαγοκέφαλος.
0: Ας το λαγοκέφαλο. Εδώ παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Θόδωρε.
1: Παίζει ο Στέφανος. Ναι, θα μιλήσουμε. Έχουμε ολόκληρο ρεπορτάζ για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Με
1: αλλά...
0: τον Γκαστόν Χούγκο.
1: Εδώ, επειδή Σαββατοκύριακο.
0: Χούγκο, Γκαστόν.
1: Χούγκο, ναι. Ήμουνα Σαββατοκύριακο και λοιπά εκεί. Στις παραλίες, σε συζητήσεις, ο λαγοκέφαλος να μπούμε, να μην μπούμε στη θάλασσα, θα μας φάει. Ρε, εσύ, ο κόσμος έχει. Από εκεί που δεν ασχολούταν κανένας, έχει τρομάξει ο κόσμος.
0: Μπράβο, αυτό λοιπόν. Πάμε. 3, 2, 1. Ρεπορτάζ παραλίας. Μαζί μας είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Ναι,
0: με το φλέγον θέμα του... που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Άμμο.
1: Ναι.
0: Θόδωρε, ναι. Σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Να πάρουμε το πρώτο ρεπορτάζ. Φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπαίνω στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Συζητάει ο κόσμος στην παραλία. Εγώ δεν πήγα ακόμα διακόπες. Δεν έχω,
1: ούτε,
0: δεν έχω κάνει μπάνιο
1: ναι,
0: καν.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Δηλαδή να μπούμε, να μην μπούμε. Καλά, είναι δυνατόν. Λέω, τι, άμα δεν τον πειράξει το λαγοκέφαλο, δεν θα σε πειράξει. Άμα θες να τον πιάσεις για να κερδίσεις τα 5 ευρώ
0: το κιλό,
1: ναι. Εκεί θα ρισκάρεις, άμα δεν έχεις πώς το λένε, τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί το άκουσα και αυτό στην παραλία. Να πιάσουμε κανένα λαγοκέφαλο. Πώς τον πιάσει τώρα, με τα χέρια? Και μη σε πιάσει ο λαγοκέφαλος μετά.
0: Άμα, δηλαδή αυτό είναι το. Ο λαγοκέφαλος έχει.
1: Έχει εξελιχθεί.
0: Έχει προκαλέσει
1: σε θέμα,
0: αγωνία, έτσι.
1: Σε πρώτο θέμα συζήτηση, σου λέω τώρα. Ναι, παντού. Εκεί στις παραλίες, στα αντίσκηνα, στα διάφορα τροχόσπιτα που μένει ο κόσμος και αυτά. Είναι θέμα συζήτηση πλέον. Από εκεί που δεν ασχολούνται κανένα. Ο λαγοκέφαλος είναι εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ήρθε
0: ναι,
1: χθες.
0: Αλλά δεν μπορεί να μην ήρθε χθες, να είναι εδώ και 15 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο πληθυσμός του έχει ξεφύγει με αποτέλεσμα να δημιουργεί θέμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα μέτρα, γι' αυτό και τα 5 ευρώ το κιλό. Αλλά για να πιάσει λαγοκέφαλο τώρα, εντάξει, τα 5 ευρώ το κιλό μπορεί να ακούγεται θελκτικό το ποσό σε κάποιους, αλλά είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Και νομίζω ότι αφορά μόνο τους επαγγελματίες ψαράδες. Δηλαδή, αν πάω εγώ, πάρω και τον Λιάκο, που είμαστε δεινοί κολυμβητές και δίτες, προμηθευτούμε 3 τρίαινες, 4 μπουκάλες, 2 μάσκες, κάνα αναπνευστήρα και κάτι βατραχοπέδιλα 1,5 μέτρο με το συμπάθειο.
1: Ναι.
0: Και πάμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους και βγάζουμε, εγώ σου λέω, λαγοκέφαλους, παρόλο που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρουμε να φτάσουμε στην παραλία εγώ και ο Ηλίας, έτσι. Και βγάζουμε 2 λαγοκέφαλους, έναν 10 κιλό εγώ και έναν 20 κιλό Ηλίας και πάω εγώ, ας πούμε, και εδώ 10 επί 5, 50 ευρώ, θα μου πούνε όχι.
1: Θα το δώσει τον ψαρά, τον επαγγελματία, θα το πουλήσει αυτό και ο ψαράς θα
0: σου δώσει. Και σιγά μην πάρω εγώ 50 από τον ψαρά. Ο Ηλίας κατοστάρικο, γιατί τον έπιασε μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Το λαγοκέφαλο. Είναι για επαγγελματίες, μην σας μπαίνουν ιδέες.
1: Ναι, εκτός αυτού είναι δύσκολο γιατί ο λαγοκέφαλος είναι στα βαθιά.
0: Άνα,
1: οι μικροί
0: για.
1: Βγαίνουν, οι πολύ μικροί, αυτοί του κιλού κυκλοφορούν σε καμιά...
0: Τώρα για το 5 ευρώ, μην είστε τσίπηδες δηλαδή, για όνομα του Θεού, αφήστε τους λαγοκέφαλους τώρα. Άρα το όχι στο Γιωργάκη, όχι στα βαθιά παιδί μου, έχει αλλάξει, έτσι.
1: Ναι, στα βαθιά, στα βαθιά, πιο καλά στα βαθιά.
0: Πιο καλά στα βαθιά δεν θα σε φάει ο λαγοκέφαλος.
1: Έτσι, τη γλιτώνεις και από το λαγοκέφαλο, ναι.
0: Είδες τι σου κάνει ένα περίεργο δόντι σε ψάρι. Αυτό είναι που έχει τρομάξει.
1: Αυτό το δόντι.
0: Αυτό το δόντι.
1: Το μπροστά που κόβει σαν και λαμαρίνες.
0: Κόβει, εντάξει, σιγά, υπερβολές τώρα δημοσιογραφικές.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ είδες κόσμο να μην μπαίνει στη θάλασσα γιατί σου λέει έχει λαγοκέφαλος, εγώ δεν μπαίνω.
1: Δεν μπαίνουν, ναι, αλλά φοβούνται. Να, κοίταξε εδώ, βάλε τα γυαλιά να παρακολουθείς τι γίνεται μέσα στο νερό. Ναι.
0: Έχω να κάνω σκοπιά, Θόδωρε, πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα κάνω αυτό.
1: Εγώ έκανα το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το τριήμερο.
0: Σκοπιά
1: δηλαδή,
0: για λαγοκέφαλο.
1: Ναι,
0: στην παρέα. Και
1: στην παρέα, ναι, γυναίκες, ανιψιές κλπ. Και αυτά όλα τα πρόσεχα εγώ. Γύρω-γύρω με τα γυαλάκια, κυκλοφορούσα, έκανα συνέχεια κύκλους, έτσι ώστε να είμαστε.
0: Τον ρωτάμε γιατί ο άνθρωπος πρώτη μέρα έχει επιστρέψει στη δουλειά από το πρώτο κομμάτι των διακοπών του και έχει έρθει με ρεπορτάζ, με πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σου, πώς κάνει και ο Βλαχόπουλος, που ρωτάει. Μπράβο. καλά. Από μένα, είναι, ναι.
1: Από μένα, ναι.
0: Σ' ό,τι θες, από ναι. Μένα, ναι.
1: Και επίσης μπορώ και σε εσάς, εφόσον θέλετε οικογενειακώς, να
0: κοίτα, δεν ξέρω.
1: Κάνω τη βόλτα γύρω-γύρω.
0: Νομίζω ότι εμείς, επειδή θα πάμε σε ποτάμι μας, βλέπω. Δεν ξέρω αν ο Λαγοκέφαλος έχει φτάσει, αν κολυμπάει ανάποδα και έχει φτάσει.
1: Εκεί έχει ροζ δελφίνια, ήρθανε από.
0: Ροζ δελφίνια.
1: Ροζ δελφίνια έχει στους ποταμούς, λέει, ήρθανε και αυτά από τη Νότια Αμερική. Εκεί είχε κάτι στους ποταμούς ροζ δελφίνια.
0: Είχε στους ποταμούς της Νότιας.
1: Ναι, και από εκεί φτάσαν και αυτά εδώ. Πού φτάσαν δεν ξέρω.
0: Έχουν έρθει, ανεβαίνουν ανάποδα τα ποτάμια, τα ροζ δελφίνια.
1: Ναι, και πέρασαν και από τη θάλασσα.
0: Βασίλεια, τι ακούμε εδώ πέρα δηλαδή, τι ροζ δελφίνια. Ναι. Εγώ για κάτι ροζ εκείνα τα φουσκωτά τα περίεργα ήξερα, αλλά μάλλον καμία σχέση. Έτσι.
1: Πιγκουίν, όχι πώς τους λέγανε,
0: τα φλαμίγκο. Ναι, τα φλαμίγκο. Μέχρι εκεί έφτανε.
1: Α, δεν έχει φέτος φλαμίγκο, δεν είδα ούτε.
0: Ροζ δελφίνι ζωντανό που ανεβαίνει το ποτάμι.
1: Ναι, σοπα. Ζωντανό, εσύ θα δεις στον ποταμό, θα μου πει.
0: Τι παξίλο που ροζ δελφίνι και τι θα κάνω, θα σηκωθώ να φύγω, θα μου χαλάσει τις διακοπές.
1: Γιατί, τι, δεν θα κάνω.
0: Γιατί πρώτα θα χρειαστεί να δουλεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Α, θα κάνεις ρεπορτάζ.
0: Θα κάνω ρεπορτάζ. Ναι, άρα τι σου οι διακοπές.
1: Ναι. Με το κινητό κατευθείαν θα το τραβήξεις.
0: Να σε πω τώρα. Να πόσο το κιλό λες να πηγαίνει το ροζ δελφίνι.
1: Ω, αυτό.
0: Ρε φίλε. Άλλο λαγοκέφαλος 5 ευρώ. Να είναι 50 ευρώ το κιλό το ροζ δελφίνι.
1: Έχει ξεφύγει ο Δημήτρης. Εντάξει, ναι, ναι. Σου λέει,
0: να μπω στη διαδικασία.
1: Θα βγάλουμε φράγκα τώρα εδώ. Λαγοκέφαλη, ροζ δελφίνια. Χαμός θα γίνει.
0: Πόσο το κιλό μάστρα το ροζ δελφίνι.
1: Εκείνο ξεφεύγει.
0: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει επικήρυξη ακόμα. Δεν υπάρχει και πρόβλημα νομίζω.
1: Αλλά αυτό το μπορεί να το δώσεις και σε μαγαζιά. Ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Το ροζ δελφίνι.
1: Τρώγεται.
0: Οι Ιάπωνες κάτι που παίζουν απόψε με την.
1: Εκείνοι τρώνε τα πάντα. Και οι νυχτερίδες και οι Κινέζοι τρώνε.
0: Ναι. Όχι, το έχουν στο μενού τους, παιδί μου, στην κουζίνα τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκείνοι τα ρημάζουν.
0: Τόνους περίεργους.
1: Τα ρημάζουν όλα, δεν αφήνουν τίποτα. Τίποτα.
0: Άρα είμαστε με τους Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλήγουμε, ρε παιδί μου. Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Εκεί, εκεί. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε ο Στέφανος.
0: Κάτσε, περίμενε με αυτά και με αυτά.
1: Ναι.
0: Ο αναμονή έναρξη αγώνα.
1: Πάλι,
0: όχι ακόμα. Ναι.
1: Ακόμα.
0: Τι γίνεται αυτό, πολύ συνέπεια πέφτει στο τένις και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι άλλαξε προπονητή ο Στέφανος.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Για ενημέρωσέ με, παρακαλώ. Ναι.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να χωρίσει για δεύτερη φορά προπονητικά με την οικογένεια και τον πατέρα του. Mm-hmm. Και έτσι θα πορευτεί πλέον με άλλο προπονητή από εδώ και πέρα και στο Wimbledon το οποίο συμμετέχει τώρα. Μάλιστα έβγαλε και μια πολύ έτσι, δυνατή ανακοίνωση ο πατέρας του για να τον αποχαιρετήσει από αυτή την δεύτερη συνεργασία την οποία είχανε.
0: Περίμενε γιατί μου ζήτησες να τη διαβάσω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: τα
1: η οποία είναι μια ιαπωνική παροιμία μου είπανε και κάτι τέτοιο το οποίο έχει
0: Στέφανος Τσιτσιπάς
1: ένα ένιγμα. Να δούμε αν μπορεί να το λύσεις εσύ που ξέρεις και από
0: δεν τα ξέρω καθόλου,
1: δεν είμαι καλός στα ένιγματα.
0: Απέλυσε ξανά τον πατέρα του από προπονητή του. Για να δούμε πώς υπάρχει εδώ η αιχμήρη ανακοίνωση.
1: Ναι, ανακοίνωση Απόστολου Τσιτσιπά. Άμα βάλεις, εγώ θα το βάλω και θα στο βρω αμέσως για να το διαβάσουμε. Ναι, και
0: Απόστολος Τσιτσιπάς λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, έτσι θα τον ψάξω κι εγώ λοιπόν.
1: Απόστολου Τσιτσιπά. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί με τον πατέρα του τον Απόστολο, γι' αυτό ίσως και αυτός ο αποχαιρετισμός.
0: Λοιπόν, το έχω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ο πατέρας του λοιπόν και πρώην προπονητής του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έγραψε: υπάρχει ένας ιαπωνικός τρίλος που λέει «Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη». Έλα ρε φίλε. Όχι, γιατί μας το κάνει αυτό τώρα. 29 Ιουνίου, έχει πολύ ζέστη για τέτοια βαθιστόχαστα πράγματα τώρα. Δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Κάθε...
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε
1: ένα-ένα.
0: Αν έχασες το λεωφορείο,
1: ναι,
0: ίσως απέφυγες το ατύχημα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Σωστό, βεβαίως. Αν έχασες το λεωφορείο σήμερα 26-29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη με 42 βαθμούς, να δείχνει ο υδράργυρος που λέει ο λόγος, είμαστε και κάπως υπερβολικοί, αυτή τη στιγμή από μέσα σου βράζεις, όχι από το θυμό και από την οργή.
1: Καίγεσαι.
0: Καίγεσαι. Ίσως απέφυγες το ατύχημα με το λεωφορείο, τη θερμοπληξία δεν την
1: δεν αποφεύγεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.
1: Αυτό τώρα εννοεί προφανώς ότι αν έχασες το λεωφορείο, ίσως αποφύγεις το ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, αν επέλεξες να βάλεις έναν λάθος άνθρωπο δίπλα σου,
1: Ναι.
0: Και φεύγει αυτός ο λάθος άνθρωπος, ίσως να έχεις αποφύγει και τα χειρότερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ένα.
0: Από τις λάθος αποφάσεις του λάθος ανθρώπου. Εντάξει.
1: Σωστά. Ας πούμε ότι αυτό το αποκωδικοποιήσαμε.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος.
1: Αυτό πάει σε αυτόν. Δηλαδή, αν ο γιος του απέρριψε αυτόν, ίσως γλίτωσε από το λάθος μέρος του μπαμπάς.
0: Ίσως εγώ, δηλαδή, ως μπαμπάς, γλίτωσε, ναι, από το λάθος μέρος.
1: Μπράβο. Τώρα, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Το πόσο ένας πατέρας μπορεί να θεωρεί ότι μία θέση δίπλα και λίγο πίσω, για να τα λέμε έτσι όπως
1: προπονητικά
0: είναι.
1: Εννοεί.
0: Ναι.
1: Προπονητικά
0: είναι
1: εννοεί.
0: Λάθος, ναι, okay.
1: Προπονητικά εννοεί. Εντάξει. Όχι ως πατέρας το γιο.
0: Ναι, έτσι. Αλλά αυτό τώρα χρειάζεται μια διευκρίνηση. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, χτυπά ξύλο, ίσως άφησε χώρο για εκείνο που πρόκειται να έρθει.
1: Ναι, θέλει να πει ότι εδώ τώρα, ότι αν έφυγα εγώ από τη ζωή σου, μπορεί να έρθει ένας άλλος προπονητής καλύτερος και να
0: μεγαλουργήσετε μαζί.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν το αποδικοποιήσαμε.
0: Και πάμε στο τελευταίο που εγώ, ας πούμε, είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό το πράγμα, αλλά άμα θες το συζητάμε κιόλας. Το σύμπαν, λέει,
1: ναι,
0: η παροιμία, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω καμία προσπάθεια ούτε να το καταλάβω, γιατί πολύ απλά δεν θεωρώ ότι το σύμπαν ούτε σε προστατεύει, ούτε μάχεται εναντίον σου,
1: ούτε κάνει τίποτα.
0: Γενικά ασχολείται μαζί σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ασχολείται μαζί μου το σύμπαν. Έχει άλλα πράγματα το σύμπαν να ασχοληθεί, πολύ πιο σημαντικά από το να με προστατεύει ή να κάνει διάφορες δολοπλοκίες πίσω από την πλάτη μου για να με βλάψει το σύμπαν, έτσι. Άλλα είναι τα πράγματα τα οποία.
1: Αυτό πώς το αποδικοποιούμε? Δεν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη πάνω από αυτούς γενικά,
1: ναι,
0: έτσι, την οποία μπορούν και να την αποκαλούν όπως ήδη θέλουν και επιθυμούν.
1: Ναι.
0: Για κάποιους είναι ο Θεός,
1: ναι,
0: είναι ο Χριστός,
1: είναι
0: ο Αλλά, ναι, είναι οι θρησκείες, οποιασδήποτε θρησκείες. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το σύμπαν.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι οι αστερόσκονοι, που όλοι είμαστε αστρόσκονοι, ας πούμε, και
1: ναι,
0: βάσει,
1: ναι,
0: έτσι πορευόμαστε. Τους αρέσει, ρε παιδί μου, να.
1: Αυτό το πράγμα λες εννοεί, ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο εννοεί. Το σύμπαν, λέει, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Δηλαδή, και του λέει με κομψό τρόπο ότι αν θεωρείς, άμα λες, την τύχη μου μέσα, τι μου έπαθε πάλι, τι έπαθα πάλι,
1: ναι,
0: βρίζεις, ας πούμε, κουλάρισε, ψυχραιμία. Μπορεί μετά από ένα μήνα να του κοιτάς πίσω και να λες, τότε έβριζα την τύχη μου, αλλά είδες τώρα, άμα το είχα κάνει διαφορετικά.
1: Αυτό, με αυτή την έννοια. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω.
0: Ναι, γιατί αυτό, είμαι λίγο πιο πραγματιστής, δεν ξέρω, ο Ηλίας εκεί, αν έχει τέτοια.
1: Εγώ είμαι ακόμη πιο πραγματιστής από σένα.
0: Εγώ είμαι πολύ πραγματιστής, αλλά τώρα με το ροζ δελφίνι που ανεβαίνει κόντρα στους ελληνικούς ποταμούς, τώρα έχει αρχίσει να αμφιβάλλω λίγο για το πόσο πραγματιστής μπορεί να είναι. Θα ζητήσω διευκρινήσεις, δεν ξέρω. Θα το ανοίξουμε τώρα.
1: Ανάλογα σε ποιο ποτάμι θα πας, θα μου πεις και θα σου πω ότι εγώ
0: θα. Θα είμαστε και μια εβδομάδα μαζί, Θόδωρε, τώρα από το πρώτο ημίωρο έβαλε θέμα τώρα για το ροζ δελφίνι ανάποδα.
1: Την Παρασκευή θα με πεις σε ποιο ποτάμι θα είσαι και θα σου πω. Αν έχει ροζ δελφίνια.
0: Την Παρασκευή. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay, θα σου το πω από νωρίτερα. Θα σου το πω νωρίτερα την Παρασκευή, κατά την Τετάρτη. Για
1: μπράβο,
0: να έχει χρόνο να ανταποκριθεί.
1: Να το σκεφτώ, ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Πάντως, τώρα μιλώντας σοβαρά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, η αλήθεια είναι ότι μπορεί αγωνιστικά, έτσι, εγώ τουλάχιστον είμαι μαζί του, άσχετα την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, δηλαδή αυτή η κακή εικόνα που έχει να κάνει με όλα αυτά που συμβαίνουν έξω αγωνιστικά. Ωστόσο, αγωνιστικά, εγώ μπορώ να πω ότι επειδή τον παρακολούθησα μια δεκαετία τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει χαρίσει και έχω δει πάρα πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Έχει φτάσει στην τρίτη θέση, έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε αυτός ούτε η Σάκαρη, βέβαια, ένα Grand Slam. Δηλαδή ούτε το Roland Garros, ούτε το Wimbledon, ούτε το Αυστραλιανό Open. Αλλά εντάξει. Θα έλεγα ότι αυτό λείπει, δηλαδή για να φτάσεις τόσο ψηλά και να πετύχεις τόσα πράγματα έπρεπε να έχουν και ένα Grand Slam στην καριέρα τους. Και δεν νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούν να το πετύχουν.
0: Αλήθεια, δηλαδή, γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω μπορεί, γιατί.
0: Αυτό είναι ίσως, ίσως είναι η ουσία το ζουμί της δήλωσης, γιατί τους έχουν πάρει τα χρόνια, θεωρείς,
1: όχι,
0: και τους δύο.
1: Όχι τα χρόνια, αλλά τους έχει πάρει κάτι φόρο όσον αφορά τη δική τους απόδοση. Και είναι και οι τραυματισμοί και είναι και το γεγονός ότι.
0: Μεγαλώνουν δηλαδή. Τι.
1: Δεν φταίει η ηλικία, όχι. Ο Τζόκοβιτς είναι 40 χρονών.
0: Και παίζει.
1: Και παίζει και πέρσι κατέκτησε και Grand Slam και τα πάντα. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Αυτό έχει να κάνει με το ότι προφανώς έχουν αφήσει τον εαυτό τους παίρνοντας την κατιούσα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως ας πούμε ο Τεντόγλου, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, δεν ξέρω αν είδες, ο Τεντόγλου έφτασε, πήδηξε χτες σε τουρνουά που έγινε στην Αθήνα στον Πειραιά, 8.36. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 8.51 είναι το ρεκόρ φέτος, που σημαίνει ότι είναι στα μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι, το οποίο θα γίνει. Πέρσι δεν, δεν είχε...
0: Πέρσι ήταν ντεφορμέ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι άρχισε η κάθοδος για τον Τεντόγλου και ότι δεν μπορεί να ανακάμψει πάλι. Έτσι, όσοι ξέρουν όμως, ο Τεντόγλου πέρσι έκανε μια αλλαγή στην προπονητική του κατάσταση. Τι εννοώ. Ο Τεντόγλου λοιπόν πέρσι, επειδή έφτασε σε ένα επίπεδο πολύ ψηλά, θέλησε να κάνει κάτι να ξεπεράσει και τον Καρλ Λιούις, να φτάσει σε επίπεδα τεράστια. Δηλαδή έβαλε δύναμη. Έβαλε δύναμη στην προπόνησή του. Βάρη. Έτσι ώστε, επειδή ακριβώς έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα με το πέλμα του, όταν πατάει, πετάγεται στον αέρα κυριολεκτικά. Δεν το έχουν αυτό. Ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Αυτό είναι χάρισμα. Mm-hmm. Χάρισμα, πώς να το πω, της φύσης, έτσι, δηλαδή έτσι γεννήθηκε, δεν είναι κάτι το οποίο προπονητικά μπορείς να το κερδίσεις. Ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε δύναμη, η δύναμη δεν του έκατσε όμως, δηλαδή δεν μπόρεσε με τη δύναμη να πετύχει κάτι περισσότερο, ίσα ίσα η δύναμη τον πήγε πίσω και φέτος άλλαξε πάλι τον τρόπο προπόνησης, ξαναγύρισε δηλαδή στο παλιό σύστημα όπου δεν έχει δύναμη αλλά έχει ευελιξία και ταχύτητα, και αυτό το βοήθησε να ξαναγυρίσει πάλι στις καλές επιδόσεις.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω για τον Καρλ Λιούις, μακάρι να γυρίσει στις επιδόσεις, και εγώ θα ήμουν πάρα πάρα πολύ χαρούμενος για τον Τεντόγλου αν καταφέρει να κάνει ένα άλμα στα 8.67.
1: Ναι, να το κάνει.
0: Και 8.67 δεν είναι τυχαίο νούμερο.
1: Όχι.
0: Είναι πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το κρατάει ο Λούις Τσάτουμα στα 8.66 από το 2007, κοντά 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και επειδή τα ρεκόρ γίνονται για να σπάνε, υπάρχει αυτό το κλισέ.
1: Ότι...
0: Αν δεν το κάνει ο Τεντόγλου, τότε ποιος? Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά που το εύχομαι, ρε παιδί μου, και περιμένω ένα τεράστιο άλμα στα 8.67 να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Τότε νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, σαν αθλητής, γιατί για μένα έχει κατακτήσει απίστευτες κορυφές.
1: Ακριβώς.
0: Σε ατομικό άθλημα, εκεί που δεν έχουν, για να το γυρίσουμε και λίγο πίσω, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ούτε η Μαρία Σάκα. Στο τένις.
1: Ακριβώς. Να κατακτήσουν τουλάχιστον ένα Grand Slam, όπως λέμε έτσι.
0: Την κορυφή τους. Τη δική τους κορυφή.
1: Τη δική τους κορυφή, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, απλά να πω ότι γι' αυτό έφερα το παράδειγμα, ότι βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο Τεντόγλου ξαναγύρισε στις καλές επιδόσεις και δείχνει ότι μπορεί να φτάσει πάλι στην κορυφή. Ενώ αυτό δεν το δείχνουν ούτε ο Στέφανος ούτε η Μαρία. Και ο Στέφανος δυστυχώς έχει χαλάσει και την εικόνα του, γιατί εγώ βλέπω και τα social media, έτσι τα παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά.
0: Εννοείται ότι παρακολουθεί τα social media, οπότε, τα ροζ δελφίνια που ανεβαίνουν στους ποταμούς, από πού νομίζετε ότι προέρχονται? Για πάμε, Θόδωρε. Ναι.
1: Έτσι, βλέπω λοιπόν τον κόσμο ο οποίος σε ποσοστό 80%, μη σου πω και 90%, ή τον ηρωνεύεται, ή τον βρίζει, ή τον χλεβάζει.
0: Κακό αυτό.
1: Αυτή είναι η εικόνα και έχει να κάνει με την εξωαγωνιστική του κατάσταση, έτσι.
0: Και μου δίνεις φοβερή πάσα, έτσι, για να κλείσουμε έτσι αυτό το πρώτο εμίωρο της εκπομπής.
1: Πήγε και μισή.
0: Με το τελευταίο κομμάτι της ιαπωνικής παροιμίας που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, γιατί έχει και άλλη μία πρόταση, την οποία δεν την είπαμε.
1: Αμάν,
0: πες την. Και κολλάει τώρα αυτό το πολύ βαθιστόχαστο, το οποίο θέλει σκέψη πραγματικά, αν έχετε όρεξη, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
1: Α, ναι, το είπες και πριν. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
0: Όποτε εγώ βρέθηκα να παίρνω την παράκαμψη, χάθηκα. Όποτε βρέθηκα να μου λέει στην επόμενη στροφή στρίψτε δεξιά και να σκέφτομαι, έλα τώρα τι λέει, ξέρω εγώ, έναν άλλο δρόμο θα φτάσω νωρίτερα.
1: Την πάτησες.
0: Την πάτησα, δεν λες τίποτα.
1: Ναι, αλλά...
0: Όποτε εμπιστεύτηκα την παράκαμψη, χάθηκα. Αν ο σκοπός είναι να χαθείς για να ξαναβρεις τον εαυτό σου και να ξαναγεννηθείς μέσα από τις τάχτες του σαν άλλος φοίνικας, πάρε την παράκαμψη. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Ωραίο το είπες, αλλά η παράκαμψη, ας πούμε, πηγαίνοντας Χαλκιδική, παίρνουν πολύ τις παρακάμψεις για να αποφύγουν τον κεντρικό δρόμο και
0: στο τέλος ξέρεις τι γίνεται.
1: Μπλοκάρουν οι
0: παρακάμψεις. Όλες οι παρακάμψεις, και αυτός που είναι εκεί πιστός στην Εθνική πηγαίνει με 90 και φτάνει και μια ώρα αρχίτερα στον προορισμό του.
1: Ναι, και αυτό.
0: Χαιρετισμούς σε εσάς που πάτε Χαλκιδική από τον πάνω δρόμο του Πολυγύρου, και επειδή έχετε, γνωρίζετε τις παρακάμψεις, γιατί μου το λέγανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λέει, από τον πάνω δρόμο, από τον Πολύγυρο, υπάρχουν παρακάμψεις που σε βγάζουν εκεί προς Πυργαδίκια, προς Μεγάλη Παναγιά. Υπάρχουν 2-3 δρόμοι που μπορείς να πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι μποτιλιαρισμένοι από αυτούς. Έλα, ξέρω μια παράκαμψη. Όλοι μποτιλιαρισμένοι.
1: Καλά, όλοι οι Θεσσαλονικείς ξέρουν όλες τις μισές παρακάμψεις προς Χαλκιδική.
0: Και τις εμπιστεύονται κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι, και εμπιστεύονται τις παρακάμψεις.
1: Χτες που γυρνούσα από Χαλκιδική, μποτιλιαρισμένος όλος ο δρόμος από Χαλκιδική, λοιπόν, οι περισσότεροι τι κάνει, τις βγάζει το GPS ενδεχομένως, ότι αν πάτε από, πίσω από τον Τρίλοφο, κατεβείτε πλαγιάρι και πάρετε το δρόμο από, το αεροδρόμιο, θα είναι καλύτερα. Έλα που δεν είναι καλύτερα.
0: Όχι, θα δρεσί, γιατί... θα κάνεις ό,τι λέει και ο Στέφανος.
1: Φανάρια...
0: Ο Απόστολος της είπας, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη εσύ.
1: Καμία παράκαμψη.
0: Εσύ θα εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
1: Εγώ εμπιστεύομαι ό,τι βλέπω. Αυτό που βλέπω, αυτό.
0: Τις αισθήσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλό και αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τον πρόεδρο πλοηγό στην ρύθμιση του ήχου, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων των 3.30. Δεν φτάσαμε, Ρελιάκο. Φτάσαμε, ναι. Okay.
1: Φτάσαμε,
0: Φόδωρε,
1: ναι, ναι.
0: Και επιστρέφουμε. Για να σε προετοιμάσω, θα ζητηθεί από την αφεντιά σου, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, σχόλιο για ποδοσφαιρικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην επόμενη μισή ώρα.
1: Και Άρη.
0: Και Άρη, ναι. Αν έχεις και Άρη, εδώ ρεπορτάζ δεν υπάρχει για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις να μου πεις, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Μαξίμου κλείδωσε η πρώτη εθνική κοινωνική συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους, λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια μετά από συμβόλαιο θανάτου 18.000 ευρώ. Καταπέλτηση εισαγγελέας για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η μάνα και ο φίλος της κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, υποστήριξε. Αποζημίωση 360.000 ευρώ στους γονείς του 15χρονου που τον πυροβόλησε εξ επαφής φίλος του με καραμπίνα στον Εύωσμο το 2022. Συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ζεφύρι. Κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρήματα άνω των 27.000 ευρώ. Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών στην Αμφιθέα. Στη Γερμανία, στην πόλη Στάντε, τουλάχιστον 5 νεκροί από πυροβολισμούς, η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη ενός άνδρα. Συγκλονίζει η μητέρα που ανασύρθηκε από τα ερείπια στη Βενεζουέλα μαζί με το βρέφος της. «Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ», είπε για το μωρό της. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, και καθώς ο Δημήτρης εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, στα μικρόφωνα του 102 FM της R3, 352-364, ποιο είναι το σύστημα σήμερα που ακολουθούμε.
1: 352.
0: Πάντα, δε, ας αλλάξουμε λίγο,
1: όχι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Εμείς είμαστε σταθεροί.
0: Γιατί?
1: Κάνουμε rotation, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: σύστημα δεν αλλάζουμε.
1: Σύστημα δεν αλλάζουμε. Τι είμαστε, ο Αταμάν. Που πέρασε 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό και κανείς δεν κατάλαβε το σύστημα που παίζει.
0: 3-5-2 έπαιζε και αυτός.
1: Σίγουρα. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός κάτι τέτοιο. Ποδοσφαιρικό σύστημα έπαιζε. Ναι,
0: αυτός έπαιζε 3-5-1-1. Το κάνουμε έτσι. 3-5-1-1.
1: Κατάλαβες εσύ να παίζει κάποιο σύστημα?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες τώρα χωρίς πλάκα. Έχει πάρει ο άνθρωπος εκατοντάδες time out όντας προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον είδες ποτέ να σημειώνει σε πινακάκι ένα
0: Όχι.
1: σύστημα ότι θα παίξουμε αυτό?
0: Ναι,
1: για να πάει μπάλα σε αυτόν που θα βγει ελεύθερο ούτε από τη γωνία για να.
0: Τους τα έλεγε προφορικά.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε και μπάσκετ, γιατί έχουμε εθνική ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, στο κατά καλό καιρό. 2 αγώνες που νομίζω ότι πρέπει να τους κερδίσουμε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είδα τώρα τη βαθμολογία. Χάσαμε, νομίζω, ένα παιχνίδι πριν το καλοκαίρι με τη Βοσνία στα προηγούμενα παράθυρα, αν δεν κάνω λάθος. Νίκος Καραγιώρης κοντά μας να μας τα πει. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαυροβούνιο.
0: Όχι, κοντά είμαι, εντάξει, Μαυροβούνιο.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
2: Είδες άνθρωπος. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κατευθείαν του βγήκε αβίας.
0: Λοιπόν, τώρα νομίζω πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε, κινδυνεύουμε.
2: Για ναι, να πούμε καταρχήν ότι είναι στην πόλη Οράντεα την Πέμπτη κόντρα στη Ρουμανία και 5 του μήνα, 5 Ιουλίου, στην Σανλέο Αρένα των Άλλων Ιωσίων στην έδρα της ΑΕΚ κόντρα στην Πορτογαλία. Έχουμε ρεκόρ 3-1. Είμαστε στην πρώτη θέση. Θέλουμε να παραμείνουμε εκεί πέρα. Το σημαντικό είναι να κάνουμε το 2-2. Διότι οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους. Είναι η πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Που έχει οριστεί να γίνει στο Κατάρ, αλλά βέβαια αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι τότε στην περιοχή. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρουμε ότι το Παγκόσμιο Κυπέλλου του 2027 θα γίνει στο Κατάρ και η Εθνική Ομάδα θέλει να βρεθεί σε μια ακόμα μεγάλη οργάνωση. Δεν απουσιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με Ευρωμπάσκετ και Μπουντομπάσκετ, παγκόσμιο κύπελλο και βέβαια επέστρεψε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 2 καλοκαίρια με την παρουσία της στο Παρίσι. Θέλει να κάνει λοιπόν το 2-2. Θα είναι πάλι αυτή η ομάδα των ειδικών συνθήκων. Η ομάδα δηλαδή που έχουμε, οι ομάδες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα παράθυρα. Δεν υπάρχει κανένα από τα αδέρφια Αντετοκούμπο, δεν υπάρχει ο Κώστας Σλούκας, δεν υπάρχει Νίκ Καλάθης και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ξανά βέβαια ο Νίκ Καλάθης καθώς τα χρόνια έχουν περάσει, βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία. Θέλουμε όμως να κερδίσουμε και τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, να πάμε με ρεκόρ 5-1 στην επόμενη φάση εκεί όπου θα διασταυρωθούμε με έναν άλλον όμιλο και από εκεί πέρα να κάνουμε τις νίκες που πρέπει για να βρεθούμε σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Εκτός και ο Δημήτρης Φιλιώνης, όπως έγινε γνωστό σήμερα, δεν αγωνίζεται και ο Παναγιώτης Καλατζάκης, κουβαλάει ένα πρόβλημα τραυματισμού από τους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αμφίβολος ο Ντίνος Μίτογλου. Όμως νομίζω ότι οι παίκτες που είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη είναι αρκετοί για να μπορέσουν να κάνουν το καθήκον τους σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις δύο νίκες που θέλουμε και να πάμε ως πρώτοι στην δεύτερη φάση, στην προκριματική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Τώρα, εγώ θα το πω,
0: να το πεις.
1: Παρόλο που μπορεί να μην ξέρω και να εκτεθώ, ρε παιδί μου, που δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία, αλλά θα το πω, γιατί μου ήρθε έτσι αβίαστα και ο Νίκος είμαι σίγουρος ότι θα ξέρει. Έτσι. Κανένα από αυτά τα ελληνικά διαβατήρια για τα οποία ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα που αγωνιζόντουσαν στις ομάδες τους, θα παίξει σε αυτά τα παράθυρα?
2: Ελάιζα Μικρουλόγκ, ο Ελληνοκαναδός παίκτης του Άρη. Ένα δικαίωμα.
0: Ένα δικαίωμα.
2: Μόνο αυτό κλήθηκε.
1: Α, κλήθηκε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, δεν μπορεί να είναι, θα έλεγαμε ότι είναι μια ανούσια διαδικασία το να κληθούν περισσότεροι του ενός, διότι μόνο ένας μπορεί να παίξει.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά. Αλλά κλήθηκε σε κάθε περίπτωση.
2: Φυσικά, στο τελευταίο παράθυρο που είχε γίνει, κλήθηκαν και τα δύο αδέρφια Μικρουλόγκ. Ο ένας έπαιξε, αν θυμάστε, στον εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία. Και ο άλλος στη συνέχεια ταξίδευσε για να παίξει το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Επομένως, επειδή ο Νας Μίτρουλογκ, ο μεγαλύτερος των αδερφών Μίτρουλογκ, των Ελληνοκαναδών, οι οποίοι έχουν ελληνικό διαβατήριο και παίζουν στην εθνική μας ομάδα, έχει και μικρό παιδάκι και βρίσκεται και εκτός Ελλάδος, αποφασίστηκε από τον Βασίλη Σπανούλη να έχει μάλλον στην ομάδα τον Ελάιζα Μίτρουλογκ, τον οποίο βέβαια τον ξέρει και πάρα πολύ καλά. Τον είχε παίχτη στο Περιστέρι, θα τον έχει την νέα χρονιά στον Άρη. Και βέβαια είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και θα είναι, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο ο naturalizer που θα παρατάξει ναι. η εθνική μας ομάδα στους δύο αυτούς
0: αγώνες. Να ρωτήσω κάτι και εγώ, Νίκο, τώρα μια και το έφερε ναι. κουβέντα και το είπε ο Δημήτρης. Ο Φαλ που θα πάρει ελληνικό διαβατήριο στο Παναθηναϊκό θα μπορεί και αυτός να παίξει στην εθνική ομάδα ως naturalizer?
2: Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι ο Φαλ έχει παίξει σε ό,τι διοργάνωση μπορεί να φανταστεί κανένας με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τώρα στα 35 του να αφήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας για να παίξει την εθνική ομάδα της Ελλάδας, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το κάνει.
0: Επομένως, μας το έλυσες.
2: Παίρνει το διαβατήριο επειδή έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονή στην Ελλάδα, αλλά δεν πρόκειται, τουλάχιστον έτσι λέει η λογική τώρα. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα θέλει τώρα, ενώ έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις με την πανίσχυρη εθνική ομάδα της Γαλλίας, στα γεράματα, στα αγωνιστικά γεράματα, αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
0: Απόλυτα κατανοητό.
2: Και μάλιστα, όταν ξέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα της Ελλάδας, αν δείτε, όλοι naturalizer, είναι τα δύο αδέλφια Μήτρου Λόγκ, είναι ο Walkup, είναι ο Dorsey, όλοι αγωνίζονται στην περιφέρεια. Διότι εκεί νομίζω έχουμε περισσότερο πρόβλημα και ανάγκη από ένα τέτοιο παίκτη παρά μέσα στην ρακέτα, εκεί όπου βέβαια δεσπόζει η φυσιογνωμία του Γιάννη Αντετοκούμπο, του
0: και
2: Κώστα,
0: των αδερφών του
2: και
0: όλων.
2: Των υπολείπων, ναι, ναι, ναι. Εκεί νομίζω ότι έχουμε περισσότερες επιλογές και λύσεις. Άρα, όπως έχει φανεί και τα τελευταία χρόνια, γενικά η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίζει τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, όλοι ξέρουμε ότι είναι κομβικής σημασίας και γενικά είναι στα καλύτερά του τώρα ο Ελληνοαμερικανός. Οπότε νομίζω ότι μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει και να πει ότι δεν θα αγωνιστώ άλλο στην εθνική ομάδα, σε ό,τι έχει να κάνει πάντοτε με τις μεγάλες διοργανώσεις, τις διοργανώσεις των καλοκαιριών, θα είναι ο Ντόρση αυτός που θα παίρνει τη θέση του Naturalizer.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο.
1: Κατά τα άλλα, τώρα έτσι όπως μιλούσε ο Νίκος για τα αδέλφια Μήτρου Λόγκ,
0: ναι.
1: πολύ ωραίος εμφύλιος θα γίνει αυτό. Έτσι.
2: Ναι, του χρόνου,
1: ναι. Αδελφός εναντίον αδελφού.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: η καλύτερη
2: βέβαια,
1: πόλεμη
2: βέβαια.
1: Είναι η εμφύλη αυτό. Δηλαδή, αδελφός εναντίον αδελφού.
2: Οι ίδιοι νομίζω και οι ίδιοι ανυπομονούν για αυτό. Έχουν κάνει και έχονται και κάποιες διάφορες φωτογραφίες στον Καναδά όπου βρέθηκαν μαζί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπου με το που τελείωσε η χρονιά τους είδαμε να είναι μέσα στο γήπεδο και να προπονούνται. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, όχι μόνο για τα αδελφιά Μήτρου Λόγκ, για όλους τους μπασκετμπολίστες. Αφού κάνουν ένα διάστημα. Μείνουν σε απραξία, διότι αυτό λένε και οι γυμναστές και οι προπονητές, ότι με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να περάσει ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, εξαρτάται αυτό από τον κάθε παίκτη, όπου δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Και συνέχεια να ξαναμπεί στο γήπεδο για να προετοιμαστείς για την επόμενη χρονιά. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχές Ιουλίου για την εθνική ομάδα. Ήταν πιο μικρό το διάστημα που το έκανε αυτό ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, διότι έπρεπε να επιστρέψει και στην Ελλάδα για να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα match-up, μια από τις κόντρες, διότι. Ματσάρουν και αγωνιστικά οι δυο τους. Δηλαδή δεν τους βρούμε απλά να είναι αντίπαλοι σε ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ πιθανό να τους δούμε κιόλας ο ένας να μαρκάρει τον άλλον. Να προσπαθεί δηλαδή ο ένας αδερφός να εξουδετερώσει τον άλλον. Ή να σκοράρει απέναντι στον άλλον αδερφό.
1: Τουλάχιστον έχουν γλιτώσει από την καζούρα της κερκίδας. Δηλαδή, γιατί εντάξει. Πώς η κερκίδα θα αναφερθεί σε κάποιον, ας πούμε, πώς θα το ξέρει αυτό, τον αδελφό μου. Ωραίο, μ' αρέσει αυτή.
2: Σκεφτείτε ότι ο Ελάιζα έχει παίξει και στο. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ,
0: Πότε... Ναι, έχει παίξει, σωστά. Κλείνοντας.
1: Και εγώ θα ήθελα κάτι να ρωτήσω τον Νίκο.
0: Όχι, απλώς ήθελα να πω τώρα που είπατε για τα αδέρφια ότι ο Βασίλης Πανούλης είδε καμαρώνει και το γιο του, το Θανασάκη, ο οποίος έπαιξε και βγήκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Παίζει στον Ολυμπιακό, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Μπράβο του, τρομερός.
2: Φλόρι, να το πούμε αυτό. Είναι μια αίτηση την οποία νομίζω δεν την είδα εγώ δημοσιευμένη πουθενά. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν παρόν και στη Φλόρινα. Αλλά, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο ίδιος ζήτησε για να μην προαπέτησε να μην υπάρξει και να μην υπάρξει το πρόσωπό του, η οικογένειά του, τα παιδιά του, γιατί δεν ήταν μόνος εκεί πέρα, σε καμία φωτογραφία. Γι' αυτό και όλος δεν υπάρχει ούτε καν σε φωτογραφικό υλικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Δηλαδή, το λογικό ποιο είναι, ότι θα αποτυπώσει, θα καταγράψει μια φωτογραφία του Σπανούλη ότι είναι εκεί παρόν, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, εν μέσω προετοιμασίας. Δεν υπάρχει πουθενά καμία φωτογραφία, διότι ήταν δική του επιθυμία. Ήθελε να παρακολουθήσει τον γιο του. Τον είδαν φυσικά όσοι ήταν εκεί παρόντες. Όμως δεν ήθελε αυτό το πράγμα να πάρει
0: διαστάσεις. Ναι.
2: Θεμητό, νομίζω πολύ σωστό αυτό το οποίο έκανε. Και πολύ ρωτήθηκε.
0: Σωστή και η δήλωσή του που είπε: τα παιδιά τα μεγαλώνουμε με τον σωστό τρόπο με τη γυναίκα
2: μου.
0: Γι' αυτόν είμαι ο πατέρας του, για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του.
2: Έτσι. Είναι, γενικά καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον άκρος μπασκετικό, με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και αναπνέει, ακόμα και στον ύπνο του βλέπει μπάσκετ, και είναι βέβαιο ότι σίγουρα θα έχουν την σωστή νοοτροπία, αυτή που πρέπει να τους διακατέχει και σαν αθλητές αλλά και σαν άνθρωποι. Γιατί ο Σπανούλης είναι ασφαλτής, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, αλλά γενικότερα στην καριέρα του δεν έδωσε δικαιώματα.
1: Νίκο, ναι. Σχόλιο για Ρουμανία και Πορτογαλία έχεις?
2: Νομίζω ότι είναι καθαρά θεματικό μας. Δηλαδή,
1: δεν είναι μεγαθύρια τίποτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι είναι.
2: Όχι. Νομίζω ότι εξαρτάται καθαρά από εμάς. Και να κερδίσουμε και τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μεγαθύρια, σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει και να τους υποτιμήσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για τέτοια παιχνίδια όπου λείπουν τα μεγάλα συντεριά, ειδικά όταν μιλάμε για τη δυνατή, για την ισχυρή ομάδα που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, θα χρειαστεί σοβαρότητα και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσεις να πάρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και φυσικά νομίζω τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, ειδικά στον αγώνα της επόμενης Κυριακής, 5 του μήνα, όπου θα γίνει στο Στάνο Λιώσια, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη όθηση στον Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες του.
0: Νίκο Καραγιώργη, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Από το μπάσκετ γρήγορα στο ποδόσφαιρο και να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος τα καλύπτει όλα και τηλεόραση και ραδιόφωνο και 102 και Era Sport, και θα μπει και στο στούντιο σε λίγο, θα τον δείτε και στον κόσμο των σπορ, έτσι 3-4 με 4,5, μετά 4,5 με 5 είναι η μουντιαλική εκπομπή. Οπότε πάμε γρήγορα να μας πει τι καινούργιο υπάρχει από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Θόδωρε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές. Ναι, όντως είμαστε έτοιμοι για τον κόσμο των σπορ και εγώ έχω φορέσει το σακάκι μου, εδώ ετοιμάζομαι. Λοιπόν,
0: τι χρώμα, γραβάτα, η γραβάτα πάντως, τι χρώμα είναι, γραβάτα?
1: Γραβάτα φοράς μόνο εσύ, είναι γνωστό αυτό. Οι γραβάτες είναι δικές σου όλες εδώ στην Ερτρία. Εμείς αρκούμαστε σε ένα απλό και ταπεινό σακάκι. Πάντως προλαβαίνουμε σε αυτά τα 5 λεπτά να πούμε τα βασικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί για μία ακόμη σεζόν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και 4 φιλικά. Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και Τβέντε. Η αρχή θα γίνει με την Μπέβερεν, μεθαύριο στις 6 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Βέστερλο το Σάββατο στις 7 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας και τα φιλικά θα κλείσουν με τις Βέντε στις 11 του μήνα. Σε αυτόν τον αγώνα οι ομάδες θα παίξουν 2,90 λεπτά. Θα είναι ουσιαστικά για τον Αλέσιο Λύση η πρόβα Τζενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 23 και 30 Ιουλίου, θυμίζω, ο ΠΑΟΚ θα παίξει ή με την Δυναμό Κιέβου ή με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. 16 Ιουλίου θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος, αν θα επικρατήσουν από αυτό το ζευγάρι οι Ουκρανοί ή οι Ρουμάνοι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο έγινε και η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ισπανός ο Αρίτζε Λουστόντο, ο 32χρονος στόπερ, μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 313 παιχνίδια έχει κάνει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Ήρθε προχθές στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ θα παίρνει ετησίως. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ και πιάνει δουλειά στην ομάδα. Θα φορά τη φανέλα με το 6. Προορίζεται, μπορώ να πω, για παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει και άλλους στόπερ, γιατί από την περσινή ομάδα έφυγαν ο Κετζιόρα, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο. Είναι σημαντικές ακόμη εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καίγεται για αριστερό μπακ, θέλει να ντύσει και πάλι στα ασπρόμαυρα το Δημήτρη Γιαννούλη. Γι' αυτό κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Οι Γερμανοί ζητούν 5 εκατομμύρια, είναι σκληροί διαπραγματευτές. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα ενδώσουν σε αυτήν την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία, εντάξει, όταν λέμε βέβαια 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους, μπορεί να είναι τελικά 500.000, είναι ανάλογα με συμμετοχές, με επιτυχίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η απόσταση των δύο ομάδων είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Εφόσον προχωρήσει το θέμα, θα είναι βέβαια σημαντική ενίσχυση και λόγω της δεδομένης ποιότητας του Κατερινιώτη αμυντικού, αλλά και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κορμού της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα. Για τον ελληνικό κορμό, ο ΠΑΟΚ, επειδή βγάζει και σπουδαία ταλέντα από τις ακαδημίες του, αυτή τη στιγμή έχει έναν κορμό με τον Κωνσταντέλια, θα έλεγα, ως αιχμή του δόρατος, με τον Μιχαηλίδη από τους παλιότερους των ακαδημιών, ακόμη και με τον Μπέλκα που είναι από τους πιο παλιούς, με τον Μύθου, το Χατσίδη που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, ο Ζαφύρης που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει και νομίζω καλά κάνει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να κλείσει αυτή η υπόθεση. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δύο στόπερ, έχουν γίνει συζητήσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο, ψάχνει χαφ, ψάχνει σέντερ φορ, ψάχνει αριστερό επιθετικό. Για αυτή τη θέση υπολογίζεται ως εναλλακτική λύση ο Τάισον, του οποίου έληξε το συμβόλαιο. Οι επαφές του με τον ΠΑΟΚ για την ανανέωση της συνεργασίας τους είναι σε καλό δρόμο και όλα δείχνουν ότι ο Βραζιλιάνος θα ταξιδέψει σύντομα στην Ολλανδία. Μάλιστα, χθες το βράδυ φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα παραμονής, φορώντας την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, κάνοντας μια ανάρτηση με το σχόλιο «The Last Dance», καθώς έχει μπει πλέον στα 39 του χρόνια. Πιθανό να είναι το τελευταίο συμβόλαιο της μεγάλης καριέρας του. Και βέβαια, κλείνοντας, για να επιστρέψω στην πρώτη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ, αυτή του Ισπανού του Ελουστόντο, λίγο νωρίτερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες του δηλώσεις, το βίντεο το οποίο στέλνει ο σύνθηστε σε τέτοιες περιπτώσεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν ο Βάσκος ότι ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε μένα, θέλω να το ανταποδώσω, είναι ένα ιστορικό κλαμπ, μου άρεσε η ιδέα να έρθω, θέλω να ανεβάσουμε τον ΠΑΟΚ ψηλότερα. Προσωπικά είπε βέβαια μετά από πολλά χρόνια στη Real Sociedad, στην Ισπανία, στεναχωρέθηκα λίγο που άφησα πίσω τα δύο παιδιά μου, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μια όμορφη πόλη, και είπε ότι έχω όρεξη να ξεκινήσω, ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα δυσκολευτεί λίγο στην αρχή, γιατί δεν είναι παίκτης που έχει κάνει μετακινήσεις στην καριέρα του, εδώ και 10 χρόνια παίζει στην ίδια ομάδα. Λίγο θα θέλει και αυτό στον χρόνο του. Από την άλλη όμως είναι έμπειρος, είναι ένας παίκτης με ποιότητα. Άρα λοιπόν προφανώς ο ΠΑΟΚ θα περιμένει άμεσα να συγκροτήσει ένα καλό δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, προκειμένου να είναι έτοιμο αυτό το δίδυμο για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
0: Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, για την πλήρη ενημέρωση. Θα σε δούμε σε λίγο και στον κόσμο των Sport 4 με 4:30. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Δημήτρης, ακούω, είδα, κρατούσε σημειώσεις για όλα. Περιμένω λοιπόν τώρα να μου πεις τα συμπεράσματά σου από όλα αυτά που άκουσες, γιατί ακούω πολλά παράπονα και δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει, πες μου.
1: Όχι, δεν είναι ότι υπάρχουν παράπονα. Απλά όταν υπάρχει μια, πώς θα το πω τώρα, έτσι, να βρω μια έκφραση για να αποτυπώσω την πραγματικότητα χωρίς καμία υπερβολή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ενημέρωση με το σταγονόμετρο για τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μια μεταγραφική...
0: Αυτό το είπα και εκτός έργου, μπορώ να το πω στεγανά. Ναι. Στεγανά.
1: Ναι, υπάρχει έτσι μια μεταγραφική ομερτά.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε από
0: όχι
1: την
0: δυστοκία,
1: διοίκηση.
0: Άλλο πράγμα όχι, το είναι.
1: Μπορεί να έχουν 150 ανοιχτές υποθέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Οι κύριοι Βιερίνια και Λέο Μάτος, αλλά είναι καινούριο το μοντέλο, οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε δύο ανθρώπους να κινούν τα μεταγραφικά νήματα συγκεκριμένους.
0: Ναι.
1: Πέρσι δεν είχαμε.
0: Πάντως αυτά που
1: είπε. Στις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε, ήταν ο Λουτσέσκου εκεί που τα χειριζόταν όλα.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως είναι ότι αυτά που είπε ο Λουτσέσκου εμένα δεν μ' άρεσαν. Φαντάζομαι τα κουβεντιάσατε και με τον Βασίλη ή με τον Κώστα τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά αυτή η δήλωση του Λουτσέσκου ότι πίσω από την πλάτη μου μιλούσαν με προπονητές, εμένα δεν μου άρεσε.
1: Πώς γίνεται διαφορετικά, Θόδωρε μου, για πες μου εσύ.
0: Ο Λουτσέσκου είναι μια ιστορία για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, του λες ευχαριστώ πολύ, δεν σε θέλουμε άλλο. Τον αποχαιρετάς με ένα πολύ πιο ωραίο τρόπο. Δεν το κάνεις έτσι. Λίγο μου φάνηκε λίγο απότομο, λίγο.
1: Λίγο unfair.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά τέλος πάντων, ας το παραβλέψουμε αυτό. Από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολη με την έννοια ότι αλλάζει όλο το μενού. Όλο το πακέτο το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, δηλαδή έχει ένα πακέτο χρόνων το οποίο δημιουργήθηκε και φτιάχτηκε πάνω στο Λουτσέσκου. Για να το αλλάξεις τώρα αυτό, θέλει χρόνο για να βρεις τα πατήματα. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, πώς σου πω.
1: Ξέρεις κάτι, έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Από την άλλη μεριά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σου κάνω τώρα, θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να δεις ότι υπάρχει και αντίλογος πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κοτσόλης πότε ακριβώς προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό?
0: Πότε, πριν από.
1: Ναι.
0: Ένα μήνα, όχι.
1: Άναγκες.
0: Ναι, περίπου.
1: Πριν από δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα έχει θεωρητικά περίπου 50 μέρες περισσότερες από ό,τι είχαν
0: οι δύο. Ναι.
1: Από ό,τι είχαν η Λέο Μάτος και Αντρέ Βιερίνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Ποιες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ποιες του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι θεωρητικά βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης. Θεωρητικά. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερα.
0: Λίγο.
1: Έχει ένα μαξιλαράκι, είναι λίγο καλύτερα. Βεβαίως παίζει και σε πιο δύσκολη διοργάνωση. Αλλά είναι λίγο καλύτερα χρονικά, είναι λίγο χειρότερα στη φάση του ρόστερ. Γιατί δεν είχε και τόσο γεμάτο ρόστερ όσο είχε ο Παναθηναϊκός τελειώνοντας την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, λέμε ότι έχουν και διαφορές, έχουν και ομοιότητες αυτές οι δύο ομάδες. Ο κ. Κοτσόλης είναι τεχνικός διευθυντής τριών μηνών.
0: Ναι, αλλά εντάξει, προσπαθεί και αυτός κάποιες κινήσεις. Έκανε δύο μεταγραφές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Οι υπόλοιπες είναι ανοιχτές.
1: Ένα μεγάλο ρόστερ όμως. Πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, εμένα μου αρέσει αυτό που θα πω. Έχει μέσα τους Κοσίδη, Ντούγκα, Σαρί, Μπαταούλα, Κότα, Μπέρδο και Μπάλντε. 7.
0: 7 παίκτες από την ΚΑΠΑ 21-19, τι
1: ναι,
0: είναι αυτό. Ναι, από αυτές τις μικρές ομάδες.
1: Αν είναι να πορευτούμε με αυτά τα παιδιά, εγώ είμαι μέσα. Αλλά κάποιος δεν πρέπει να το πει.
0: Ναι, δεν είναι άσχημο να πορευτείς με αυτά
1: δεν
0: τα παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου άσχημο.
0: Ο Άγιαξ,
1: αλλά κάποιος θα πρέπει να το πει.
0: Το κάνει τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και πετυχαίνει και πουλάει και μοσκοπούλε. Καλά, εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο, δεν λέω να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα όμως όχι να τους φτιάχνει και να τους πουλάει κατευθείαν έτσι ώστε μόνο να βγάζει χρήματα.
1: Ο Άγιαξ το κάνει. Άρα να το κάνουμε κι εμείς, να το κάνουμε κι εμείς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνουμε κι εμείς. Απλά θα πρέπει να. Δεν θα πρέπει αυτό κάπως να το επικοινωνήσουμε, ότι αλλάζουμε το μοντέλο.
0: Ναι.
1: Να μην αφήνουμε, ας πούμε, στον κόσμο να έχει μια προσδοκία εκεί που δεν υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχει δουλειά.
0: Ναι, τι να πεις, ότι εγώ θα φτιάξω μια καινούργια ομάδα, άρα δεν χτυπάω τίποτα από τίτλους. Ό,τι βγει, δεν μπορεί να το πεις αυτό.
1: Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αλλά μπορείς κάτι να πεις. Λέω εγώ τώρα. Δεν μπορείς κάτι να πεις.
0: Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι φτιάχνεται μια ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να χτυπήσει τίτλο ή τίτλους. Ακόμα και με νέα παιδιά, ακόμα και αν προστεθούν στην μεγάλη ομάδα κάποια νέα παιδιά. Είδαμε δηλαδή ότι ο Μύθου ή ο Χατζίδης που μπήκανε δεν έπαιξαν εντεκάδα, δεν βοήθησαν.
1: Σύμφωνο.
0: Ίσως δεν άντεξαν στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή, δεν είναι θέμα πώς θα σου πω, ίσα-ίσα, όταν είσαι νέος, αν ο νέος δεν αντέχει να παίξει 40 και 50 παιχνίδια το χρόνο, τη σεζόν, ποιος θα αντέξει?
1: Να σου πω κάτι, αυτές οι κουβέντες θεωρητικά έγιναν πριν από περίπου 40 μέρες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Βάρδα Ηλία. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη για να κατασβέσουν τις φλόγες. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για το προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση πυροδότησε η μήνυση που κατέθεσε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρος του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων, θα βρίσκεται η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για την περιπολία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

0: Του Σαββάτου, την οποία η οργάνωση χαρακτήρισε ως δράση ενάντια στα Ισραηλινά συμφέροντα. Για την υπόθεση υπήρξε αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τυχόν ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεομεταβλητή 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Νόμιζα ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά τόση ώρα και ακούσα μια φωνή ο Ηλίας «Πάμε». Και λέω «Τι έγινε, δεν είμαστε». Δεν και τα... δεν είμαστε.
1: Δηλαδή όλα αυτά δεν ακούστηκαν που είπαμε. Καλύτερα.
0: Άνθρωπέ μου.
1: Καλύτερα γιατί
0: άνθρωπέ
1: δεν είμαστε
0: μου,
1: για εφυπο. Τέτοια.
0: Ηλία, εσύ εδώ, εντάξει. Να ξέρεις, να βλέπεις το όνομα, το νεύμα θα κοιτάς. Δώσε πάρε, δώσε πάρε.
1: Γιατί αν ακουγόταν αυτά...
0: Κάναμε μια ανάλυση εδώ πέρα. Πού μείναμε, ναι. Μείναμε στον ΠΑΟΚ. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, Φόδωρε, που λες.
1: Πήραμε στον ΠΑΟΚ, μείναμε στον Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι έτοιμος να στηρίξει το νέο. Μ' αρέσει η κίνηση. Θεωρώ ότι το ποδήλατο διατηρεί την ισορροπία όταν κάποιος έστω και λίγο κάνει πετάλι. Αν σταματήσει να κάνει πετάλι, πέφτει. Εντάξει. Αυτό το έστω και λίγο να κάνει πετάλι για να πηγαίνει έστω και με 2 χιλιόμετρα την ώρα είναι κάτι το οποίο αυτό θέλω να βλέπω για να είμαι κάπως αισιόδοξος. Ότι πάμε μπροστά με 2 με 2, με 1 με 1, με 10 με 10, αλλά κάποιος να κάνει πετάλι. Και γι' αυτό βγάζω ένα προβληματισμό έτσι λίγο για τα του ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος, κάπου είναι, κάπου δεν είναι. Ας πούμε στον Άρη, δεν μπορείς να πεις ότι... Έχουν κάνει και τις μεταγραφές και αυτοί, ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 2 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πόσους, 2, 3.
1: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση
1: κάτι
0: και
1: τρομερό.
0: Εκεί το ποδήλατο κουνιέται.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι κουνιέται λίγο περισσότερο από ότι κουνιέται για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτό μπορεί ξαφνικά να γίνει μέσα και σε μια εβδομάδα να πάρεις και 2 και 3 παίκτες. Το θέμα είναι να μέσα στη χρονιά, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, να βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες έτσι ώστε να μπορέσει. Και ο προπονητής να τους θέλει έτσι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Αλλά αυτά πάντα μες στο καλοκαίρι θα υπάρχει η γκρίνια. Δεν έγιναν ακόμα. Να γίνουν πότε θα γίνουν, πότε θα πάρουμε παίκτες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ανάγκη από περισσότερους παίκτες από άλλες ομάδες που έχουν κρατήσει.
0: Και ποιοτική αναβάθμιση.
1: Και ποιοτική αναβάθμιση ακριβώς. Γιατί πολλοί από τους παίκτες ήταν και γερασμένοι και έχουν αποχωρήσει κλπ. Εντάξει, υπάρχουν αυτά στον ΠΑΟΚ. Είναι μια καινούργια αρχή με ένα καινούργιο προπονητή. Το εγχείρημα σίγουρα είναι δύσκολο. Πού θα βγάλει δεν ξέρεις. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι βγείτε και πείτε ότι θα κάνουμε ένα νέο μοντέλο και με αυτό το μοντέλο...
0: Αυτό το έχουν ήδη πει ότι κάνουμε ένα καινούργιο. Ναι. Το είπε ο κύριος Παπαμίκος πριν από 3 μήνες. Ναι,
1: με τρόπο. Είδες πόσο έξυπνα το διοχέτευσαν 3 μήνες πριν έτσι ώστε να φανεί τι θα γίνει τώρα. Μετά από 3 μήνες, γιατί αν 3 μήνες μου έλεγες ότι αυτή θα είναι η σημερινή εικόνα, θα σου έλεγα δεν θα το φανταζόμουν, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί μπορεί να το σχεδίαζαν, να το είχαν φτιάξει στο μυαλό τους από τότε.
0: Ναι, αλλά σχεδόν σε κάθε πράγμα το οποίο συμβαίνει και αλλάζει μια κατάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει και να υπάρχει μετάβαση είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σε κάποιους υπάρχει.
1: Σε κάποιους δεν υπάρχει.
0: Σε κάποιους δεν υπάρχει. Σε κάποιους πιέζει. Οπότε και εκεί πρέπει να κληθείς να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι.
1: Σωστά. Ναι, αυτό επίσης είναι σωστό, αλλά θα το δούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, πολύ σωστά το ανέφερες νωρίτερα που κουβεντιάζαμε εκτός αέρα, και αυτά τα μέτωπα όλα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα φέρει σε μία σειρά. Είναι και το θέμα του γηπέδου, το γηπεδικό, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να τρέξει και αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και το θέλει γενικά όλη η κοινότητα της ομάδας του ΠΑΟΚ, έτσι, να βρεθεί σε ένα καινούριο γήπεδο, ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ και φαντάζομαι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Δικεφάλου, να το πω έτσι, καριέρα σε εισαγωγικά, φτιάχνοντας και ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά τώρα το νέο μοντέλο που θα βγάλει τη νέα χρονιά, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις και μέχρι που θα φτάσει. Γιατί όταν η ΑΕΚ πέρσι έκανε αυτό το μοντέλο με τον νέο προπονητή, εσύ περίμενες ότι θα πάρει το πρωτάθλημα? Όχι. Έτσι, το κουβεντιάζαμε νομίζω και πέρσι το καλοκαίρι και λέγαμε ότι... Αλλά, Έχουμε μια φωτιά.
0: Κυρία γιατρού, εδώ μαζί μας. Για κοίτα τι θα κάνουμε τώρα εδώ, Ηλία. Εσύ δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα. Εσύ δεν θα χρειαστεί. Για έλα εδώ, συναδέλφισσα. Όχι, κάτσε Θόδωρε, κάτσε. Έλα εδώ, συναδέλφισσα. Κοίτα, εδώ μας δίνει η τεχνολογία. Γεια σου, Ελένη, τι κάνεις, πεις.
2: Γεια σας, δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Είμαστε στον αέρα, βέβαια.
2: Είμαστε στον αέρα, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Την ώρα λοιπόν που έλεγα εγώ το δελτίο 4 η ώρα εδώ, εκδηλώθηκε μία φωτιά στα όρια του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Αλλά πού ακριβώς είναι? Πίσω από τα κτέλ της Χαλκιδικής. Okay. Είναι σε ξεραχόρτα, δεν κινδυνεύουν κτίρια παρακείμενα πέριξης περιοχής τέλος πάντων. Η πυροσβεστική είναι εκεί με 6 οχήματα, 12 πυροσβέστες, επιτόπου και η αστυνομία, προκειμένου αν χρειαστεί να κλείσει κάποιο δρόμο. Προς στιγμή δεν έχει παρέμβει κανείς. Σας λέω 4 η ώρα εκδηλώθηκε, 4 και 17 είναι τώρα. Και να σας πω ότι είναι στη συμβολή των οδών το Μπάζι και Κουντουριώτη. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, ας το αποφύγετε. Δεν είναι καμία φωτιά πολύ μεγάλη σε όγκο, ξέρα χόρτα καίει.
0: Okay, αν αλλάξει οποιοδήποτε δεδομένο, εδώ είμαστε έτσι. Εδώ είμαστε και πλέον τον τρόπο τον ξέρεις. Είναι τόσο εύκολος είναι. Τόσο εύκολος. Ευχαριστούμε, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Ιατρού και εμείς συνεχίζουμε όχι μετά του ΠΑΟΚ, ας τον αφήσουμε τον ΠΑΟΚ να πάμε στο Μουντιάλ. Σε λίγο με Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.

0: Τώρα εγώ με το Δημήτρη Μπουγιατζή μπορεί να μιλάω και μία ώρα για το Μουντιάλ.
1: Εγώ, τι ήταν αυτό τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εμέσως που είσαι σαφώς, δεν με θέλεις πια.
0: Στα 10 λεπτά δεν νομίζω ότι προλαβαίνεις να χωρέσεις να πεις κάτι. Οπότε...
1: Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας εγώ. Δηλαδή δεν το περίμενα αυτό. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις.
2: Γεια σας. Τι κάνετε.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 32 και είναι ο Καναδάς που νίκησε.
2: Στους 16, Θοδωρέ.
0: Στους 16, ναι. Τα έχουν μπερδέψει, ναι. Οι 32.
2: Είναι... εσύ, τα έχουν κάνει έτσι που η σύγχυση είναι γενικότερη.
0: Ναι. Τώρα, η δικιά μου ομάδα, το Κουρασάο, αποκλείστηκε έτσι. Την πάτησα. Δεν θα προχωρήσει.
2: Κοίταξε, τώρα επειδή από τα αστεία έρχονται οι πραγματικότητες στα σοβαρά όμως.
0: Ναι.
2: Αυτό που περιγράφεις ακριβώς είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή, ότι παγκόσμιο κύπελο προς το παρόν, τι έχουμε δει. Το κανονικό Μουντιάλ τώρα αρχίζει, έτσι, που έχει σήμερα πραγματικά παιχνίδια και έχουν και αξία και πλέον πας σπίτι σου αν ιτηθείς. Μέχρι τώρα τι είδαμε, ένα τουρνουά που επειδή ακριβώς είναι 50% αυξημένο από την προηγούμενη διοργάνωση, 48 από 32 οι ομάδες. Το μόνο ενδιαφέρον, γιατί το αγωνιστικό είναι αρκετά περιορισμένο, έτσι. Το βασικό ενδιαφέρον, μάλλον για να μην είμαι και εγώ υπερβολικός, είναι αυτό το folklore. Δηλαδή να συζητάμε για το Κουρασάο, για το Κονγκό, για την IT, για το τι κατόρθωμα έκανε η Αλφα ομάδα που έβαλε πρώτο γκολ στην ιστορία της. Πρέπει να υπόθηκε καμιά δεκαριά φορές ότι αυτό το γκολ είναι ιστορικό. Και ήταν, αφού είναι τόσες ομάδες που είτε δεν είχαν βάλει ποτέ γκολ, είτε δεν είχαν πάει ποτέ, είτε. Είχαν πάει και δεν είχαν βάλει γκολ. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά αυτό που είπες τώρα ότι εσύ με το Κουρασάο είναι νομίζω η έμεση. Μάλλον περιγράφει όσο πιο λακωνικά γίνεται την πραγματικότητα. Ότι το folklore που αυξήθηκε δραματικά ήταν αυτό που κυριάρχησε. Ας ασχοληθούμε και λίγο τώρα με το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είναι σχήμα λόγου. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο η διοργάνωση είχε 32 ομάδες. Τώρα παίζαν τόσο καιρό. Έγιναν 6, 12, 72 μάτς για να ξεκινήσει τώρα η φάση των 32. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, παίζαμε και τώρα ξεκινάει ένα τουρνό που είναι ίδιο με το προηγούμενο, βεβαίως σε νοκάουτ πια όλοι, αλλά 32 ομάδες στα νοκάουτ. Έτσι, φτάσαμε όχι στην υπερβολή, η υπερβολή είναι λίγο πια.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ήταν καλή ώρα, το είδα και εγώ όλο και νομίζω ότι ο Καναδάς δίκαια πήρε την πρόκριση, άσχετα αν πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις. Η Νότια Αφρική με αμυντική τακτική περισσότερο και με αντεπιθέσεις προσπάθησε, αλλά ο Καναδάς νομίζω ότι άξιζε, που είναι και μία από τις χώρες που διοργανώνει το Μουντιάλ, να περάσει.
2: Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόοδο ο Καναδάς μέσα σε όλα, ήταν παρόν και στο προηγούμενο παγκόσμιο. Έχει και μια φουρνιά παίχτες που κάνουν καριέρα σε κανονικές ομάδες. Ο Ντέιβις στην Bayern, ο Ντέιβιντ στη Juventus. Έχει παίχτες δηλαδή πρώτη φορά προσωπιωτικούς. Και όπως λες, ήταν και γηπεδούχος. Αλλά ξαναλέω, Καναδάς Νότια Αφρική να είναι ζευγάρι που οδηγεί στους 16 είναι too much. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι που είναι μπαράζ πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Βέβαια, αυτό είναι. Αυτή είναι η νέα μορφή. Και όχι, θα κάνουμε καλά αν τη συνηθίσουμε. Είναι. Βόλικη κουβέντα γίνεται ήδη για το πότε θα γίνουν οι ομάδες 64, παρακαλώ.
0: Ναι. Μήπως πάμε και εμείς, δηλαδή, μήπως πάμε και εμείς οι Έλληνες με 64.
2: Εκεί τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτή, Θοδωρέ, γιατί οι ομάδες αυξήθηκαν κατά 50% και η Ευρώπη πήρε όλες τρεις θέσεις. 50% αύξησαν τις ομάδες τους η Ασία, η Αφρική, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική, η Ευρώπη αύξησε τις ομάδες της μόνο 20%. 3 στις 13. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, βέβαια, την πολιτική της ίδιας της FIFA εννοώ. Η FIFA έχει και αυτή τα δικά της παιχνίδια και για να ξαναβγεί πρόεδρος ο συγκεκριμένος πρέπει να εισπράξει ψήφους. Ψήφο έχει μία η κάθε Γερμανία, η κάθε Αγγλία, μία έχει και το Κουρασάο. Και το Κουρασάο, και όχι μόνο το Κουρασάο, τα δεκάδες Κουρασάο του πλανήτη. Θα ξαναψηφίσουν τον ίδιο πρόεδρο που δίνει ευκαιρία να ταξιδέψει στα τελικά μια ομάδα που δεν θα περνούσε ούτε απ' έξω, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό.
2: Τώρα είναι γενικότερο το θέμα τι έχουμε στο μυαλό μας ως ιδανική μορφή. Αυτό είναι μια συζήτηση που θέλει παραπάνω από τα 10 λεπτά που περιγράφεται. Αλλά για να μείνουμε όμως στο αγωνιστικό, έγινε όλη αυτή η πρώτη φάση. Εν τέλει, ποιος την πάτησε? Μόνο η Ουρουγουάη την πάτησε, δηλαδή από όσα περιμέναμε να γίνουν. Το μόνο νομίζω που δεν συνέβη είναι να περάσει η Ουρουγουάη που είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αποκλείστηκε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Άμα δεν μπορεί να νικήσεις ούτε το Καποβέρντε, ούτε την Σαουδική Αραβία, πας σπίτι σου και δικαίως.
0: Η Τουρκία μουντιάλ, όμως, δεν ήταν και η Τουρκία έκπληξη?
2: Η Τουρκία, κοίταξε, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει συχνές επιτυχίες στις τελικές φάσεις του μουντιάλ. Έχει μία το 2002 που τη θυμόμαστε ακόμα, γιατί είχε πάει τετράδα, αλλά έκτοτε δεν μπήκε ούτε καν σε τελική φάση. Δηλαδή είχε 24 χρόνια να προκριθεί. Η Ελλάδα σε αυτά τα χρόνια είχε πάει 2 φορές.
0: Μάλιστα.
2: Η Τουρκία είναι αλήθεια ότι ποιοτικά θα μπορούσε να πάει μακριά. Έχει παίχτες. Αλλά δεν είναι εύκολο να συντονιστούν. Έχουν και αυτοί πολύ συχνά τα δικά μας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πολύ ταλέντο, μέτρια ομάδα. Μοιάζουμε σε πολλά κομμάτια από αυτό. Στο πώς μπορούμε να συντονίσουμε το επιμέρους ταλέντο σε ένα αποτέλεσμα ομαδικό. Αυτό το έχουμε κοινό.
0: Τώρα, όσον αφορά τα τρία.
2: Είναι μια μικρή έκπληξη. Και αυτή απλά νομίζω ότι ο αποκλεισμός του Ουρουγουάη είναι η νούμερο ένα έκπληξη.
0: Ναι. Ουρουγουάη λοιπόν κρατάμε ως μεγάλη έκπληξη και πάμε στα τρία σημερινά παιχνίδια. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και για τους ξενύχτηδες 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο. Μεταδίδεις κάποιο από αυτά, τίποτα?
2: Όχι. Εμείς θα κοιμόμαστε πλέον με την άνεσή μας. Κάνουν τα ξενύχτια. Κοίταξε, είναι ωραία ζευγάρια και τα τρία. Έτσι. Αυτό ακριβώς εννοώ ότι τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πέρα από το ότι εμπλέκονται μεγάλες ομάδες, για καμία δεν είναι Σεργιάννη, έτσι. Η Ιαπωνία θεωρητικά θα βάλει δύσκολα. Η Παραγουάη ακόμη πιο δύσκολα. Το δε Ολλανδία-Μαρόκο, για να καταλάβει κανείς, μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στο top 10 του παγκόσμιου ranking αξιολογικά. Μάλιστα, το Μαρόκο είναι πιο ψηλά, στο νούμερο 6, θεωρείται από τα χαρτιά η έκτη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έλεγα ότι αυτό το ζευγάρι παρά είναι δυνατό για τόσο νωρίς. Δηλαδή θα έπρεπε πιο ταιριαστό όχι στους 16 αλλά και στους 8 ακόμη.
0: Μάλιστα.
2: Η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει πάει 3 φορές σε τελικό, άλλες 3-4 στην τετράδα. Το Μαρόκο ήταν τετράδα στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Και πρεμιέρα με τη Βραζιλία κρύβαμε τα μάτια μας. Το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να νικάει το Μαρόκο 2-0 και ήταν 1-1. Αρχίζουν όμως τα ωραία κακά τα ψέματα. Και το αυριανό που μπλέκει η Γαλλία με τη Σουηδία, θα πει κανείς η Σουηδία δεν έδειξε πράγματα. Αλλά έχει ψωμί πια. Έτσι. Είναι ενδιαφέροντα τα ζευγάρια. Έχει προφανώς και το στοιχείο του νοκάουτ τα κάνει ακόμη πιο ωραία. Εγώ πάντως βλέπω και με το σχηματισμό του ταμπλό, γιατί έχουμε ταμπλό, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά παράμετρος πλέον τύχης. Είναι συγκεκριμένο ταμπλό και πάει κάθε ομάδα κουμπώνει και έχει συγκεκριμένη διαδρομή ως το φινάλε.
1: Πόσες ομάδες είπες ότι συμμετείχαν στο Μουντιάλ? 48.
0: 48, ναι.
1: 48, έτσι, ναι.
2: 48 στους ομίλους έγιναν 32.
1: Έγιναν 32.
2: 72 μάτς για να φύγει όλο και όλο το 32%, 33%.
1: Τώρα κάνω μαθηματικά όσο το λες. Δηλαδή, σε Μουντιάλ 48 ομάδων πάει να πει ότι συμμετείχε το περίπου το 20% της συνολικής δυναμικότητας της FIFA.
2: Σχεδόν
1: 25% της συνολικής δυναμικότητας της FIFA.
2: Η FIFA έχει 211 μέλη.
1: 211.
2: Αλλά δεν έπαιξαν όλα, γιατί υπάρχουν τύπου Ρωσίας αποκλεισμοί και τέτοιου είδους. Έπαιξαν 206 ομάδες. Το 48 στις 206 είναι λίγο κάτω από το 25%.
1: Είναι λίγο κάτω από το 25%.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό νούμερο, γιατί στο 206 συμπεριλαμβάνονται ομάδες τύπου νησιά Φίτζη, νησιά Παππούα και
0: Φερόε. Μαζεύεται, νησιά, ναι, ναι. Φερόε.
2: Η πραγματικότητα είναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αναλάβει τα νησιά.
2: Οι Φερόε είναι κανονική ομάδα.
1: Παίζουν και όλα στα Φερόε.
2: Η Ευρώπη έχει κάπου 50 εθνικές ομάδες.
1: 55.
2: Ξαναλέω, είναι ρηγμένη, έτσι. Είναι ρηγμένη. 16 ομάδες στις 50 κάτι. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Θα μου πεις και στην Ευρώπη υπάρχει το Γιβραλτάρ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τέτοια γενναία αύξηση η Ευρώπη θα άξιζε πιο κοντά στις 20 θέσεις. Λείπουν μεγάλα ονόματα, έτσι, και δεν λέω την Ιταλία μόνο, που είναι το πιο κραυγαλαίο. Λείπουν βαριά χαρτιά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λείπει η Δανία, που είναι από τις πιο συνεπείς ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 5-6 Euro, είναι πάντα στην ελίτ. Είναι ένα σωρό καλές
0: ευρωπαϊκές ομάδες που. Έπρεπε πρώτο. Λείπει η Ελλάδα, το βασικότερο.
1: Καλά, έτσι όπως είναι, λείπει η Ελλάδα. Προφανώς θα μπορούσε σε ένα μουντιάλ με 128 ομάδες, ας πούμε, να φιγουράρουμε κι εμείς κάπου εκεί, λίγο πάνω από τη μέση. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, τώρα, ωραία είναι η πλάκα μας, έτσι είναι ακριβώς, αλλά βλέποντας, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Σκωτία που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ήταν στον όμιλό μας και βγήκε πρώτη, ψηλότερα για τη Δανία και από την Ελλάδα, βεβαίως. Οι Σκοτσέζοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Φυσικά και μπορούσε η Ελλάδα να είναι εκεί. Ξαναλέω όμως, το επιμέρους ταλέντο, το ατομικό, του ενός δίπλα στον άλλον, έχει μικρότερη σημασία από την ομαδική δουλειά. Και επίσης υπάρχει ένα δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Τι εννοώ? Σε αυτή την καινούργια παγκόσμια κοινωνία, έτσι, το χωριό είναι παγκόσμιο πια, είναι όλο και πιο τακτικό το φαινόμενο. Οι ομάδες να αποτελούνται όχι από παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα και έμαθαν το ποδόσφαιρο στη χώρα, αλλά σε περιπτώσεις τύπου Κουρασάου, Αϊτής και κάποιες άλλες, ακόμη και σε ποσοστό 80 ή 90%, είναι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, και αυτοί που δεν χώρουσαν να παίξουν στην εθνική Γαλλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και ούτω καθεξής, πήραν την ευκαιρία τους να παίξουν στην εθνική της προγονικής τους πατρίδας, να το πω έτσι, εκεί όπου κατάγονται όχι οι γονείς τους, μπορεί και οι προπαπούδες τους. Αυτοί λοιπόν όμως έχουν περισσότερο ταλέντο στο ποδόσφαιρο από τους αυθεντικούς Αϊτινούς, έτσι, είναι φανερό αυτό που περιγράφω. Γεννημένοι στη Γαλλία είναι, μαθημένοι στο ποδόσφαιρο της Γαλλίας. Έχουν κάνει και συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Κακομοίρης, ο Χατζηπαναγής, δεν έπαιξε στην εθνική Ελλάδας γιατί είχε κάνει μια συμμετοχή κάποτε στην εθνική νέων της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα αυτό δεν υφίσταται ως κανονισμός. Αλλάζεις εθνική ομάδα. Όλα αυτά περιγράφουν μια καινούργια κατάσταση. Η οποία... Και έχουν να κάνουν αυτό που βλέπουμε. Έτσι, το να είναι στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου το κάθε Κουρασάο που είναι γεμάτο Ολλανδούς, η κάθε Αϊτή που είναι γεμάτη Γάλλους. Το Μαρόκο που έφτασε τετράδα έχει πιάσει ως μεταναστευτικός λαός, έχει ένα σωρό κόσμο στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Δεν υπάρχουν καλύτερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα για να μάθει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οπότε όλοι αυτοί που δεν χωράνε στην εθνική Γαλλία, για παράδειγμα, πάνε και παίζουν στο Μαρόκο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το φαινόμενο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Είμαστε 4:30. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε Ξεραχόρτα στις 4 το απόγευμα πίσω από τα κτέλ Χαλκιδικής από άγνωστη αιτία. 3 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργομέτωπο, η φωτιά στο Χαροκόπι Μεσσηνίας. Στο Μαξίμου κλείδωσε η πρώτη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφθής ομολόγησε. Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους, λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σε ΓΕΛΕ, ΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027 θα γίνεται από τις 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί και ως τις 8 Ιουλίου μέχρι και ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονο εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλολιμάνη, στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας συνελήφθησαν 2 άτομα άγνωστα τα κίνητρά τους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν,
1: πάμε από εκεί που μείναμε, επιστρέψαμε εδώ και είχαμε μείνει στο Μουντιάλ. Έχω πάρει στυλό και χαρτί, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης είναι έτοιμος να κάνει προβλέψεις. Πάρτε λοιπόν χαρτί και στυλό.
0: Καλά, μην μπαίνετε σε χαρτί και στυλό, αφήστε να το πάρει ο Θόδωρος μόνο.
1: Συχνά, δεν το κάνει, όποτε το κάνει όμως, ναι. Το σύμπαν συνωμοτεί, πώς το είπε σε το...
0: Όχι, μην μου το χαλάς τώρα. Μη μου το χαλάς.
1: Η παράκαμψη συνωμοτεί.
0: Όχι, η παράκαμψη δεν συνωμοτεί, καμία παράκαμψη δεν συνωμοτεί. Έτσι. Και ούτε το σύμπαν συνωμοτεί. Αυτά τα έλεγε ο Κοέλιο, δεν είναι Πορτογάλος. Αυτά δεν είναι Ιαπωνικά. Εγώ στα Ιαπωνικά στηρίζομαι τώρα.
1: Τι έλεγε αυτό.
0: Η Ιαπωνική παροιμία λοιπόν που μάθαμε σήμερα και μας άρεσε τόσο πολύ, λέει μεταξύ άλλων ότι το σύμπαν λέει σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Είμαι εγώ τώρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιαπωνίας. Βραζιλία, ρε, πού στους... Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Βραζιλία τώρα, στους 32. Αλλά έρχεται η παροιμία και λέει ότι το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Γιατί αν αποκλείσω τώρα τη Βραζιλία...
1: Δεν θα τη βρω μετά μπροστά μου.
0: Και δεν θα τη βρω μπροστά μου και μετά ο δρόμος μπορεί να είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
1: Ναι.
0: Μέχρι...
1: Τριαντάφυλλα θα είναι, θα έχει και άλλες, θα άλλα αγκάθια. Θα φαίνονται ωραία.
0: Εντάξει.
1: Τα τριαντάφυλλα.
0: Άρα εγώ θα πάω με outsider. Βραζιλία, Ιαπωνία. Ιαπωνία.
1: Λοιπόν.
0: Και συγγνώμη για το προηγούμενο, μας ξέφυγε έτσι λίγο πάνω στη ροή του λόγου.
1: Ναι.
0: Λίγο... Ζητάμε συγγνώμη γιατί μπορεί να έτσι, παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Το επαναλαμβάνουμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό. Μάλιστα. Νότια Αφρική, Καναδάς.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη. Α, Νότια Αφρική, Καναδάς έγινε.
1: Ναι, τι θα το έπαιζες.
0: Καναδά θα έπαιζα γιατί έπαιξε και καλά.
1: Έπαιξε και καλά.
0: Έπαιξε και καλά, ναι.
1: Λοιπόν, Βραζιλία, Ιαπωνία. Εσύ τι λες. Άσο. Άσο λέει. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Δεν εμπιστεύεται το σύμπαν ο συνάδελφος όμως.
1: 1-2.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ 1-2 θα το παίξω να εμπιστευτώ και τους δυο σας. Πάμε Γερμανία, Παραγουάη.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη.
1: Πάλι την Παραγουάη.
0: Παραγουάη.
1: Τι είναι ο. Ο Δημήτρης εδώ τώρα είναι...
0: Η Ιαπωνική φιλοσοφία, φίλε, εδώ δεν με τα outsider παίζω.
1: Ασία, Νότια Αμερική, δηλαδή τώρα...
0: Θα λοιπόν, εμπιστευτώ την...
1: Την Παραγουάη.
0: Την παράκαμψη, ναι, την Παραγουάη. Παραγουάη, παράκαμψη, πάρ το ένα, πάρ το άλλο.
1: Άμα ακούει ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, θα σου δείξει κίτρινη κάρτα.
0: Δεν πειράζει, μου βγάλει και κόκκινο ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο Νόιερ, ας πούμε, εκεί που έχασε την μπάλα του και έφαγε γκολ και έχασαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει φίλοι Γερμανοί. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο είναι 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Να το πείτε σε αυτούς τους δύο που ούρλιαζαν στη γειτονιά μου, που είχα χάσει το στοίχημα γιατί είχαν παίξει Γερμανία, ας πούμε, εκείνο το βράδυ και έπαθαν πολλαπλά εγκεφαλικά καλοκαιριάτικα.
1: Παραγουάη, λοιπόν.
0: Παραγουάη.
1: Και Παραγουάη. Δύο Παραγουάη. Δύο. Και εγώ Παραγουάη, μαζί σας, λοιπόν. Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 τα ξημερώματα.
0: Μεγάλη μάχη, είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μάχη. Η ευρωπαϊκή υπερδύναμη με τη μεταναστευτική, με τη χώρα που είχε πολλές ποδοσφαιρικές μεταναστευτικές ροές. Γιατί το Μαρόκο
1: όλοι
0: έχει τροφοδοτήσει
1: έξω,
0: με πολλούς και καλούς παίκτες.
1: Στην Ευρώπη παίζουν όλοι. Ναι. Και εδώ τι κάνουμε.
0: Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο, για να ακούσω. Μάλιστα.
0: Να ξέρεις πώς λέγεται το Μαρόκο, ποιο είναι το προσωνύμιο της ομάδας.
1: Ποιο.
0: Αν στο πω, θα επιλέξει Μαρόκο με τη μία. Η Ολλανδία είναι η Οράνια.
1: Ναι, Οράνια.
0: Το Μαρόκο είναι τα λιοντάρια του Άτλαντα. Ποια ομάδα τώρα λες ότι θα κερδίσει, ρε φίλε.
1: Λιοντάρι με
0: τα λιοντάρια του Άτλαντα.
1: Είμαι
0: φυσικά,
1: και γεννημένος 30 Ιουλίου, λιοντάρι.
0: Ναι, τα λιοντάρια. Άρα Μαρόκο. Τα λιοντάρια του Άτλαντα τώρα. Και Οράνια τώρα.
1: Δεν...
0: Όταν οι άλλοι λέγονται τα λιοντάρια του Άτλαντα. Δεν... Νομίζω δηλαδή το Μαρόκο. Κάτσε να το ψάξω λίγο, μήπως
1: Μαρόκο.
0: Λέω, Μαρόκο.
1: Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 8 έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Για να ακούσω ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ νομίζω ότι η Νορβηγία είναι καλύτερη.
0: Κι εγώ.
1: Νορβηγία θα παίξουμε. Ναι. Και στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Εδώ σε θέλω. Αύριο το βράδυ στις 12. Όχι σήμερα. Γαλλία-Σουηδία, άσος. Η Γαλλία, Ναι.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία,
0: Γαλλία.
1: Έχει και τον Εμπαπέ.
0: Ναι, όντως, τα λιοντάρια του Άτλαντα είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας του
1: καλά,
0: Μάρκο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, αφού το ήξερες. Η Γαλλία...
0: Το βερβέρικο λιοντάρι. Παντέρα, λέω. Πάνθυρ, ο Λέων. Επίσης γνωστό και ως λιοντάρι του Άτλαντα ή λιοντάρι της Νουβίας. Είναι η υποείδος του λιονταριού που εξαφανίστηκε από την άγρια φύση ή και ολοκληρωτικά τον 20ο αιώνα. Το βερβέρικο λιοντάρι κατανεμότανε στη Βόρεια Αφρική από το Μαρόκο μέχρι και την Αίγυπτο.
1: Μα δεν υπάρχει πια.
0: Ναι. Έχει και πολύ ωραίο όνομα. Έτσι, Βερβέρικο λιοντάρι. Και στα Παντέρα λέω, λέω.
1: Δεν ήξερα ότι εξαφανίστηκε. Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα παίκτη που έπαιρνα παλιά και είχε παίξει και στον Ολυμπιακό κιόλας. Εγώ τον έπαιρνα στο μάνατζερ, οπότε ναι. Έπαιρνα τον Λομάνα Λούα Λούα. Τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Παιχταράς, παιχταράς. Ναι. Παντέρα λέω, λέω. Βερβέρικο λιοντάρι. Μαρόκο.
1: Λοιπόν, Μεγαλία Σουηδία δεν μου είπε.
0: Δεμπελέ.
1: Ωραία. Κλείσε με 5, παραπάνω δεν πάει. Μετά τα υπόλοιπα αύριο. Από αύριο, μεθαύριο μάλλον.
0: Ναι, να πάμε και στα σημαντικά κιόλας, γιατί αυτά δεν είναι τα σημαντικά.
1: Ποια είναι?
0: Πόσα θα τα βάλεις και πόσα θα μου ζητηθούν την επόμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλουμε ένα ποσό.
0: Θα δίνει, ας πούμε, πόσο, 30 θα δίνει απόδοση αυτό έτσι όπως το βλέπεις?
1: Ανάλογα.
0: Δύσκολα,
1: Δύσκολα. Ανάλογα πόσα λεπτά θα βάλεις. Άμα βάλεις και 30, μπορεί να δώσει και κάτι. Άμα δεν βάλεις, με 2 ευρώ δεν παίρνεις τίποτα.
0: Μα, ναι. Έτσι, αυτό είναι.
1: Θα το παλέψουμε
0: όμως. Συνηθισμένο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, γι' αυτό τα λέω σε εσένα.
1: Εδώ ο ειδικός θα τα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια να θυμάσαι.
1: Θα τα παίξουμε τα βερβέρικα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια.
1: Ναι. Και χ και δύο. Τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας δώσαμε και προβλέψεις. Ουδεμία κάνουμε το disclaimer της εκπομπής. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Έτσι. Καμία. Εμείς εδώ στην πλάκα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ο Φόδωρος προφανώς θέλει τώρα να με βάλει στο σωστό δρόμο και να αποκτήσω.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: προσπαθώ από την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησα, αλλά θα δούμε. Πάντως, να πω και μια δυσάρεστη είδηση. Καλά, γιατί με τη Βενεζουέλα σίγουρα έχεις ασχοληθεί. Ξέρεις ότι ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο Λούκας Τρέχο, ο οποίος τώρα βέβαια έπαιζε στην Βενεζουέλα, έχασε γυναίκα και 3 παιδιά. Είναι κάτι περισσότερο από τραγικό, έτσι. Δηλαδή, δεν το χωράει ο νους σου να έχεις γυναίκα, 3 παιδιά και να πέσει η πολυκατοικία και να σκοτωθούν και οι 4. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έπαιζε στη Μαρίτη Μοντέλα Αγκουέρα, ήταν η ομάδα η οποία αγωνιζόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει περάσει και από τον Ατρόμητο. Τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή. Τον είχα δει κιόλας σε παιχνίδια τον Λούκα Τρέχο. Μου είχε κάνει εντύπωση και το τρέχο, το επιθετό του. Δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα το τρέχο είναι τρέχο, έτσι. Και γι' αυτό μου είχε μείνει κιόλας και τον θυμόμουν. Τι να πω. Εδώ δεν είναι να πει συλληπιτήρια στον άνθρωπο αυτό όταν έχει χάσει γυναίκα και 3 παιδιά. Δεν ξέρω. Τραγικό. Όχι μόνο για αυτόν και για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάθηκαν και που ακόμη δεν έχουν βρεθεί, είναι αγνοούμενοι εκεί κάτω από τα συντρίμια στις πολυκατοικίες της Βενεζουέλας.

0: Πάμε τώρα σε ένα για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι τα ωραία τουρνουά τα οποία διοργανώνει η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Αυτό το τουρνουά μνήμης το οποίο διοργανώνεται σήμερα και συμμετέχουν οι ομάδες με τους βετεράνους αναγέννηση επανομή. Σίγουρα συμμετέχουν και η ομάδα της αστυνομίας. Συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας από ό,τι βλέπω και βέβαια η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Έτσι θα γίνει στο γήπεδο της επανομής, εκεί στα μέρη μου Δημήτρη γίνεται το τουρνουά αυτό.
1: Ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη Θόδωρος Χατζηπαντελής, Productions εδώ.
0: Πάντα, πάντα. Έτσι. Και από του χρόνου θα είμαι εκεί να το μεταδίδω κιόλας.
1: Εγώ λέω να αναλάβεις του χρόνου την ομάδα. Γιατί,
0: γιατί να μην την αναλάβω.
1: Έχουν προπονητή να τον αρχίσουμε.
0: Προπονητής
1: τον...
0: όχι, αλλά να το σπικάρω πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, να αναλάβεις κιόλας. Γιατί.
0: 6,5 ώρα λοιπόν το τουρνουά αυτό. Γιώργος Φεστερίδης κοντά μας τηλεφωνικά. Ο άνθρωπος που για δεκαετίες τώρα διοργανώνει αυτά τα τουρνουά και αγάπης και μνήμης και φιλανθρωπικά τουρνουά και απ' όλα. Γιώργο, καλησπέρα. Με επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Βεβαίως. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε ένα Θοδόρα και στο Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να προβάλλουμε το έργο μας, το οποίο πέρα από τα αστυνομικά καθήκοντα είναι και κοινωνικό και φιλανθρωπικό.
0: Ναι. Για πες μας έτσι λίγο περισσότερα για αυτό το τουρνουά που θα γίνει στο γήπεδο της Επανομής 6,5 ώρα, σωστά?
2: Ναι, πολύ σωστά. Φέτος πήραμε την πρωτοβουλία αυτή μαζί με την παλέμαχη της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, μαζί με τους βετεράνους και παλεμάχους της αστυνομίας της Λάρνακας, Κύπρου, τα αδέρφια μας Κυπρίους, και με την τοπική ομάδα της βετεράνους αναγέννησης Επανομής να κάνουμε αυτό το τουρνουά που το θεωρούμε τουρνουά μνήμης. Για να τιμήσουμε την αλληλεγγύη και την βοήθεια την οποία πρέπει να δείχνουμε στους αδερφούς Κυπρίους, και αυτό πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, να μην αφορά μία φορά, πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, διότι ο ελληνισμός μόνο ενωμένος μπορεί να προχωρήσει και να κάνει βήματα θετικά στο μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα γίνει το τουρνό αυτά, θα βραβεύσουμε και μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ντίνο τον Κούκη, και για την προσφορά του στην εθνική ομάδα και για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και νομίζω θα είναι ένα ενδιαφέρον τουρνουά το οποίο πέρα από το ποδοσφαιρικό έχει και ένα μήνυμα αλληλεγγύης και μνήμης σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.
0: Βέβαια Γιώργο, από ό,τι ξέρω διοργανώνεται συχνά τουρνουά και τα περισσότερα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά τουρνουά, κυρίως με δήμους, με περιφέρειες, έτσι ώστε να μαζέψουμε τρόφιμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βεβαίως, λόγω της πολύχρονης αυτής διαδικασίας μας καλούν σε πολλές περιοχές και στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Βελιγράδι, όπου υπήρξε δύο αγώνες με την αστυνομία και με την πυροσβεστική του Βελιγραδίου. Εκεί υπήρξαν και συναντήσεις και με τις ελληνικής καταγωγής οι οποίοι βρίσκονται στο Βελιγράδι, διεθνείς συναντήσεις και εδώ και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να βγάλουμε προς τα έξω την ιδέα του αθλητισμού, διότι το ποδόσφαιρο δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια δυστυχώς αδικεί τον εαυτό του, πολλά επεισόδια, πολλές άδικες στιγμές, υπόθεση Λιγκερίδη, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα αφήνουμε στο περιθώριο και πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω το εφαγωνίζεστε και τη δυνατότητα που μας δίνει ο αθλητισμός να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε.
0: Και παράλληλα δίνεται και την ευκαιρία στους βετεράνους έτσι να έχουν και μια απασχόληση, να αγωνίζονται και να κρατιούνται σε φόρμα.
2: Πολύ, πολύ φυσικά, φυσικά, και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα και στην απελευθέρωση του Κυλκής, στο Κυλκής συμμετείχα στην εθνική ομάδα των παλεμάχων με μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι ο Αρδίζογλου, ο Βένος, από εδώ από Θεσσαλονίκη ήταν ο Ορφανός, από Αθήνα ήταν ο Κελεσίδης, ο θεματοφύλακας, ο Αρβανίτης, ο Αρδίζογλου, μεγάλες προσωπικότητες. Ήρθαν τα παιδιά όλοι αυτοί, συμμετείχα και εγώ μαζί τους, μου ζητήσαν τη στήριξή μου για την απελευθέρωση του Κυλκής. Εδώ είναι με τους βετεράνους του Κυλκησιακού. Είναι πολυπίκυλη οι ενέργειες μας, είναι πολυπίκυλες, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους παλεμάχους να ζήσουν και να θυμηθούν τις παλιές στιγμές. Είναι πολύ πολύ βασικό το να ξέρετε συναντιούνται ποδοσφαιριστές που έχουν να βρεθούν 30 και 40 και 50 χρόνια. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό να βγαίνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και το εφαγωνίστε. Βεβαίως σήμερα τα πράγματα είναι σε καθαρά επαγγελματικό πεδίο και όλες οι ομάδες προσπαθούν να είναι σε επίπεδο νικητή. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα με τους βετεράνους και της αστυνομίας και ευρύτερα όλης της περιοχής ότι πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να βοηθάει ο ένας συνάνθρωπος τον άλλο.
0: Εμείς να ευχηθούμε σε εσάς, σε σένα Γιώργο Φεστερίδη και φυσικά σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου.
2: Ευχαριστώ Φόδωρα και Δημήτρη και είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ετοιμαστείτε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, να προπονηθείτε τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο ότι θα προπονηθούμε το καλοκαίρι.
2: Και το Σεπτέμβριο να κάνουμε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να,
0: ναι,
2: ενωθούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αστυνομία και δημοσιογράφη.
0: Εγώ είμαι μέσα και πολύ ευχαριστώ.
2: Να λοιπόν μια πρόταση που πρέπει να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι, και εγώ μέσα είμαι αρκεί να μην χρειαστεί να προπονηθώ μέσα το καλοκαίρι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο.
0: Θα προπονηθώ.
1: Καλά, θα έχω Θόδωρο εγώ στην ομάδα μου. Θα κάτσω τέρμα.
2: Να είστε καλά.
0: Να ευχαριστούμε πολύ. Για Γιώργος Φεστερίδης, τουρνουά μνήμης σήμερα στις 18:30 στο γήπεδο της Επανομής με τη συμμετοχή των βετεράνων αστυνομικών και της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Ηλία, μην γελάς. Μην γελάς καθόλου, Λιάκο, γιατί σε βλέπω, είσαι πολύ center for, έχεις κοψιά, έτσι σε βλέπω.
0: Θα τον πάρουμε στην ομάδα.
1: Έτσι, και κούτελο, φαρδίγια, κεφαλιές εκεί που θα
0: καταλήγουν
1: στο πλεκτό. Έτσι, έχει όλα τα εχέγγυα.
0: Εσύ τερματοφύλακας, εγώ άμυνα.
1: Και πρόθεση και εδώ τρεχαντήρι νούμερο ένα. Θέλουμε άλλα δύο.
0: Θα βρούμε.
1: Τρεχαντήρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Δύσκολα στην Ερυθρία δύο τρεχαντήρια.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, δεν λες τίποτα.

0: στο μεταξύ παίρνει συνέχεια παράταση ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά. Ε.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Το παρατήρησε αυτό. Τώρα πήγε 5 η ώρα με τον Γκογκαστόν. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, για όσους δεν γνωρίζουν, με τα παιχνίδια τα οποία είναι νωρίτερα. Δηλαδή πρέπει να τελειώσουν τα παιχνίδια τα οποία γίνονται στο γήπεδο. Αν έχει καθυστερήσει το πρώτο, το δεύτερο κλπ. Είναι φυσικό και επόμενο ότι μπορεί να πάει όχι και μία και δύο, γιατί αρχικά ήταν να ξεκινήσει προγραμματισμένο στις 3 η ώρα. Έχει πάει 5 και τώρα καινούργια ένδειξη 5 και 10. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουν καθυστερήσει τα προηγούμενα παιχνίδια και άρα και αυτό θα πάει λίγο πιο πίσω. Εντάξει, θα ξέρουμε αύριο το αποτέλεσμα, Δημήτρη. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον καινούριο προπονητή του Στέφανο Τσιπά. Και ο Θεός βοηθός. Τώρα βέβαια θες να σου πω μερικά από τα σχόλια που γράφονται στο διαδίκτυο μόλις μαθεύτηκε ότι οριστικό διαζύγιο με τον Απόστολο.
1: Εντάξει, αρκεί να είναι, να μην είναι πολύ τοξικά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι, τοξικά είναι τα περισσότερο. Τα περισσότερα. Καλό λέει, θα ήταν να πάνε όλοι μαζί για ψυχοθεραπεία.
1: Φαντάζομαι αυτό είναι και από τα πιο light που έχεις επιλέξει.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια υπάρχει, του απαντάει κάποιος, εσύ καλό θα ήταν να πας στο καπί και να ξεκινήσεις να ασχοληθείς με το κουνκάν και το σκάκι. Άσε τους διακεκριμένους ταινίστες να αναζητήσουν τις οπτικές εκδοχές τους.
1: Ναι, απλά έχει λίγο κουράσει αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση τα ενίκο μην δήμο έλεγε μια παλιά έτσι, παροιμία.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στους τοίχους του σπιτιού σου, καλό θα ήταν.
0: Άλλος του λέει, άλλος γράφει, ο μπαμπάς του τον είχε φτάσει στο νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ τους. Ναι, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις. Απαντάει ένας άλλος όμως αυτόν, το ταλέντο του τον έφτασε στο νούμερο 3. Ναι.
1: Εντάξει, απόψεις δίστανται, οκ. Μακάρι να βρεθεί μια λύση πάντως.
0: Σίγουρα. Μακάρι γράφει όλος να το βοηθήσει ο Μουράτογλου, όπως παλιά. Άλλος λέει, μακάρι να ήξερες τι ψάχνεις. Άλλος γράφει, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. 2 χρόνια ταμείο μαζί σου. Πού θα βρούμε τώρα σιγουρά κοίτας. Τώρα τι να σου πω. Άλλος λέει, μπορεί να του κάνει καλό, έστω και τώρα. Αν και είναι λίγο αργά. Εντάξει. Άλλος βέβαια γράφει, τόσες Χριστοπαναγίες που του έρχνε, πόσο να αντέξει.
1: Τώρα αισθάνομαι σαν να κοιτάζω μέσα από μια κλειδαρότρυπα σε κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα έχω μια αίσθηση ότι γενικά τα αγόρια κάποια στιγμή δεν πρέπει να απογαλακτίζονται λίγο. Όλα τα παιδιά, μάλλον, όχι μόνο τα αγόρια. Όλα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια. Μια στιγμή λίγο να φεύγουν από το σπίτι, να βάζουν τους γονείς τους στη θέση που πραγματικά τους ανήκουν. Μια θέση σεβαστική, αλλά κάπως στο περιθώριο, όχι μπροστά, ούτε και πίσω, δίπλα και λίγο πίσω, ας πούμε, να μπαίνουν οι γονείς στη θέση που τους αρμόζει και το παιδί να φεύγει πλέον από τα στενά όρια της οικογένειας. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται σουηδικό μοντέλο αυτό λίγο, Σουηδία, και εδώ που έχουμε μεγαλώσει με το Γιωργάκι, όχι στα βαθιά παιδί μου, και
0: ναι, μαμά.
1: Κατερινούλα, πρόσεξε το λαγοκέφαλο, ας πούμε, και το ζακέτα να πάρεις, μας ακούγεται λίγο ξένο αυτό, αλλά μάλλον πρέπει να απογαλακτιζόμαστε κάπως σιγά σιγά. Υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που μπορούν πολύ καλά να προπονήσουν παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ας μείνει ο μπαμπάς σε έναν ρόλο συμβούλου κάθε 15 του μήνα που πηγαίνει ο γιος στο σπίτι για να φάει το μαγειρευτό φαγητό της μαμάς. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, αν ήμουν επιχειρηματίας, το Δημήτρη θα έπαιρνα για σύμβουλο. Νομίζω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ υπερέκθεση με αυτό το θέμα πια.
0: Ωραία. Τώρα είδες την τουρίστρια στη Μήλο που βούτυξε στη θάλασσα. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή πάνε φυρί-φυρί, νομίζω.
1: Όχι, είδα τη γιαγιά στην Αθήνα που βούτυξε από τον πρώτο όροφο εγώ.
0: Και την πιάσανε, ναι.
1: Τη χάρηκα πραγματικά γιατί τους εμπιστεύτηκε.
0: 75 χρονών,
1: 75 χρονών και εντάξει, okay, τους εμπιστεύτηκε, το έκανε.
0: Με μερικούς
1: από τον μόλοπες. Πρώτο και με μερικούς μόλοπες, επειδή μου και την πιάσανε τα παιδιά. Ήταν δύο παιδιά ντελιβεράδες που τις λέγανε πέσει γιατί οι φλόγες φούντοναν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή το είδα στο βίντεο, οι φλόγες είχαν φτάσει στο παράθυρο, στο μπαλκόνι. Ναι.
1: Γινόταν κακό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και την πήρε την απόφαση η γιαγιά και ανταποκρίθηκαν τα παιδιά και μπράβο τους. Αυτές είναι ωραίες πράξεις, αλληλεγγύης. Μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πολύ.
0: Ήταν πολύ από κάτω. Την πιάσανε λίγο, τους έφυγε. Έκανε λίγο το πόδι, λίγο το.
1: Είδες η βαρύτητα, τι άσχημο πράγμα.
0: Πολύ.
1: Παντού υπάρχει. και εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, πάντως αυτή στη Μήλο βούτυξε Και είδε και έπαθε μετά να βγει. Ξέρεις, εκεί στην περιοχή του Σαρακίνιου που τα κύματα σπάνε πάνω στους βράχους. Θα το έχεις δει.
1: Τι τα θέλετε αυτά τα extreme sports. Τι θέλετε. Πάτε δηλαδή, 15 Αύγουστο με 45 βαθμούς. Ναι. Μπείτε μέχρι το γόνατο και βγείτε.
0: Και γεια σας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι. Δηλαδή και να παλεύεις με τα κύματα και να έχει και λαγοκέφαλο από κάτω να σε κυνηγάει. Ε. Εκεί να δεις όμως βγαίνεις πιο γρήγορα.
1: Μου έλεγε μια φίλη η οποία βρέθηκε σε ένα νησί ότι είχε έναν ξεναγό σε ελληνικό νησί. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία έγινε φέτος ή ήταν από τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάρει αυτός ο ξεναγός μια ομάδα τουριστών που θέλανε να κάνουν, είχαν φαγωθεί να κάνουν τον περίπλο του νησιού κολυμπώντας. Τρεις μέρες να κολυμπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Σε ποιο νησί?
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο.
1: Και τους έλεγε το λιμενικό ότι ξέρετε, σε κάποια σημεία λέει τα ταχύπλοα είναι τόσο πυκνή η κίνηση που δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Χέρι δεν θα σας μείνει, λέει. Πού θέλετε να κολυμπήσετε, λέει, τρεις μέρες γύρω-γύρω-γύρω το νησί. Όχι, αυτοί εκεί θέλανε και χαρτί από το λιμενικό ότι απαγορεύεται.
0: Ότι επιτρέπεται.
1: Όχι. Και ότι απαγορεύεται, το θέλανε και με χαρτί, ότι δεν γίνεται.
0: Α, ότι δεν γίνεται, δεν τους επιτρέπει, ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, λίγο ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Τώρα να πάω εγώ, ας πούμε, να κάνω το γύρο του νησιού κολυμπώντας.
0: Ναι,
1: πάμε
0: και,
1: καλά.
0: Και ειδικά καλοκαίρι που, όπως είπε το λιμενικό, τα σκάφη είναι χιλιάδες έτσι σε αυτά τα νησιά γύρω-γύρω. Ναι, και πολύ επικίνδυνο. Και πολύ επικίνδυνο, ναι. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μου ξέφυγε ήδη μία, μην μου ξεφύγει κι άλλη μία.
0: Και δεύτερη, ναι, όχι.
1: Δεν θέλω τώρα, τελειώνω μια χαρά.
0: Το δει εξαμαρτίν ουκ ανδροσοφού.
1: Ακριβώς. Και θα είμαστε και όλη τη βδομάδα παρέα με το Φόδωρο. Μια χαρά τα πήγαμε σήμερα.
0: Ναι. Αύριο θα έχουμε και τένις να δούμε τι θα κάνει ο Στέφανος.
1: Ναι, και βόλε. Ελπίζω
0: και
1: να
0: βόλε
1: μην
0: θα έχουμε
1: οικογενειακές ιστορίες. Μόνο εκεί λείπει, δεν τον έχουμε δει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Στο από αυτό που προχθές στην τελευταία προπόνηση, πριν φύγουν οι γονείς του προπονητής, μπήκε η μαμά του και του έδειχνε και βγήκε βίντεο και γίνεται ο χαμός. Μπορεί να το δεις. Μπήκε η μαμά του και του έλεγε: έτσι θα κάνεις το σερβίς, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Και εντάξει.
1: Μια παλιά ιαπωνική παροιμία.
0: Λέει. Άντε πάμε πάλι, ναι.
1: Γεια χαρά. Κονιτσιουά, λέει μια παλιά ιαπωνική παροιμία. Χαίρετε και γεια σας λοιπόν, γιατί είμαστε και στο παραένα.
0: Bye.
1: Ραντεβού αύριο, σύστημα 352. Εδώ
0: στις 3.
1: Με Center 4 Θόδωρο Χατζηπαντελή. Έχει έρθει πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα σκοράρει και στο στοίχημα κιόλας. Θα μας κάνει όλους πλούσιους.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

στις ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη, και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Αποκλιμάκωση της παραβατικότητας στα καύσιμα καταγράφει νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα των ελληματικών παραδόσεων στις αντλίες. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Στη διεθνή επικαιρότητα αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,38% στις 52.071 μονάδες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference, που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων μια υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων θα φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόστιμα 15.000 ευρώ σε πειρατικά μεταφορικά μέσα επέβαλε η Τροχέα μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την αντιμετώπιση της υποκλοπής μεταφορικού έργου σε βάρος των ΚΤΕΛ και των ταξί. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα

0: Θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sweet Summer Day. Είναι μια Sweet Summer Day και είναι και αγαπημένο τραγούδι του Chris Rea. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ στον 102 της R3. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Και όμως είμαι η Τόνια Σουφλέρη. Απλά λίγο το κλιματιστικό, λίγο η θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Με έπιασε ο λαιμός, με έπιασε το κρύωμα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, οπότε να προσέχετε. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, γυναικεία υπόθεση σήμερα, αν και δεν ακούγομαι και εντελώς γυναικεία σήμερα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Έκανα και τη βουτιά μου στη θάλασσα. Άκου Ζωή, είχε τσιμπήσει μέδουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα με τσίμπησε σφίγγα. Μόνο λαγοκέφαλος ακόμα δεν με έχει τσιμπήσει, αλλά υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο στην Παράλλαξη που μιλάει για τους λαγοκέφαλους και για κινδυνολογίες και τα λοιπά και αξίζει να το διαβάσετε. Ενδιάμεσα μεταξύ μας χάλασε λίγο πριν μπω στην εκπομπή το κινητό και με έπιασε πανικός και σκεφτόμουν πόσο συνδεδεμένοι έχουμε τη ζωή μας με το κινητό και πώς θα έχουμε όλα εκεί μέσα, όλη μας τη ζωή. Και σκεφτόμουν ότι είναι και Δευτέρα και είναι τα καταστήματα κλειστά το απόγευμα και λέω τι θα κάνω χωρίς κινητό και άμα παραγγείλω θα έρθει σε 2-3 μέρες. Και τι θα κάνω χωρίς κινητό. Πα, τέτοιο κακό. Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 29 του Ιούνιου, είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχουμε την κίνησή μας λίγο στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης, γύρω από τα δικαστήρια, στην Τζιμισκή, κατά τα άλλα βαίνουμε καλό, σήμερα μεγάλη γιορτή, διότι γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, είναι Διεθνής ημέρα, διαβάζω, των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα μας και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και τα ξέρουμε, η επικαιρότητα είπαμε είναι εκεί, μη σεισμοί, καταποντισμοί, χαμός γίνεται και διάβαζα ένα βιβλίο μιας και έχουμε σε εξέλιξη το 45ο φεστιβάλ βιβλίου εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το οποίο σας το προτείνω, το βιβλιοπόλη της Γάζας, ότι τελικά σου λέει γενικά τους ανθρώπους, τους θέλγει το άσχημο νέο, δηλαδή πας πρώτα στο άσχημο και μετά πας στο καλό. Εμείς εδώ είμαστε για τα καλά, διότι όταν καταλάβουμε όσο κλισέ κι αν είναι ότι πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, τότε νομίζω ότι θα αντιληφθούμε αυτό το δώρο που λέγεται ζωή και πόσο ευγνώμονες είμαστε και για τα απλά τα καθημερινά πράγματα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή κάτι φοβερό και τρομερό να μας συμβεί, βαρύγδουπο, να έχουμε την υγεία μας, 2-3 αγαθά και να περνάμε καλά αναμετάξι μας. Και μιας και μίλησα για αναμετάξι μας, μας καλείτε στο 2313338420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, το τηλέφωνο που χτυπάει θα το πάρω εντός ολίγου. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Σταύρο για τα υπέροχα κορόμιλα που μας έφερε και όχι μόνο. Να είσαι καλά φίλε Σταύρο, καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είδε, ήλθε και απήλθε. Αναφέρομαι στον Brian Adams, ο οποίος εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου χθες, Κυριακή, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ, απόγευμα Δευτέρας, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 29 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε αυτούς που εορτάζουν σήμερα, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Παυλίνα, σε όσους έχουν γενέθλια. Σας τα λέμε συνέχεια να προσέχετε λίγο στους δρόμους της πόλης, διότι πάλι διάβαζα τώρα για καραμπόλα τριών οχημάτων, η οποία σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα στον Περιφερειακό, συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι, από τον Άγιο Παύλο προς το Επταπύργιο, στο ρεύμα προς ανατολικά. Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Μείναμε στις υλικές ζημίες, αλλά και πάλι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με τα του καιρού μας, σήμερα γενικά Δευτέρα, για όλη τη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς διαβάζω αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ γενικότερα για όλη την εβδομάδα η πρόγνωση λέει ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή 25 με 35 βαθμούς Κελσίου και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Έτσι θα είναι ο καιρός, αίθριος, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάνουν 35 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ άλλων όμως, σήμερα Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της πανσελίνου της φράουλας. Όσοι αντέξουν λόγω ώρας, ρομαντική και όχι μόνο, θα δουν το πανέμορφο αυτό φεγγάρι του Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Τρίτης 30 Ιουνίου, στις 2:56, τέτοια ακρίβεια ώρα Ελλάδος, όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Η συγκεκριμένη πανσέλινος είναι γνωστή ως πανσέλινος της φράουλας και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου, καθώς πέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Και επειδή μιλάμε για φεγγάρι, φυσικά είναι φεγγαροστόλιστος και ο Σίβερτ Χογέμ. Αυτό είναι το Moon Landing, αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για καλησπέρες. Όμως η φίλη μου η Στέλλα Ζωή μου είπε ότι αυτή η φωνή είναι πολύ sexy, μου λέει.

Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία συγκεκριμένα. Η πανσέλινος της Φράουλας, οι ξενύχτιδες θα την απολαύσουμε, γιατί εκεί γύρω στις 2:56 σου λέει προς Τρίτη, θα είναι στο αποκορύφωμά της. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας με Deep Purple και Hass, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ian Anderson Pace, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του hard rock συγκροτήματος των Deep Purple, το οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78 κεράκια και άκου να δεις τώρα, επίσης σήμερα το 1973 με το τέλος της περιοδίας του συγκροτήματος στην Ιαπωνία, ο Ian Gillan εγκαταλείπει τους Deep Purple, θα επιστρέψει μετά το 1984. Με Hass, υπέροχο τραγούδι και Deep Purple, οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε ληστείες και βίαιες επιθέσεις. 17 μέχρι στιγμής οι συλλήψεις, οι 15 αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, είναι οργανωμένοι οπαδοί. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λύγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Στενεύουν τα περιθώρια για νεύρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Στην Ταϊλάνδη εντόπισαν πτώμα 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός, αρνείται όμως τις κατηγορίες, αν και αντιμετωπίζει ποινές από ισόβια κάθριξη έως θανατική ποινή. Πυροβολισμοί σε fan zone του Μουντιάλ 2026 στο Σαν Φρανσίσκο με ένα νεκρό. Τη στιγμή του περιστατικού την Κυριακή δεν προβαλόταν κάποιος αγώνας ποδοσφαίρου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Dancing in the Street, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο, θα σκαρφαλώσει μέχρι την 7η θέση του Billboard Hot 100, το είχαν αρχικά πρώτο ηχογραφήσει η Martha and the Vandellas το 1964. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν χορεύουμε στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 30 βαθμοί Κελσίου, ωραιότατος καλοκαιρινός καιρός, τα όμοια θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη. Βέβαια τώρα με αυτή τη ζέστη θα θέλαμε ας πούμε να είμαστε κάπου δροσερά σε ένα βουνό ας πούμε στον Όλυμπο. Πάω λοιπόν στο viral βίντεο της, και βίντεο και γεγονός της ημέρας. Μια ξεχωριστή και άγκρος ρομαντική πρόταση γάμου εκτυλίχθηκε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδος με έναν τουρίστα να επιλέγει τον Όλυμπο για να ζητήσει το χέρι της εκλεκτής της καρδιάς του. Το σκηνικό της δέσμευσης στήθηκε εκεί στο βουνό των θεών, προσφέροντας στο ζευγάρι μια ανάμνηση που θα μείνει, σου λέει, ανεξίτηλη στο χρόνο. Μόλις το ζευγάρι κατάφερε να πατήσει τον Μύτικα σε υψόμετρο 2.918 μέτρα και σε τελείως ανύποπτο χρόνο, γονάτισε στα βράχια της κορυφής, έβγαλε το μονόπετρο και ζήτησε από την αγαπημένη του να γίνει γυναίκα. Αυτή δεν υποψιαζόταν τίποτα, είπε το πολυπόθητο ναι, και το ζευγάρι των τουριστών επέλεξε να δώσει όρκους αιώνιας πίστης. Γενικότερα, οι προτάσεις γάμου σε εμβληματικά φυσικά τοπία κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, με τον Όλυμπο να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας. Η συγκεκριμένη χειρονομία δε στο Μύτικα συνδυάζει και την αδρεναλίνη της κατάκτησης της κορυφής με την απόλυτη συναισθηματική ανταμοιβή, δημιουργώντας μία μοναδική ιστορία αγάπης. Μας αρέσουν οι ιστορίες αγάπης. Εν τω μεταξύ, πολύ γάμη και αυτό το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει αυτό που μου στείλατε. Αυτό λέει το καλοκαίρι, μόνο εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη δεν έχουμε ακόμα παντρευτεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε ελεύθεροι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2-3-13-3-3-8-4-20. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας και στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούν, και στη Δράμα και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ο Ντελ Σάνον σας σήμερα το 1961 βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts με το τραγούδι Runaway.

πολύ χαίρομαι που έπιασα το αγαπημένο σου τραγούδι «Ζωή Κουτελοπούλου» από τους Beatles, διότι σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1966, οι Beatles φτάνουν στο Τόκιο, και εγώ θέλω να πάω Τόκιο, Tokyo Nights, τώρα μου ήρθε άλλο τραγούδι, για την πρώτη και μοναδική τους περιοδία στην Ιαπωνία. Ο αναμενόμενος αριθμός εισιτηρίων υπερκαλύφθηκε 7 φορές. Λόγω της Beatlemania, μάλιστα, τα μέλη του συγκροτήματος, καθ' όλη την παραμονή τους στη χώρα, αναγκάστηκαν να παραμείνουν στα δωμάτια τους εκεί στο ξενοδοχείο Tokyo Hilton. Εκεί μάλλον δεν θα πάω ποτέ. Όπως και να έχει, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Επιστρέφει για 12η χρονιά η Μέρα με τα Χρώματα, με σύνθημα «Το πάρτι είναι νοοτροπία», το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούσε και στη γειτονιά μου με ένα τεράστιο πάρτι. Αυτή την Τετάρτη, Save the Date, 1η του Ιούλη, Μέρα με τα Χρώματα, προσκαλεί όλη την πόλη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Φορέστε ένα λευκό μπλουζάκι, μαγιό, τρελοσκεφτείτε, γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρασιά, κρόσια. Όχι, κρασιά δεν χρειάζεται, απλά το είπα και αυτό. Και πάτε, είσοδος θα ανοίξει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους. Και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρωμάτων για τα παιδιά, καλά θα ήταν να έπεφταν και χρήματα, αλλά δεν πειράζει, από 2 έως 10 ετών, είναι στις 4.30. Στις 5.30 ξεκινάει το πάρτι στην Πλάζα Ρετσούς, Μέρα με Χρώματα. Είχε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη το 2012. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly, διότι σαν σήμερα έχει ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις του τραγουδιού Peggy Sue, αλλά εμείς θα ακούσουμε το That Will Be The Day.

Έχει γέλιο φίλος μου ο Βασίλης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά από την καβάλα. Του λέω βγαίνω στον αέρα, μπρόσε και μου λέει μην κρυώσεις. Και άλλο να κρυώσω. Μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τι φωνάρα είναι αυτή. Παιδιά, μια τα κλιματιστικά, λίγο η θάλασσα, λίγο είπαμε το κρασί το αγόρι μου. Πάει και το κρυολόγημα. Γενικά να προσέχετε για να έχετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930 078 228. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά, που σας λέγαμε νωρίτερα για τη μέρα με χρώματα που έρχεται 1η του Ιούλη, γιατί σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και μπαίνουμε στο δεύτερο κιόλας μήνα του καλοκαιριού. Να ξαναματαπώ χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και στην Πετρούλα και στην Παυλίνα που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Με Τζίμι Χέντριξ θα αλλάξουμε τώρα λίγο μουσική ρότα, θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1969, στα πλαίσια του Denver Pop Festival στο Mile High Stadium στο Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Jimi Hendrix Experience δίνουν την τελευταία τους παράσταση, τη στιγμή μάλιστα που το συγκρότημα παίζει το τραγούδι Voodoo Child. Το πλήθος φεύγει εκτός ελέγχου και η αστυνομία κάνει χρήση χημικών. Το συγκρότημα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη σκηνή. Την επόμενη μέρα θα ανακοινωθεί η διάλυση του συγκροτήματος. Όλα αυτά συνέβησαν το 1969 σαν σήμερα.

Και αφού τζαμάραμε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι για μία ακόμη φορά, με τους Bohemians που βρίσκονται σήμερα Δευτέρα 29 του Ιούνιου στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου, σε ένα μοναδικό σοου. Οι Bohemians παρουσιάζουν απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου ένα μοναδικό σοου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, εννοείται, του θρυλικού συγκροτήματος των Queen. Εννοείται, που αναπαριστά με μοναδικό τρόπο τόσο τον frontman, τον Freddie Mercury, όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα, οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της ροκ μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό, το πιο συναρπαστικό Queen Tribute Band. Αν θέλετε κι εσείς και είστε ιδιαίτερα fans του συγκροτήματος των Queen και θα θέλετε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία των Queen σε μία βραδιά με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, ένα μοναδικό live από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Banda, τότε σήμερα πηγαίνετε σίγουρα στο Θέατρο Κήπου και απολαμβάνετε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Η είσοδος διαβάζω ότι είναι στα 25 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, A Night of Queen with the Bohemians στο Θέατρο Κήπου, μία εξαιρετική μουσική επιλογή. Με αυτή την τραγουδάρα οδεύουμε στις 6. Καλά, εκεί ειδικά στο σημείο που λέει «Who wants to live forever when» έστω ότι ένας πρέπει να πεθάνει, εγώ συγκινούμαι αφόρητα και φυσικά έχω δει και την ταινία η οποία είναι υπέροχη. Λοιπόν, πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο «Άκου να δεις».

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ισχυρό κύμα καύσωνα που τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα επηρεάζοντας τη Δυτική Βαλκανική και την Ελλάδα έως και την Παρασκευή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη ζέστη όπως ο κάμπος της Θεσσαλίας, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και η Πελοπόννησος όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα και 11 οχήματα. Στο μεταξύ μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε.

από 1η πρώτου του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Έγκληματος Βόρειο Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρισκόνται σε εξέλιξη, ενώ η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Στο μεταξύ, την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο κενό από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έπεσε πριν από λίγο θερμοϊδραυλικός, ενώ έκανε εργασίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο σπέβδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε ο ίδιος για να ενημερώσει για την κατάστασή του, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Στη διεθνή επικαιρότητα αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων, Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ, επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων μία υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ θα φτάσει στην πλήρη της ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως χώρος φιλοξενίας νεοφυών εταιριών καθώς και επιχειρηματικών πρωτοβουλειών για όλα τα Ινστιτούτα του κέντρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Εθρίως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 από

0: Μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, δεν εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου ο Σωκράτης Μάλαμας στη Θεσσαλονίκη. Ο Σωκράτης Μάλαμας θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη πρώτη του μήνα, την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο στάδιο και στη γειτονιά μου, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία, μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Του το είχα υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσω τη Δευτέρα με το συγκεκριμένο τραγούδι και εγώ τις υποσχέσεις μου τι στήρω. Και φυσικά έχω και τις παραγγελίες σας για το υπόλοιπο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς, πολύ πολύ προσοχή γενικότερα να έχουμε. Και επειδή κάθε Δευτέρα ήθιστε να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για μία ακόμη εβδομάδα είναι ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Βασίλης, λίγο δίσκο, λίγο μοιάζει με την παλιά την δίσκο που πάει να επανέλθει εν έτη 2026. Dracula.

χαμός φέτος από εμφανίσεις πάρα πολλών καλλιτεχνών και διαφορετικού είδους μουσικής, και αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο Γάλλος superstar της house μουσικής, ο Γιούγκελ, που μόλις ακούσαμε στη μεγάλη του επιτυχία I Adore You, δηλαδή Σε Λατρεύω, εμφανίστηκε στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το live event πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στον Βύρονα Αττικής. Η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις 8, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ακολούθησε και επίσημο after party. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Εγώ είμαι, απλά κρύωσα από τα κλιματιστικά ενδεχομένως κτλ. Οπότε να προσέχετε κι εσείς που μας ακούτε. Να στείλω την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Με την Dua Lipa θα συνεχίσω, γιατί αφενός έχουμε σε εξέλιξη το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης, και η Dua Lipa, άκου να δεις τώρα, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον άντρα της, τον Καλούμ Τέρνερ, και ποια ήταν η αφορμή? Ότι διαβάζανε τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο το ίδιο βιβλίο, και μάλιστα βρίσκονταν στο ίδιο κεφάλαιο, μη σου πω, και στην ίδια παράγραφο. Η Dua Lipa λοιπόν είναι γνωστή, σου λέει, βιβλιοφάγος, και τη δική της βιβλιοθήκη ανοίγει θέλοντας να δώσει ένα σπίτι σε βιβλία που αφισβητούν την εξουσία, τη λογοκρισία, τον αποκλεισμό και τις κυρίαρχες αφηγήσεις του τέστην, τα απαγορευμένα σε εισαγωγικά βιβλία. Η Manifesto Library είναι μια βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορευτεί, και στο πλαίσιο του νέου Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου Βαβέλ City of Books θα στεγάζεται μόνιμα στο εσωτερικό του φημισμένου βιβλιοπωλείου Λιβράρια Λέλο, εκεί στο Πόρτο, στην Πορτογαλία. Και είχε ιδρύσει η Dua Lipa ήδη μια λέσχη βιβλίου, τη Service 95, και η φιλοδοξία της Dua Lipa ήταν να γίνει ένα σπίτι για συγγραφείς, αναγνώστες, όπου και αν βρίσκονται και όποιες και αν είναι οι συνθήκες τους. Και μας λέει η Dua Lipa, το να διαβάζουμε μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι είπαμε, γνωρίστηκε και με τον άντρα της. Αλλά σου λέει, αυτή η βιβλιοθήκη τώρα εκεί, στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, θα είναι ένα μνημείο για τα βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για τους συγγραφείς των οποίων το θάρρος ξεσκεπάζει τις δομές εξουσίας και ελέγχου, θέλουμε αυτές τις φωνές, και για τους αναγνώστες που αρνούνται να τους επιβληθεί ποιο βιβλίο επιτρέπεται και ποιο δεν επιτρέπεται να διαβάζουν. Όλα επιτρέπεται να τα διαβάζουμε. Σας προσκαλεί λοιπόν η Dua Lipa να επισκεφτείτε, αν θέλετε, να πάτε στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, και να δείτε εκεί το δικό της έτσι stand, ας το πούμε έτσι, διότι σου λέει η Dua Lipa, το πιο ανατρεπτικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο και στη συνέχεια να μιλήσετε γι' αυτό. Και εμένα πολύ μ' αρέσουν, γι' αυτό υπάρχουν και οι λέσχες ανάγνωσης που διαβάζεις. Μ' αρέσει πολύ όταν διαβάζω με ένα φίλο μου, μια φίλη μου ένα βιβλίο, και μετά πόσο διαφορετικά μιλάμε για αυτά τα βιβλία, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Η βιβλιοθήκη αυτή λοιπόν θα περιλαμβάνει περίπου 100 βιβλία, αγγίζοντας 4 βασικές θεματικές: εξουσία, έλεγχος, φωνή και μνήμη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τώρα που ξεκινήσαμε και τις βουτιές στη θάλασσα, η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη παρέα, νομίζω ότι μέσα έτσι, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια ηρεμία, όχι μέσα σε ένα beach bar κτλ, είναι ένα καλό βιβλίο. Οπότε συνεχίζουμε με Dua Lipa και πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. 17 είναι μέχρι στιγμής οι συλλήψεις. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στενεύουν τα περιθώρια για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Βασίλη, πόσα τραγούδια μας έχεις θυμίσει και έτσι μ' αρέσει που μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102.3 με ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι για τα μάτια σου μόνο. Μας έχεις θυμίσει υπέροχα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά να είσαι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα λάβει χώρα έως και στις 19 Ιουλίου και φυσικά το απολαμβάνεται μέσα από την ΕΡΤ. Άκου να δεις τώρα, παράτησε τη δουλειά του σου λέει και ξοδεύει πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο. Σου λέει υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν, αχ καλά αυτή η λέξη είναι άγνωστη σε εμάς εδώ, τέλος πάντων, για να αγοράσουν ένα σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν ένα αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν όμως είχε ένα άλλο στόχο. Δεν ονειρευόταν τίποτα από όλα αυτά. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδο και κυρίως τη φανέλα της Αγγλίας. Οπότε τι έκανε ο 28χρονος φίλαθλος? Μάζευε λεφτά. Μπράβο του όμως που κατάφερε και συγκέντρωσε, σου λέει, περίπου 11.000 ευρώ. Δανείστηκε και άλλα τόσα και σου λέει είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε ο ίδιος στο Reuters. Προφανώς ήταν πάντα όνειρό μου να δω την Αγγλία σε μια μεγάλη διοργάνωση, ειδικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο, και έκανε γι' αυτό το λόγο αυτή τη θυσία. Μέχρι στιγμής έχει δαπανίσει πάνω από 12.000 ευρώ, θα του χρειαστούν σχεδόν 10.000 ευρώ, αλλά θα χρειαστεί, αν τελικά πάει η Αγγλία στο τελικό, θα φτάσει και θα υπερβεί το ποσό των 35.000 ευρώ. Παρά όμως αυτά τα αστρονομικά ποσά, που άμα τα βρει, πώς τα βρίσκει, ρε παιδί μου, Σεμπάστια, να μας πει και εμάς να τα βρούμε. Παρά το αστρονομικό αυτό ποσό, ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτό το ταξίδι όχι ως μία λόγη στη σπατάλη, σου λέει είναι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής μου, διότι αυτό είναι που θέλει να κάνει στη ζωή του. Να παρακολουθεί την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γιατί σου λέει τι είναι τα χρήματα, τίποτα. Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν. Μ' αρέσει αυτή η φιλοσοφία, δεν μπορώ να πω, αλλά πούντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας στο Viber, καμιά φωτογραφία, καμιά παραγγελιά, έχουμε ακόμα χρόνο, στα 6930-078-228. Και επειδή μας θύμισε δίσκο ο αγαπημένος ο φίλος ο Βασίλης, εντάξει δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά είναι από εκείνη την υπέροχη εποχή, πάμε λίγο να κάνουμε γυμναστική για τη συνέχεια, physical.

Black Gold of the Sun. Σήμερα βέβαια έχουμε πανσέλινο της Φράουλας, μία από τις πιο δημοφιλείς, πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου. Ουχου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 29 του Ιούνιου, προς ξημερώματα Τρίτης 30 του Ιούνιου, θα δούμε το υπέροχο φεγγάρι. Λοιπόν, και η γιορτή της πανσελίνου γι' αυτό το λόγο επιστρέφει για άλλη μία χρονιά. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα λοιπόν τη Δευτέρα η πλατεία του Μεγάρου μπροστά εκεί στη θάλασσα μετατρέπεται σε ανοιχτή πίστα χορού με τις μεγαλύτερες δίσκο επιτυχίες των δεκαετιών που εμείς αγαπήσαμε πάρα πάρα πολύ και ελπίζουμε να τις αγαπάτε κι εσείς ή να τις μαθαίνετε οι νεότεροι ή να τις θυμόσαστε οι παλαιότεροι, των 80s και των 90s, ήτη δηλαδή του 80 και του 90. Σήμερα ελεύθερη είσοδος, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίσκο πάρτι μπροστά στη θάλασσα κάτω από το φεγγαρόφωτο, νομίζω είναι ιδανικό. Μεταξύ άλλων, επειδή σας είπαμε ότι φέτος υπάρχει ένας συναυλιακός οργασμός στη χώρα μας, το Σάββατο που μας πέρασε ήρθαν στα πλαίσια του Release Athens, στην πλατεία νερού, οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, και μάλιστα στο line-up ήταν και ο Σλοβαίνος καλλιτέχνης, ο Grammatic, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αθήνα, μοιράζοντας φυσικά τη σκηνή με τους Pet Shop Boys αλλά και τους Saint Etienne, και γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε Grammatic για τη συνέχεια και Jammin'.

Τι Κυριακούς έχει αυτό το παλικάρι εσύ ζωή? Και είναι πόσο χρονών, 60K έτσι. TK, 421, Lenny Kravitz, αγαπημένος, λατρεμένος. Βέβαια, ξέρεις πως κάνεις καλούς Κυριακούς. Όταν γελάς και ίνος και μουσική εφραίνει καρδία, να τα λέμε αυτά. Και μιας και μιλάω για μουσική κυρίως, και ίνο, αν θέλεις πιες και ένα ποτηράκι κρασί έτσι λίγο να χαλαρώσεις. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και η βαθιά ανάγκη να φωνάξουμε το ρεφρέν σαν να μην μας ακούει κανείς. Όλα αυτά σήμερα, διότι μεταξύ άλλων και η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα που έχει και Πανσέλινο και είναι ωραία, 29 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα τραγούδια, με κοινές αναμνήσεις, με νέες μουσικές στάσεις, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 στη Μονή Λαζαριστών, 17 ευρώ η προπόληση των εισιτηρίων. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στη φίλη μου τη Ζωή τη Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουπλέρη και είμαι καλά, γιατί η φωνή σήμερα ήταν λίγο πειραγμένη. Βέβαια μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, λέει επειδή ακούγεται πιο ωραία έτσι η φωνή σου, λέει να κρυώνεις πιο συχνά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα βρίσκεται η χώρα μας. Σε εξέλιξη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και το τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση δημοτικών τελών κατά 70%.

0: Πάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και το 2025 έφτασαν τις 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίσαμε, όπως είπε, την αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλών υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς. Η πιο θερμή μέρα για την πρωτεύουσα αναμένεται να είναι η Παρασκευή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ο καιρός θα είναι αύριο έθριος, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

κάποιο πρωί οι αθρακορύχοι στα βόρεια της γυραιάς Αλβιώνας, σε αυτό που με άλλα λόγια θα λέγαμε Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας, Βόρειας Αγγλίας, άνοιξαν τις πόρτες των σπιτικών τους και είδαν ότι στο κατόφλι δεν υπήρχε το δωρεάν μπουκάλι γάλακτο.

και αργά ή γρήγορα το κακό σκέπασε όλο το νησί. Πάντα οι Βρετανοί αθρακορίχοι έπαιρναν δωρεάν ένα μπουκάλι γάλα, φίλες και φίλοι. Το έφερνε ο Μίλκμαν. Ήταν κρατική δωρεά. Διότι εκεί κάτω στα έγκατα της γης πρέπει να πίνεις γάλα, να μην κολλάει σκόνη του κάρβουνου στα πνευμόνια. Ο νεοφιλελευθερισμός της Μάργαρετ Θάτσερ του τους έκοψε. Το φαντάζεστε? Το φαντάζεστε. Είχαν έρθει πια οι ιδιώτες. Το κοινωνικό κράτος έπρεπε να απαξιωθεί και μετά να δολοφονηθεί. Αν θέλετε να πιείτε γάλα, να πάτε να το αγοράσετε, τους είπε εκείνη που στο άκουσμα του θανάτου της, χρόνια μετά, το μισό και παραπάνω νησί, από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι το Νότο και από τη Σκωτία μέχρι το Λονδίνο, έστησε ολονύχτιες γιορτές, στις οποίες το κεντρικό τραγούδι, ξέρετε ποιο ήταν, «The Bloody Witch is Dead». Μέχρι να πέθαινε όμως η αιματοβαμμένη γριά μάγισσα, όπως την αποκαλούσαν, δύο χέρια εντελώς διαφορετικά έπρεπε να ενωθούν για να παλέψουν εναντίον της. Το πρωί στο οποίο θα φτάσουμε, φίλες και φίλοι, εκείνο το πρωί έκλαψε ολάκερο το Λονδίνο. Έκλαψε από συγκίνηση μια ολάκερη χώρα. It's in the evening after dark, when the black light...

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι το πιο παλιό σωσμένο τραγούδι που αφορά στη ζωή των Αθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα τραγούδι του 1884 με τίτλο «The Black Leg Miner», δηλαδή «Ο Ανθρακορίχος με το μαύρο πόδι». Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα γίνει σύμβολο στα 1984 από τα οποία θα πρέπει να περάσουμε. Με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στις 4 Μαΐου του 1979, η Μάργαρετ Θάτσερ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση του πληθωρισμού. Για το λόγο αυτό ακολούθησε σφιχτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια προκειμένου να χαμηλώσει τον πληθωρισμό. Ταυτοχρόνως έδειξε προτίμηση προς την έμεση φορολογία έναντι της φορολογίας εισοδήματος και αύξησε το ΦΠΑ στο 15%. Παράλληλα κατήργησε τους μισθολογικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούς. Οι πολιτικές αυτές διατήρησαν την αξία της στερλίνας σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως το βιώνουμε και στη χώρα μας, τα νούμερα δεν έλεγαν την αλήθεια. Η ανεργία στο νησί εκτοξεύθηκε. Το 1983 υπήρχαν πλέον 3.600.000 άνεργοι, διπλάσιοι από ό,τι ήταν το 1979 όταν η Θάτσερ ανέβηκε στην εξουσία. Οι κρατικές δαπάνες, κυρίως για την εκπαίδευση και τη στέγαση, μειώθηκαν. Το ΑΕΠ της χώρας βυθιζόταν. Η τακτική της Θάτσερ έμελε να αποτελέσει εγχειρίδιο για τους μετέπειτα λάτρεις της πολιτικής της. Ο πόλεμος της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησής της, με κάθε εργασιακό κλάδο, έγινε μεμονωμένα, έτσι ώστε να τους απομονώσει και να τους νικήσει πιο εύκολα, καθώς η ενοποίηση του αγώνα τους θα προκαλούσε, πέρα από μεγαλύτερη δυσκολία, και τυχόν πιθανότητες ολικής ήττας. Έτσι, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του κράτους με τα εργατικά συνδικάτα των Αθρακορίχων, είχαν προηγηθεί οι μεταλλεργάτες, η σιδηροδρομική και οι λιθοξόοι. Το Μάρτιο του 1984 είχε έρθει πλέον η κρίσιμη ώρα. Η κυβέρνηση της Θάτσερ προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορυχεία και να κλείσει εκείνα που εσκεμμένα είχε απαξιώσει, χαρακτηρίζοντάς τα ζημιογόνα. Στις 12 του Μάρτη οι εργάτες απεργούν πανεθνικά. Μέχρι τις 15 του μήνα, από τα 170 ορυχεία που ανήκαν στην δύναμη της National Union Mine Workers, του Εθνικού Συνδικάτου των Αθρακορίχων, έχουν ήδη κλείσει τα 140. Οι πιο δυναμικές απεργιακές εστίες βρίσκονται στο Yorkshire και στο Nottinghamshire. Οι απεργοί ζητούν την ανάκληση του προγράμματος διακοπής λειτουργίας των Αθρακορυχείων και ακόμη ζητούν κρατική ενίσχυση, τον εξυγχρονισμό της εθνικής βιομηχανίας Άνθρακα και τη συνταξιοδότηση στα 55 χρόνια. Η στάση της κυβέρνησης δεν αλλάζει. Γίνεται ακόμη πιο επιθετική. Πολύ σύντομα δημιουργούνται παντού φρουρές εργαζομένων που περιφρουρούσαν τα ορυχεία, παρόλα αυτά όμως δεν υπήρξε σε κάθε τοπικό τμήμα των συνδικάτων η ίδια αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Η ομοσπονδιακή δομή του συνδικάτου, με τις αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας του κάθε τοπικού τμήματος, έκανε πολλά από αυτά τα τμήματα να ταλαντεύονται μεταξύ απεργίας ή υπακοής, ακόμη και μετά την κήρυξη της πανεθνικής απεργίας. Βούτυρο στο ψωμί της Θάτσερ, η οποία κινητοποίησε μια στρατιά 10.000 αστυνομικών που κατέλαβαν σημαντικές θέσεις σε αρκετά ορυχεία της χώρας, προστατεύοντας τους απεργοσπάστες που είχε κινητοποιήσει η κυβέρνηση για να προκαλέσουν ρήγμα στην απεργία
και να συνεχίσουν βέβαια την παραγωγή και την τροφοδότηση των εργοστασίων με γιάνθρακα.

Η Soft Cell ήταν ένα υπέροχο ντουέτο της δεκαετίας του 80. Το αποτελούσαν η Mark Almond στα φωνητικά και ο φοβερός πιανίστας, ο David Ball. Είμαστε στην εποχή του synth pop, φίλες και φίλοι. Και το Tainted Love ήταν πραγματικά ένα τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, που έκανε θράψη, παρά το ότι δεν ήταν ένα τραγούδι που γεννήθηκε στη δεκαετία του 80, το 65 κυκλοφόρησε με την Gloria Jones, αλλά αλήθεια είναι ότι οι Soft Cell το απογείωσαν το 1981. Και σήμερα, ναι, μπορεί να ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ύμνο των Αθρακορίχων, αλλά θα κινηθούμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να φανταστείτε ότι είστε κάπου εκεί στην Γκυρεάλ Βιώνα, δεκαετία του 80, και μεταξύ ειδήσεων που ακούτε στο ραδιόφωνο, ακούτε και πολύ ωραία τραγούδια. Οι ομοφιλοφιλικές πράξεις είχαν αποποινικοποιηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία μόλις το 1967. Άρα μέχρι τη δεκαετία του 80, το ξεκίνημά της, μιλάμε μόλις για 13 χρόνια. Οι διαχωρισμοί και οι αποκλεισμοί δεν είχαν πάψει σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Αλλά ό,τι βασάνιζε περισσότερο, θα έλεγε κανείς, στη ζωή των ομοφιλόφιλων στα χρόνια εκείνα, ήταν οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας στις διάφορες κοινότητές τους ή στα μπαρ στα οποία περνούσαν τα βράδια τους. Οι καταγγελίες αγοριών και κοριτσιών που τύχαναν ατιμωτική συμπεριφορά από τους αστυνομικούς ήταν συνεχής, αλλά επί Θάτσερ, ποιος έδινε σημασία. Ο Μαρκ Άστον ήταν ομοφιλόφιλος ακτιβιστής και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας. Αμέσως μετά την έναρξη της απεργίας των Αθρακορίχων, συνειδητοποίησε κάτι που οι σύντροφοί του δεν το είχαν ακόμη καταλάβει. Οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας ουσιαστικά είχαν σταματήσει. Οι περιπολίες στους δρόμους όπου σύχναζαν τα παιδιά είχαν επίσης σταματήσει. Ουσιαστικά κατάλαβε αυτό που πλαγίως σας είπα νωρίτερα. Η Θάτσερ, φίλες και φίλοι, δεν γέννησε μέσα σε μια νυχτιά 10.000 αστυνομικούς που θα χτυπιόταν με τους εργάτες. Με λίγα λόγια, ο κατασταλτικός μηχανισμός της Μεγάλης Βρετανίας είχε πλέον ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο και δεν ασχολείται προς το παρόν με ένα προηγούμενο. Του Μάρκ τους φινώνεται λοιπόν μια ιδέα αδιανόητη για την εποχή. Η κοινότητα των γκέι να συνταχθεί με τους Αθρακορίχους, οι οποίοι χρειάζονταν τεράστια υποστήριξη, καθώς μετά από μήνες απεργίας κυρίως πεινούσαν. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον φίλο του Mike Jackson και άλλους συντρόφους του, ιδρύουν την οργάνωση Lesbians and Gays Support the Minors. Η συγκεκριμένη οργάνωση ομοφιλοφίλων είχε σκοπό το αυτονόητο, να συγκεντρώσει λεφτά για τους απεργούς και τις οικογένειές τους. Και εύκολο, φίλες και φίλοι, δεν ήταν να πείσει τα άτομα της κοινότητάς του για κάτι τέτοιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι, απλά να το πω, το κράξιμο, τα παιδιά αυτά το έτρωγαν και από εργάτες. Όταν κάποια στιγμή συγκεντρώνει ένα πρώτο μεγάλο ποσό, η ομάδα των ομοφιλοφίλων αποφασίζει να επικοινωνήσει με επίσημους εκπροσώπους των Αθρακορίχων για να βρουν τρόπο προς διάθεση των χρημάτων εκείνων. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, η απάντηση των εργατών ήταν negative, αρνητική. Τι είναι η δαιμονοποίηση, έτσι? Οι εργάτες δέχονταν δωρές από όλη τη Γκυρεάλ Βιώνα, αλλά δεν ήθελαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει για αυτούς οι ομοφιλόφιλοι. Τα παιδιά όμως δεν το έβαλαν κάτω και ξέρετε τι έκαναν. Βρήκαν ένα μικρό βαν και ταξίδεψαν μέχρι την κοιλάδα Ντύρις της Ουαλίας, προκειμένου να παραδώσουν αυτοπροσώπως τη δωρεά τους σε ένα μικρό χωριό Αθρακορίχων, το Onwin. Εκπρόσωπος των εκεί απεργών είναι ο Cliff Grist, ο οποίος ζει το δικό του δράμα. Είναι ένας Αθρακορίχος ομοφιλόφιλος, ο οποίος δεν είχε τολμήσει ποτέ να εκφραστεί για τις προτιμήσεις του. Η ομάδα των παιδιών λοιπόν
Καταφθάνει στο χωριό, κομματάκι μπουδιασμένοι όλοι, αντιλαμβάνεστε, δεν γνώριζαν τις αντιδράσεις των κατοίκων. Και όπως θα δηλώσει χρόνια μετά στην εφημερίδα The Guardian, ο εκ των συνιδρυτών της οργάνωσης, ο Mike Jackson, πολύ αργότερα μάθαμε, λέει, ότι αφού έλαβαν το γράμμα που εγώ είχα συντάξει, έκαναν σύσκεψη όπου ακούστηκε, το λέω επιλέξει για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, ένα μάτσο αδελφές θέλουν να μας υποστηρίξουν. ...1983... Culture Club, oh boy, που λέγαμε τότε, Karma Chameleon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθεροι υπόρους και εγγύηση μέχρι 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 είναι οι αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM, R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πέφτει ξύλο στους δρόμους, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς θα τη βρούμε την 29η κάποιου Ιούνιου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάκης παρόν φαντάζομαι. Στέλνω πριν καν δω. Όπως και η αγαπημένη Μαρία και ο Δημοσθένης. Δεν χάνουν αυτοί. Ούτε και ο Άκης βέβαια, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά καλησπέρα. Ούτε στο φίλο τον Βαγγέλη κάτω, στον Μοριά, τη Δήμητρα και την Ειρήνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Boy George στον Culture Club, φίλες και φίλοι. Σε εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, το 83 κυκλοφόρησε το Karma Chameleon. Μπορείτε λοιπόν τώρα εσείς να φανταστείτε σκηνικό τα παιδιά της κοινότητας των ομοφιλοφίλων να περπατούν στο χωριό και το μισό χωριό κάπου εκεί στην Ουαλία να στρέφει αλλού τα βλέμματά του. Δεν μάσηξαν που λέμε οι νέοι. Άλλωστε υπήρχε ευτυχώς κόσμος σαν τον Κλιφ που είχαν καταλάβει ότι τα μέτωπα νικάνε όταν είναι ενωμένα. Κατά τη διάρκεια της πολύμινης πάλης των ανθρακορίχων με τους συντηρητικούς, η κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε. Πέρασε μάλιστα νόμο με τον οποίο τροποποίησε το άρθρο 6 του κώδικα κοινωνικής ασφάλειας. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Για να φτάσουμε και σε εκείνες τις γιορτές που στήθηκαν όταν πέθαινε. Τα παιδιά και οι γυναίκες των ανθρακορίχων δεν δικαιούνται πλέον όπως το παρελθόν προνοιακά επιδόματα κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ναι, και δεν ήταν μόνο αυτό. Η Πρωθυπουργός Βρετανίας σκόπευε να στείλει στρατό για να αντιμετωπίσει την μεγάλη και δυναμική απεργία. Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που ευτυχώς αποκαλύφθηκαν κάποια στιγμή, η Θάτσερ και το επιτελείο της σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το στρατό για να μεταφέρει αποθέματα του άνθρακα αλλά και για να αντικαταστήσει τους απεργούς ανθρακορίχους στην εξόριξή του. Σύμφωνα με τους ακριβείς αριθμούς, όταν έφτασαν τα στοιχεία στην επιφάνεια, θα χρησιμοποιούνταν 4.500 οδηγοί και 1.650 στρατιωτικά φορτηγά για να μεταφέρουν ημερησίως 100 κιλοτόνους άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στρατός θα επομιζόταν και τα καθήκοντα των λιμενεργατών, εάν η απεργία των λιμενεργατών επρόκειτο να είναι εξίσου μεγάλη με εκείνη των ανθρακορίχων. Αν και η Θάτσερ έδειχνε σίγουρη για το τέλος απεργίας, εκείνα τα έγγραφα φανερώνουν ότι η κυβέρνησή της είχε φοβηθεί πραγματικά πως οι απεργοί θα κλόνιζαν την οικονομία της Βρετανίας. Όταν μάλιστα ανακοίνωσαν και οι λιμενεργάτες την έναρξη των κινητοποίησεών τους, τότε γεννήθηκαν και οι φόβοι για έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους όλης της χώρας. Η Θάτσερ όμως δίστασε να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της και αποφάσισε να περιμένει να φτάσει η Μεγάλη Βρετανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πίστευε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση ο στρατός θα έδινε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση ήταν αδύναμη, διότι κατά τα άλλα
θέματα δημοκρατίας, όπως αποδείχθηκε, δεν την απασχολούσαν. Σύμφωνα με τα έγγραφα λοιπόν εκείνα, τα κυβερνητικά εκείνα έγγραφα, η Βρετανία θα κατανάλωνε όλα τα αποθέματα άνθρακα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1985. Όμως, η απεργία των λίμεν εργατών διήρκησε μόλις 10 ημέρες και έτσι λύθηκαν τα χέρια της Θάτσερ, άνοιξε δίωδος για την εισαγωγή των αναγκαίων προϊόντων. Τα κυβερνητικά έγγραφα αποδεικνύουν ακόμη ότι η Θάτσερ ήταν πίσω από την αστυνομική βία που ασκήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια των απεργιών. Η ίδια καλούσε τους αστυνομικούς, αυτό ήταν υπογραμμισμένο, να είναι πιο έντονοι στην επαφή τους με τους απεργούς, διότι η ίδια είχε παρατηρήσει ότι, και αυτό ήταν υπογραμμισμένο, δεν διεκπεραίωναν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Προσοχή όμως τώρα εδώ. Σας το έχω πει πολλές φορές πως τα φωτοστέφανα δεν κάνουν καλό όποιος και να τα φοράει. Η εργατική τάξη θέλετε λόγω απομόνωσης, λόγω συνθήκων, κυρίως λόγω οικονομικών, δεν αποτελείται από αγγέλους, μήτε όλοι είναι αγάλματα παλικαριάς που ζωντανεύουν και ορμάνε στα πεδία των μαχών, έτσι. Κάποιοι λοιπόν από τους εργάτες στο χωριό εκείνο της Ουαλίας τι έκαναν? Κελάιδησαν σε κίτρινα έντυπα ότι δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι στηρίζουν τους ανθρακορίχους, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να το κάνει αυτό σημαία. Φρόντισε βέβαια γι' αυτό η εφημερίδα Sun, η οποία εμφανίζεται με πρωτοσέλιδο το οποίο φέρει τον εξής κεντρικό τίτλο: Pits and Pervins, δηλαδή νταμάρια και ανώμαλοι. Λοιπόν, οι πανούργοι γκέι πήραν το σύνθημα αυτό και το κάνουν σύνθημα και αφίσα συναυλίας με ονόματα της pop και rock μουσικής με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων.

I Want to Break Free, φίλες και φίλοι, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen του 1984. Ένα τραγούδι που αυτό κι αν δεν έγινε ύμνος πραγματικά κινημάτων της εποχής εκείνης, συντρόφευσε το φεμινιστικό κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία, συντρόφευσε τον αγώνα των λευκών και μαύρων ενάντια στο καθεστώς apartheid της Νοτίου Αφρικής. Συντρόφευσε τους αγώνες των ομοφιλοφίλων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 στην Γηραιά Αλβιώνα. Και βέβαια, από τη στιγμή που τα παιδιά γνωρίστηκαν με τους ανθρακορίχους, θα γινόταν σύμβολο και των άλλων. Το Εθνικό Σωματείο των Ανθρακορίχων, και όχι μόνο της Ουαλίας λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή. Έτσι είναι οι δομές, όπως και να το κάνουμε, και χρειάζονται έτσι στα συνδικάτα για την αποδοχή ή απόρριψη της δωρεάς της οργάνωσης. Αλλά όπως έχετε αντιληφθεί και εσείς ήδη από τη ροή της εκπομπής, η ζήμη είχε φουσκώσει πια. Κανείς δεν θα μπορούσε πλέον να αντιστρέψει το κλίμα της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κοινοτήτων ή να ανατρέψει γενικότερα την όλη διαδικασία. Στη συναυλία εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Φορέσατε την κονκάρδα μας που γράφει άνθρακας όχι ανεργία, θα πει τη βραδιά εκείνη στην ομιλία του στη συναυλία με τίτλο, τον τίτλο της Sun, Pitch and Pervents, ο τότε ανθρακορίχος και στη συνέχεια μεγάλη μορφή του βρετανικού συνδικαλισμού, ο Dave Donovan, και συνεχίζει. Τώρα θα φορέσουμε εμείς τη δική σας. Θα σας υποστηρίξουμε. Και καταλήγει. Δεν θα αλλάξουν τα πάντα σε μια νυχτιά, αλλά πλέον 140.000 ανθρακορίχοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν κι άλλοι αγώνες και άλλα προβλήματα. Ξέρουμε για τους μαύρους, ξέρουμε για τους γκέι, ξέρουμε για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Και όσο γίνονταν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ολάκερες πόλεις μετατρέπονταν μέρα με την ημέρα σε βιομηχανικά ερείπια. Η ανεργία σε πάρα πολλές περιοχές έφτανε μέχρι και το 70%. Η απόλυτη κοινωνική καταστροφή που είχε επιφέρει ο νεοφιλελευθερισμός ήταν πλέον γεγονός. Η Αγγλία ζούσε μια πολύ βίαιη μετάβαση. Ο αλκοολισμός και η κατάθλιψη στις περιοχές όπου είχαν κλείσει τα ανθρακοριχεία εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη. Όμως, μήτε οι ομοφιλόφιλοι, μήτε οι σύντροφοί τους εργάτες είχαν σκοπό να το βάλουν κάτω. Μέρος των χρημάτων τα οποία συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και ενός λευκού μικρού λεωφορείου για να βοηθήσει στη μεταφορά των ανθρακορίχων αλλά και των οικογενειών τους για ομιλίες σχετικές με τον αγώνα τους. Το μίνι εκείνο λεωφορείο είχε ένα ροζ τρίγωνο και τυπωμένο είχε πάνω του το όνομα της οργάνωσης των παιδιών. Συνολικά, οι ομοφιλόφιλοι κατάφεραν είτε αδειάζοντας τις δικές τους τσέπες, είτε με την συναυλία ή με ράνους που έκαναν σε όλη τη χώρα, να συγκεντρώσουν πάνω από 25.000 λίρες Αγγλίας. Μιλάμε για ένα φοβερό νούμερο για την εποχή εκείνη. Υπάρχουν όμως και τα άλλα νούμερα. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης εκείνης απεργίας, 9 εργάτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, 11.291 συνελήφθησαν και 8.392 παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια με διάφορες κατηγορίες. Και η πείνα συνέχιζε να θερίζει χιλιάδες νοικοκυριά. Οι ανθρακορίχοι μετά από ένα χρόνο δεν αντέχουν πια. Και στις 3 Μαρτίου του 1985 αποφασίζουν να λήξουν την απεργία και να κατέβουν και πάλι κάτω από τη γη. Και όσο για τη Θάτσερ, θα τους εκδικηθεί κλείνοντας τελικά 25 ορυχεία αντί για 20 που σχεδίαζε αρχικά. Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος των ανθρακορίχων ενίσχυσε τη Μάργαρετ Θάτσερ και άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τις ιδιωτικοποιήσεις πάρα πολλών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες πλήρωσε πανάκριβα ο λαός στη Γυραιά Αλβιώνα, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την δραστική περικοπή των δημοσίων απανών, την δραματική συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας. Παραμένουμε στο 1984, φίλες και φίλοι, στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια εκείνα, και πάμε στο What Difference Does It Make των θρελικών Smiths. Ο επικεφαλής της μπάντας, ο Morrissey, ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι δεν φοβήθηκαν πραγματικά ούτε σε συναυλίες ούτε και σε συνεντεύξεις του να τα βάλει με την σκληρή εκείνη πρωθυπουργία.

Αγώνας χαμένος δεν υπάρχει. Το ωραίο σε εκείνο τον κοινοβηματισμό ήταν η απόφαση του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας να περιλάβει για πρώτη φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα που θα ακολουθούσε τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, και αυτό επετεύχθη χάρη στις πιέσεις που άσκησε το Εθνικό Σωματείο των Ανθρακορίχων. Όπως επίσης, σχετικό ψήφισμα θα περάσει στο ίδιο το συνέδριο των συνδικάτων. Όπως θα πει η Σιάν Τζέιμς σε σχετικό αφιέρωμα, λεσβία τότε, μέλος της οργάνωσης, η κίνηση εκείνη θα βάλει τον σοσιαλισμό στην ατζέντα της κοινότητας λεσβιών και γκέι του Λονδίνου, αλλά την ίδια στιγμή τι έκανε. Έβαζε την πολιτική για την σεξουαλικότητα στην ατζέντα των ίδιων των συνδικάτων. Η ίδια από νοικοκυρά που ενδιαφερόταν μόνο για το σπίτι τότε και τα παιδιά, ένιωσε προσβεβλημένη όταν άκουσε τη Θάτσερ να χαρακτηρίζει τις οικογένειες των Ανθρακορίχων εσωτερικό εχθρό. Κι έτσι ρίχθηκε στον αγώνα, βοηθώντας τη σύντηση 1000 οικογενειών την εβδομάδα σε 9 κέντρα απλωμένα σε 3 ουαλικές κοιλάδες. ...29 Ιουνίου του 1985... φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Στο West End του Λονδίνου οι ομοφιλόφιλοι συγκεντρώνονται για την πορεία τους. Άλλα τα χρόνια εκείνα. Σε εκείνα τα Pride το ζητούμενο δεν ήταν να επιδείξεις ποιος είσαι. Σε εκείνα τα Pride η πραγματική υπερηφάνεια στεκόταν στον καθημερινό αγώνα για ισότητα, για πραγματική ελευθερία. Ο κομμουνιστής Μάρκ και η σύντροφή του ξετυλίγουν τα πανό τους. Θα έλεγε κανείς ότι τα παιδιά εκείνα, εκείνο το πρωί, ήταν ξανά μόνα τους. Ήταν. Από το βάθος, χωρίς κανένας να γνωρίζει το παραμικρό, ένα θρυλυκό, σας μιλήσαμε γι' αυτό, λευκό βαν κάνει την εμφάνισή του, και πίσω του ακολουθούν πολλά άλλα πούλμανς. Όταν οι πόρτες άνοιξαν, πρώτος κατέβηκε ο ανθρακορίχος Cliff. Και ύστερα κάποιος Bob, κάποιος Alan, η γυναίκα του με τα παιδιά του, η Susan, ένα ολάκερο χωριό. Και από πίσω ερχόταν και άλλα χωριά. Και από πίσω έρχονταν και οι επικεφαλείς του Εθνικού Συνδικάτου Ανθρακορίχων. Έρχονταν όλοι όσοι είχαν μάθει κάτω από δύσκολες συνθήκες πως τον φόβο η αγάπη τον νικά και τη μοναξιά την νικά ένα άλλο χέρι. Και ήρθαν όλοι, φίλες και φίλοι, ακόμη και εκείνοι που αρχικά είχαν πει όχι σε αυτή τη συνάντηση. Οι εργάτες κατέβηκαν και άπλωσαν τα λάβαρα των συνδικάτων τους που τα είχαν από πάπου προς πάπου. Και τα παιδιά τους έκαναν την τιμή να είναι εκείνα τα λάβαρα που θα έμπαιναν στην κεφαλή της πορείας. Σας αποχαιρετούμε με τους Oyster Band, τον πραγματικό ύμνο της συνάντησης εκείνης που έχει τίτλο Call Not Doll. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται μέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και

0: Την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε υψηλής τεχνολογίας ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημία για τον ΔΔΕ. Η ζημία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν τις κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γυραιά Ήπειρο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 και βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω, τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το τραγούδι ήταν αυτοαναφορικό και αφορούσε την 15ήμερη διακοπή του Fade Out για λίγη ξεκούραση. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από εδώ και πέρα και θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ στον 102 μέχρι τις 10, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα πρέπει να το έχετε μάθει ήδη απ' έξω, παρόλο που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταφέρει και το βλέπω απέναντί μου προκειμένου να σας μεταφέρω επακριβώς τον αριθμό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, ο δεύτερος νοκάουτ αγώνας του Μουντιάλ. Ο Καναδάς ήταν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και σε πείσμα των απανταχού βραζιλιανόφιλων, εγώ και ο Αποστόλης είμαστε με την Ιαπωνία, εγώ για ίδιους λόγους, ο Αποστόλης επειδή είναι απλά φίλαθλος, θα σας λέμε και την εξέλιξη του μάτς εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε να αναφέρουμε σήμερα. Μείνετε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής και λέει άντε καλή αρχή και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και μιας και λέμε για το Μουντιάλ. Ήδη θα έχετε διαβάσει πόσα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί από την έναρξη αυτού του Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα σας πούμε ποια ρεκόρ δεν έχουν καταρριφθεί και ούτε φαίνεται ότι μπορεί να καταρριφθούν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Πελέ. Ο μοναδικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα με τη Βραζιλία το 1958, το 1962 και το 1970. Μια επίδοση που παραμένει ακατάρρυπτη 56 χρόνια μετά. Όσον αφορά το σκοράρισμα, ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν έχει γράψει το καταπληκτικό ρεκόρ με 13 γκολ σε ένα και μόνο Μουντιάλ, εκείνο του 1958 στη Σουηδία. 13 γκολ σε ένα Μουντιάλ είναι μια επίδοση που δεν έχει πλησιάσει κανείς. Σε 6 παιχνίδια τα έβαλε τα γκολ ο Γάλλος και αναλυτικά 3 εναντίον της Παραγουάης, 2 εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και ένα εναντίον της Σκωτίας στα μάτς των ομίλων, 2 γκολ εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας στα προημιτελικά, 1 γκολ απέναντι στη Βραζιλία στα ημιτελικά και 4 γκολ στο μικρό τελικό εναντίον της Δυτικής Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ σε Μουντιάλ, ο γυραιότερος, είναι ο Ροζέ Μιλά, που στα 42 του, το 1994, σκόραρε ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Το Ιταλία όταν πήρε το Μουντιάλ το 2006 έκανε ένα ρεκόρ που, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την Ιταλία. Καλύτερη άμυνα από ποτέ, δέχτηκε μόλις 2 γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση και μάλιστα το ένα ήταν αυτογκολ και το άλλο από πέναλτι. Στην απέναντι κατεύθυνση το Μεξικό αποκλείστηκε στην φάση το 16 για 7 συνεχόμενες διοργανώσεις από το 1994 έως και το 2018, ένα σερί που έσπασε το 2022 όταν αποκλείστηκε νωρίτερα στη φάση των ομίλων. Στην ιστορία της διοργάνωσης έχει εγγραφεί και ο Βραζιλιάνος Καφού, υπήρξε ο μοναδικός παίκτης που έπαιξε σε 3 συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ, 94, 98 και 2002 με τη Βραζιλία, κατακτώντας 2 από αυτούς.

Και αν δεν είστε του ποδοσφαίρου, για να δείτε τι γίνεται στο Μουντιάλ αυτή την ώρα, μπορείτε να βγείτε έξω, να κάνετε μια βόλτα και να απολαύσετε την πανσέλινο της φράουλας. Δεν ξέρω αν έχει πέσει το σκοτάδι αυτή την ώρα, νομίζω πως είναι νωρίς ακόμη. Ωστόσο σήμερα και αύριο, αν σηκώσετε τα μάτια στον ουρανό, θα δείτε την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού, η οποία ονομάζεται το φεγγάρι της φράουλας. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη πανσέλινο στο βόρειο ημισφαίριο να ξεχωρίζει είναι η τροχιά της, η οποία τη διατηρεί χαμηλά στον ορίζοντα και προκαλεί το φαινόμενο της σεληνιακής ψευδέστησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιλαμβανόμενος το φεγγάρι σε σύγκριση με τα αντικείμενα του τοπίου, όπως τα δέντρα ή τα κτίρια, το βλέπει ασυνήθις στα μεγάλο, χωρίς φυσικά αυτό να είναι, πρόκειται από τα πιο γοητευτικά οπτικά τεχνάσματα της φύσης. Όσον αφορά το όνομά της, παρά το ότι λέγεται φεγγάρι της φράουλας, δεν αποκτά κόκκινη ή ρόζα απόχρωση. Η ονομασία της προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής. Για τις φυλές αυτές οι πανσέλινοι λειτουργούσαν ως φυσικό ημερολόγιο για να οργανώσουν τις αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν η πανσέλινος του Ιουνίου συνέπεπτε παραδοσιακά με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, έτσι και πήρε το όνομά της. Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να απολαύσετε το φαινόμενο δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Η πανσέλινος είναι πλήρως ορατή με γυμνό μάτι, λίγο μετά την ανατολή της σελήνης, όταν το φεγγάρι βρίσκεται στον ορίζοντα, για να γίνει πιο αισθητή η σεληνιακή ψευδέστηση, μπορείτε να βγείτε κάπου ψηλά και να το παρατηρήσετε. Άντε, όσοι δεν είστε για ποδόσφαιρο, βγείτε στους δρόμους.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας λέει ότι με ζέστη και εργασίες είμαστε καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζαχαρένια. Και στη Στέλλα, η οποία μας λέει ότι συντονισμένη και πάλι σήμερα στην παρέα του Fade Out. Καλή εκπομπή μας εύχεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μετά από αυτά τα μηνύματα σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κλείνει το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση για αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που διέψευσε το Ιράν. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Γκολ λοιπόν το έπαιρνε Λοκομότοβο πριν από εμάς. Και αυτό γιατί η Ιαπωνία προηγείται με γκολ στο 29 από το Σάνο της Βραζιλίας με 0-1. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Η Ιαπωνία της Βραζιλίας με 0-1. Έτσι κι αλλιώς, βλέποντας εγώ τους αγώνες στο Μήλους, η Ιαπωνία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Ήταν σε όλους τους αγώνες που έπαιξε καταπληκτική. Η Βραζιλία ήταν λίγο πιο νοθρή. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στη φάση των knockout. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπάλα είναι και γυρίζει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στα δικά μας και όσοι περνάτε από περιφερειακό, εκτός από ταλαιπωρία, αν έχετε διάθεση να ρίξετε μια ματιά, φαίνεται ότι παρά την όποια καθυστέρηση, το έργο σιγά σιγά παίρνει μορφή. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φαίνεται είναι από drone. Υπάρχει ήδη η γέφυρα, η οποία θα είναι υπερυψωμένη, να σχηματίζεται. Η περιφερειακή οδός που είχε κατασκευαστεί το 1970-1980 φαίνεται πια ότι θα είναι παρελθόν σε περίπου ή μάλλον σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, γιατί πλέον η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει στις 14 Μαΐου του 2027. Σε λιγότερο από ένα χρόνο λοιπόν θα έχουμε μια άλλη περιφερειακή. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμη αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει 27,6 χιλιόμετρων πάνω από την σημερινή Ανατολική Περιφερειακή Οδό θα περνά και θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία και με μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη η χωρητικότητα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 6.000 οχήματα ανά ώρα που είναι σήμερα στα 10.000 οχήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε ακόμη και το καλοκαίρι σε περιόδους αιχμής όταν θα φεύγουν οι εκδρομές για Χαλκιδική δεν θα βλέπουμε μποτιλιαρίσματα που έχουμε σήμερα. Αμήν και πότε.

Καλησπέρα και στη Νατάσα, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και λέει, μας εύχεται, καλωσορίσαμε πίσω. Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα, για το μήνυμα και τα δικά σας μηνύματα θέλουμε στο Viber, στο 693-0078-228. Ξέρετε τι λένε, σε μια αντροπαρέα, αν ανοίξει η συζήτηση για το στρατό, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει. Όλοι έχουν να πούν μια και δυο και τρεις και δέκα ιστορίες. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα στο στρατό και κυρίως τι τρώνε. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς ένας στρατιώτης δείχνει το μενού που τρώνε στα κέντρα που παρουσιάζονται. Και τι έχει το μενού, μεταξύ άλλων, vegan burger, χταποδάκι και προφιτερόλ. Εμείς θυμάμαι τρώγαμε Godzilla και κάτι κασέρια που μπορούσες να τα βάλεις αντί για στόκο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου. Ο συγκεκριμένος στρατιώτης λοιπόν που ανάρτησε το βίντεο έχει αναλυτικά το μενού της εβδομάδας, το οποίο έχει μεσημεριανό, βραδινό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και γλυκό στο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα λοιπόν στον ελληνικό στρατό τρών μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή και προφιτερόλ, ενώ για βραδινό έχουν σπανακόριζο με φέτα και αναψυκτικό. Την Τρίτη πουρέ με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ και αναψυκτικό. Το βράδυ ελαφρά αρακά με φέτα. Τετάρτη φακές, vegan burger και προφιτερόλ. Και βράδυ ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Πολύ προφιτερόλ παίζει, παιδί. Πολύ γλυκό. Δεν πάει καλά αυτό. Πέμπτη, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ. Και βραδινό, πίτσα, πατάτες φούρνου και αναψυκτικό. Παρασκευή, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη και παγωτό. Βραδινό, πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ. Και Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό και βραδινό, παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ. Πέρα από το πολύ προφιτερόλ, που νομίζω κάθε μέρα έχει και ένα προφιτερόλ, το υπόλοιπο μια χαρά το βρίσκω. Εντάξει, δεν το λες και διατροφή για δίαιτα, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα να το τρώω εγώ στο σπίτι μου.

Βρήκε ανόητο. Ψηφίσε, νέα υποσχέθηκε. Βασιλιά στο χρήμα.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 για τους Ιάπωνες παραμένει και εξάγουμε πολιτισμό. Στο παρελθόν είχαμε εξάγει κατά πολύ πολιτισμό, άλλωστε εδώ ανακαλύφθηκε ο πολιτισμός και συνεχίζουμε να τον εξάγουμε. Ο Harry Styles, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, είναι Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός. Ήταν μέλος της μπάντας One Direction που συμμετείχε στο X Factor και στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα και τις προηγούμενες μέρες είχε μια συναυλία στο Wembley όπου έγινε διάσημη μια Ελληνίδα ονόματι Φένια. Ο τραγουδιστής λοιπόν μέσα από βίντεο που φαίνεται στα social media την ώρα που τραγουδούσε και ήταν επισκηνής σταμάτησε το show γιατί διάβασε ένα πανό που κρατούσε μια Ελληνίδα θαυμάστρια στο κοινό. Τι έγραφε το πανό? Ότι πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στη συναυλία του. Στο Wembley έγινε αυτό, στο πλαίσιο της περιοδίας Together Together του τραγουδιστή. Στα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή, ο τραγουδιστής αρχίζει να γελάει αμήχανα, διακόπτει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία και ομολόγησε ότι συγγνώμη μου έχει αποσπαστεί εντελώς η προσοχή. Γυρίζει η κάμερα, δείχνει την Ελληνίδα θαυμάστρια που κρατούσε το πανό και τη ρωτά ο τραγουδιστής, αλήθεια πούλησες φωτογραφίες των ποδιών σου για να έρθεις εδώ, με την ίδια να απαντά καταφατικά. Τελικά τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για να παρακολουθήσουμε μια συναυλία.

Και για να επιβεβαιωθεί ότι εξάγουμε πολιτισμό, δεν το κάνουμε μόνο όσοι είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, αλλά και όσοι έχουν ελληνικές ρίζες. Σε ένα reality που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, ο Ζακ Γεωργίου, με ελληνικές ρίζες, 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον και ρίζες από Κύπρο, φλέρταρε με μια 22χρονη από το New Hampshire, την Guy Dabuz, όσο έτρωγαν ένα καρπούζι. Και πώς ξεκίνησε το φλερτ? Η κοπέλα τον ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα... Την ρώτησε ο ίδιος αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα ελληνικά. Η ίδια απάντησε αρνητικά. Εκείνος της είπε ότι ο ίδιος ξέρει, είπε τη λέξη καρπούζι, της φάνηκε εξαιρετικά αστεία και άρχισε κάπως έτσι το πρώτο φλερτ μεταξύ των δύο νέων. Είδες το καρπούζι?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεουσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παράλληλα, θα παρέχει δωρεάν την μπάνα του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού.

0: να εμπλέκεται σε διαγύνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και οπλισμό. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής για αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, δεύτερη ώρα fade out. Εδώ είμαστε στον 102. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα γιατί και ζέστη και χωρίς fade out πάει πολύ, και στην Ευτυχία που ελπίζει να ξεκουραστήκαμε γιατί τη σλείψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Η Ιαπωνία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Βραζιλίας και μια και λέμε για Μουντιάλ. Εμείς θα σας πάμε 30 είναι ή 40, το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. Όταν 4 άνεργοι φίλοι από την Αγγλία τέτοιο καιρό αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εκείνη την Αγγλία της Μάργαρετ Θάτσερ και να πάνε στο Μουντιάλ του Μεξικό για να παρακολουθήσουν την Αγγλία. 4 φίλοι λοιπόν που έτσι ένα βράδυ χωρίς να έχουν και πολλά χρήματα, άνεργοι όντες, αποφάσισαν να πάνε να δουν το Μουντιάλ. Όταν έφτασαν στο Μεξικό λένε δεν γνώριζαν καν ότι η επίσημη γλώσσα ήταν τα ισπανικά. Ήταν ενθουσιασμένοι, περιγράφουν σε ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε μετά την επανένωσή τους φέτος με αφορμή το φετινό Μουντιάλ. Είπαν ότι είχαν αυτή την ιδέα. Ένας από αυτούς ήταν και καταδικασμένος για διάφορες ληστείες. Ο δε ένας από την παρέα έφυγε κρυφά από το σπίτι που ζούσε με τη σύντροφό του και μητέρα της τρίχρονης κόρης του, πέταξε τζάντα από το παράθυρο και είπε ότι πάει να πάρει γάλα και δεν επέστρεψε ποτέ. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, πέταξαν καταρχάς από Μπέρμιγχαμ στο Γκάτουικ, από εκεί διήνυσαν 8.000 χιλιόμετρα μέχρι το Σαν Αντώνιο του Τέξας, πριν πάρουν λεωφορείο για το Μοντερέι. Παρακολούθησαν όλους τους αγώνες της Αγγλίας στο South Padre Island του Τέξας, ήταν ντυμένοι με φόρμες και μπλούζες της εθνικής τους ομάδας και μάλιστα τους πέρασαν για παίκτες της Αγγλίας. Δύο από αυτούς μάλιστα που παρουσιάστηκαν ως παίκτες της εθνικής Αγγλίας υπέγραψαν αυτόγραφα σε χαρτοπετσέτες, ανέβηκαν στη σκηνή για να χαιρετήσουν το κοινό και ένας από αυτούς πέρασε τη νύχτα με μια γυναίκα η οποία νόμιζε ότι ήταν ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον. Παρακολούθησαν από κοντά τον προημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή και το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και περιγράφουν πως ακόμα και μέσα στο γήπεδο ήταν εμφανές ότι ήταν γκολ με το χέρι. Αμέσως μετά το μάτς συνεπλάκησαν με τους Αργεντινούς, ήταν μόλις 4 χρόνια μετά τον πόλεμο του Φόκλαντ, κατέληξαν 2 στο νοσοκομείο και παρά τον αποκλεισμό της Αγγλίας και οι 4 πήραν συνειδητά την απόφαση να μην επιστρέψουν ποτέ στη χώρα τους. Δημιούργησαν δουλειές, ο ένας έγινε διευθυντής σχολείου, ο ένας μια επιχείρηση εξοπλισμού αποχέτευσης, ο ένας ως ελαιοχρωματιστής, απέκτησε δε ξανά επαφή με την κόρη του μέσω των social media, αυτήν που εγκατέλειψε και ήταν 3 χρονών, η δε σύντροφός του δεν τον συγχώρεσε ποτέ και όπως σας είπα και στην αρχή, η επανένωση 40 χρόνια μετά στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ έγινε ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι ταξίδια.

Με γκολ του Καζεμίρο η Βραζιλία ισοφαρίζει την Ιαπωνία και μάλιστα λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά από μια εκπληκτική ευκαιρία που έχασαν οι Βραζιλιάνοι και τώρα το μάτς παίρνει φωτιά και λίγο έλειψε να γίνει το 2-1 από τους Βραζιλιάνους. Τελικά δεν έγινε. Μιλάμε πλέον για έναν άλλο αγώνα μετά την ισοφάριση. Όπως όλοι ξέρετε, αυτή την περίοδο στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη γίνεται ένας χαμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Οι Γάλλοι θεωρούν ότι βρήκαν έστω και μια προσωρινή, έστω και μια εύκολη οικονομική λύση. Πώς έχει εξαντληθεί, έχει γίνει ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λένε και κάνουν οι Γάλλοι, η μια λευκή σκόνη κυμολίας που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για το καθαρισμό και τον ασβέστομα των επιφανειών απέκτησε νέα χρήση. Αναμειγνύουν τη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών, των διαμερισμάτων, των σχολικών κτηρίων με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που μπαίνει στους εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαντληθεί σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Γάλλοι, όταν η κυμολία διαλυθεί στο νερό δημιουργεί μια λευκή γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί, στα τζάμια και αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Η μέθοδος είναι εύκολη, οικονομική και προσωρινή, αφού μετά απολύσουν να πλύνεις τα τζάμια όταν υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες και να είναι και πάλι εντάξει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρακτική αυτή έχει επιστημονική βάση, καθώς η κυμολία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριόδη και υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας. Ωστόσο, όπως λένε, δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση. Η σωστή θερμομόνωση των κτηρίων σε συνδυασμό με εξωτερικές σκιάσεις και καλό αερισμό εξακολουθεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Και πέρα από τη Γαλλία, ο φίλος μου ο Παντελής Βαλασόπουλος γράφει στα social media που ζει στο Βερολίνο ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή στην κορύφωση του καύσωνα, 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία μετά από βουτιές σε ποτάμια και λίμνες. Όλοι άνδρες.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 8 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. 17 άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς ενδεχόμενο νέας παράτασης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ότι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάθια.

Και ενώ το Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζει στο 1-1, εμείς θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όχι για ποδόσφαιρο, καθώς αυτό διεξάγεται στην Λατινική Αμερική, στη Μέση Βόρεια και Λατινική Αμερική. Θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου για ένα προϊόν, ένα επιδόρπιο που έγινε viral και το οποίο είναι από αυτά που θα έλεγε σε πιάνει και μια αηδία. Ένα παραδοσιακό λοιπόν εστιατόριο δρόμου στην επαρχία, σε μια από τις επαρχίες της Ιαπωνίας, έγινε πρόσφατα viral για ένα ασυνήθιστο επιδόρπιο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, παγωτό μηχανής με στρίδια από έναν κόλπο εκεί της περιοχής, το οποίο ολοκληρώνεται με σόγια σως. Σύμφωνα με αυτά που προωθεί το εστιατόριο, ο συνδυασμός του κρεμόδους παγωτού με τα φρέσκα στρίδια, αν και δεν μοιάζει με ουράνιο γευστικό συνδυασμό, όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία. Φωτογραφίες, βίντεο από το παγωτό άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Οι χρήστες πολλοί έμειναν άφωνοι, πιστεύοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όχι για αληθινό παγωτό, γιατί βλέποντάς το λες σιγά μην το τρώγαμε αυτό. Κι όμως πολλοί το έχουν δοκιμάσει και υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νόστιμο. Πόσο κοστίζει όλο αυτό? Λοιπόν, 3,7 δολάρια και θα σερβίρεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μάλιστα είναι και σχετικά οικονομική γευστική εμπειρία, αν θα μπορούσες να το πεις έτσι. Οι Ιάπωνες λένε ότι μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό, ο συνδυασμός όμως θαλασσινής φρεσκάδας, γλυκιάς κρέμας και αλμυρής σόγιας υπόσχεται να σοκάρει τον ουρανίσκο. Έτσι κι αλλιώς η Ιαπωνία είναι γνωστή για τέτοιου είδους πειράματα με το παγωτό μηχανής το οποίο αγαπά, όπως παγωτό μηχανής με μάτσα ή ακόμη και παγωτό μηχανής σερβιρισμένο μέσα σε μπολ με ράμεν. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα.

Αν έχετε τίποτα μπολ πυρέξ πουθενά κρυμμένα, καταχωνιασμένα σε αποθήκες, πατάρια ή όπου αλλού, ήρθε ο καιρός να πάτε και να τα ψάξετε. Και αυτό γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο μπολ, έχει γίνει περιζήτητο, καθώς θεωρείται από τα πια, από τα πιο σπάνια. Οι συλλέκτες έχουν ξεχυθεί στα παλαιοπολία αναζητώντας το. Πρόκειται για ένα μπολ της σειράς Butterprint, τα οποία θεωρούνται από τα πιο περιζήτητα κομμάτια που κατασκεύασε ποτέ η αμερικανική εταιρεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1957. Απεικονίζει, για να ξέρετε αν τον δείτε, ένα ζευγάρι αγροτών σε μια αγροτική σκηνή πλαισιωμένη από στάχια, πετινούς και καλλιέργειες. Το χαρακτηριστικό μοτίβο διακοσμούσε τα γνωστά μπολ ανάμιξης Cinderella, τα οποία κατασκευαζόταν από γυαλί με λευκή γαλακτώδη απόχρωση. Ωστόσο, η πραγματική θησαυρή, τα πραγματικά σπάνια για τους συλλέκτες τέτοια μπολ είναι αυτά που είναι με λευκό φόντο και πορτοκαλί ή ροζ σχέδιο. Και αυτό γιατί τα συγκεκριμένα δεν διατέθηκαν ποτέ στα καταστήματα, αλλά προσφέρονταν αποκλειστικά μέσω προωθητικών ενεργειών με κουπόνια, οπότε αυτό είναι που τα κάνει εξαιρετικά σπάνια. Η περιορισμένη παραγωγή τους έχει εκτοξεύσει την αξία τους. Ένα μόνο μπολ μπορεί να πουληθεί προς 200 και 300 δολάρια σήμερα, ενώ ένα πλήρες σετ των τριών μπολ σε άριστη κατάσταση μπορεί να φτάσει και τα 900 σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Σπεύστε να βρείτε τα μπολ.

Ο Τζόζεφ Μακγκρέιλ Μπέιτου είναι ένας Αυστραλός επαγγελματίας καθαριστής κλιματιστικών. Τι τον κάνει διαφορετικό από όλους τους συναδέλφους σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ότι ως επίτιμος τελάλης της πόλης αναγνωρίστηκε ως ο πιο θορυβώδης άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, μέτρησε τη φωνή του, τα ντεσιμπέλ της φωνής του και κατάφερε να πετύχει την πιο δυνατή ανθρώπινη κραυγή που έχει καταγραφεί ποτέ. Φώναξε τη λέξη «Now» με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ και έτσι κατέριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 121,7 ντεσιμπέλ που είχε σημειώσει το μακρινό 1994 μια δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία η οποία είχε φωνάξει ένα διαπεραστικό quiet, ησυχία, τι άλλο θα φώναζε, δασκάλα ήταν. Η ένταση αυτή της φωνής του Μπέιτουπ αντιστοιχεί σε θόρυβο ενός αλυσοπριόνου ή σε μια σιρήνα ασθενοφόρου ή στον θόρυβο που κάνει ένα ολόκληρο αεροπλάνο όταν απογειώνεται. Ο ίδιος είπε ότι δεν προπονήθηκε ιδιαίτερα, δεν υπάρχει τρόπος για να προπονηθείς πραγματικά γι' αυτό, απλώς πρέπει να το αφήσεις για την ημέρα που θα κάνεις το παγκόσμιο ρεκόρ. Χρειάστηκε 7 προσπάθειες μόνο για μία λέξη, την λέξη Now, και η φωνή του είχε διαλυθεί για τις επόμενες 2 μέρες. Ήταν βραχνή, απέσια, αλλά όταν το έκανα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Μάλιστα είπε ότι ανακάλυψε το ρεκόρ ψάχνοντας στα βιβλία Guinness για επιτεύγματα που σχετίζονται με το θεσμό του τελάλη και επέλεξε τη λέξη Now έπειτα από πολλές άλλες λέξεις γιατί του φάνηκε πιο εύκολη όσον αφορά την ένταση της φωνής του.

Στο 96ο λεπτό, αν βλέπω καλά, οι Βραζιλιάνοι κάνουν την ανατροπή. 2-1 λοιπόν, και με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν, φαίνεται ότι είναι αυτοί που περνούν στην επόμενη φάση. Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου για 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία, και μετά τις ειδήσεις Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, και σημείωσε ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Πρόσθεσε ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ιρανού Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, δήλωσε ότι η συνάντηση που ζήτησε με το Ιράν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδεχόμενος τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των ενόπλων δυνάμεών του στα σύνορα με το Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι

0: Αρχής Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, για το Μουντιάλ, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 έληξε, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πήραμε τη θέση μας μετά τον Παναγιώτη Μανή και τους Fade Out που επέστρεψε μετά τις διακοπές του, ανανεωμένος. Καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, αρχίζει ο Ιούλιος. Ένας Ιούλιος που συνήθως ξεκινούσαν οι διακοπές για κάποιους. Τώρα πολύ νόθρα τα πράγματα. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Είχε κόσμο, αλλά όχι τον πανικό που περιμένεις τέτοια εποχή. Και από πιερία που έκανα το ρεπορτάζ μου, που ρώτησα κόσμο εκεί πέρα, ακόμα δεν ξεκίνησε η κοσμοσυρωή γνωστή από τα Βαλκάνια. Οι Έλληνες φαίνεται πως θα κάνουν διακοπές, αν κάνουν, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα τον επιλέξουν για φθηνότερες τιμές στα καταλήματα. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Σας θέλουμε και μαζί μας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν τους πάντες, όλα τα νοικοκυριά, είναι η ακρίβεια και σήμερα έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στη κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και κατέληξαν στη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς το μέτρο δεν θα παραταθεί. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για τους επόμενους δύο μήνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο καθεστώς του πλαφών. Επίσης, ο Υπουργός είπε ότι από το Σεπτέμβριο αναμένονται νέες μειώσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο της συμφωνίας με την αγορά. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως είπαμε, και ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της αγοράς, με βασικό θέμα την πορεία των τιμών και τα μέτρα για τον περιορισμό του κόστους διαβίωσης. Δεν χρειάζονται μόνο ανακοινώσεις, μόνο συσκέψεις, χρειάζονται πράξεις, χρειάζονται έλεγχοι στην αγορά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Μια βόλτα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι ικανή για να καταλάβετε ότι ζορίζουν τα πράγματα ακόμη και για ανθρώπους που δεν τους περνούσε από το μυαλό ότι δεν θα τους φτάνουν τα χρήματά τους σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ το τελευταίο δίμηνο έχω δει ανθρώπους να επιστρέφουν πράγματα στα ράφια επειδή δεν τους έφτασαν τα λεφτά στο ταμείο. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που κάθε εβδομάδα έχουν και μια μικρή αύξηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με τα λεφτά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνεις ρεζίλη. Και όταν τα σούπερ μάρκετ και τα είδη βασικές ανάγκες είναι ακριβά, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα. Έτσι. Θα ανέβει και το φαγητό στην ταβέρνα, θα ανέβει και το ποτό στο μπαρ, θα ανέβει και ο καφέ στην καφετέρια. Όλα παρασύρονται από αυτή την ακρίβεια. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα.

Ήταν ωραίες εικόνες. Τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, περνώντας από την καμάρα στις καφετέρειες που έδειχναν τον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσους πολλούς Ιάπωνες τουρίστες. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος με φανέλες της χώρας τους, Ιάπωνες, που καθόταν και βλέπανε το μάτς. Και από μια κουβέντα που έχω κάνει με τους μαγαζάτορες, λένε ότι η παρτίδα έχει σωθεί φέτος με το Μουντιάλ, γιατί όλοι οι τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη μας κάθονται να δουν τους αγώνες όπου παίζανε οι χώρες τους. Χαρακτηριστικά μου είπαν Γάλλοι, Ισπανοί και Γερμανοί ήταν αυτοί που πήγαιναν περισσότερες καφετέρειες για να δούνε τους αγώνες. Οπότε ήταν ένα επιπλέον έσοδο για τους καταστηματάρχες, ειδικά κάτι ώρες νεκρές, ας πούμε μετά τις 12 που συνήθως θα έσπαγε η κίνηση. Οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε, πίνανε τις μπύρες τους, ειδικά οι Γερμανοί, και βλέπανε τους αγώνες, και έτσι ήταν ένα έξτρα έσοδο για τους καταστηματάρχες, απρόσμενο. Και πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα ο Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Συγκεκριμένα είπε, φάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Τι άλλο έχουμε? Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70%, είπαμε, για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, πολύ σημαντικό, που θα επισκέφτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες. Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους Πιλωτικής Εφαρμογής. Για το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα, μέσα στα οποία υπάρχουν τα εξής: διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο απόδοσης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Πολύ σημαντικό, κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί και αυτό το θέμα. Υπάρχει αρκετή ακίνητη περιουσία, τόσο κρατική όσο και δημοτική, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της Οδό Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας. Εγώ θυμάμαι παλιά, υπήρχε ο θεσμός εργατικής κατοικίας και δίνανε σπίτια σε οικονομικά ασθενείς, έτσι, σε εργαζομένους κυρίως που δεν είχαν μεγάλο εισόδημα. Γιατί δεν επιστρέφει αυτός ο θεσμός? Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Επίσης, τα μέτρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά παιδιά, μιλάτε για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Εδώ παλεύουμε για το πρώτο. Υπάρχουν ζευγάρια από 35 έως και 45 που παλεύουν για το πρώτο και φοβούνται τα έξοδα και την οικονομική δυσπραγία. Σκεφτείτε λίγο και αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο παιδί και όχι μόνο το τρίτο και το τέταρτο.

Και πάμε προς τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Και διαβάζω στα γρήγορα, θα σας πω, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διάσημους ηθοποιούς του Hollywood που άλλαξαν θρησκεία, λέει, και δεν το ήξερα. Είναι αρκετή. Είναι η Σοφία Ρίτσι που από χριστιανή έγινε, ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Η Κάρλι Κλος, πάλι το ίδιο, από χριστιανή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ντέιβιντ Τσάπελ, από χριστιανός έγινε μουσουλμάνος. Ο Ice Cube, είναι κάτι που δεν ήξερα, από χριστιανός ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό. Και η Τζούλια Ρόπερτς, από χριστιανή καθολική, έχει ασπαστεί από το 2010 τον Ινδουισμό. Απίστευτο, δεν το ήξερα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ εφάπαξ για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ολοκληρώνονται οι απαλωτριώσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που καταγράφηκε στη χώρα. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Οι θερμοκρασίες που βλέπαμε στην Ευρώπη έρχονται προς τη χώρα μας, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Κλιμακωτά θα πάει. Αύριο και μεθαύριο αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή θα φτάσει 39-40 βαθμούς. Άρα ο πρώτος καύσωνας έρχεται. Το Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που έχει μικρή πιθανότητα για να ξεσπάσουν καταιγίδες και αν ξεσπάσουν θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει η κεντρική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή εκεί γύρω από την Αττική. Αναμένεται να πέσει πολύ νερό και να φυσάει πάρα πολύ αέρας. Κάτι που σημαίνει ότι μετά από τέτοιες θερμοκρασίες το να φυσήξει αέρας, αν δεν πέσει πρώτα η βροχή, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιές. Όπως υψηλός κίνδυνος ήταν για φωτιές και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό είχαν πάρθει και κάποια μέτρα και είχε απαγορευτεί και η διέλευση κάποιες συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το λέω για ανθρώπους που μένουν κοντά σε δασικές εκτάσεις και κάνουν με αφέλεια, όχι με δόλο θα πω εγώ, από αφέλεια κάποιες συγκεωργικές δουλειές, και από μια μόνο σπίθα μπορεί να πάρει φωτιά ολόκληρη δασική περιοχή όταν υπάρχει αέρας. Να είμαστε προσεκτικοί. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είστε άνθρωποι που ζείτε στη φύση, που ξέρετε από φυσικά φαινόμενα, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τον κίνδυνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμμορφωθεί οι περισσότεροι, έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους από χόρτα ξερά, σκουπίδια, οτιδήποτε μπορεί να πάρει φωτιά και να οδηγήσει σε επέκταση της πυρκαγιάς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε καλό σημείο.

Το Μουντιάλ αρχίζει και έχει δράσει. Πριν από λίγο η Βραζιλία στο 96 κατάφερε να λυγίσει την Ιαπωνία και να πάρει την νίκη με 2-1 και να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ιαπωνία που προηγήθηκε, το ημίχρονο τελείωσε 0-1. Η Βραζιλία δεν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και η Ιαπωνία. Τις περισσότερες φάσεις και την κατοχή της μπάλας την είχαν οι Βραζιλιάνοι. Ένα αποτέλεσμα που το περιμέναμε, δηλαδή θα ερχόταν το γκολ και αν δεν ερχόταν στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, θα ερχόταν σίγουρα στην παράταση. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και χθες. Πήρε την νίκη ο Καναδάς εναντίον της Νότιας Αφρικής. Μια Νότια Αφρική που ήταν πάρα πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πιστή στο πλάνο της, αμυντικό πλάνο βέβαια. Ο καλύτερος της παίχτης, ο κεντρικός αμυντικός της, έκανε ένα λάθος το 92, μια λάθος πάσα, βρέθηκε εκεί ένας παίχτης της Εθνικής του Καναδά, έκανε ένα μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Το καλύτερο μετά, στις 11.30 αγωνίζεται η Γερμανία με την Παραγουάη. Το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στις 4, όπου η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, αμφίροπο το ζευγάρι. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος θα είναι ο νικητής. Η Ολλανδία θεωρητικά είναι λίγο καλύτερη από το Μαρόκο, αλλά το Μαρόκο είναι πιο πολύ ομάδα, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Και αύριο στις 8 η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Αν δεν έβλεπα το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Γαλλία, θα σας έλεγα ότι ήταν φαβορή η Νορβηγία. Αλλά τόσο κακή ομάδα όσο σε αυτό το παιχνίδι με τη Γαλλία δεν έχω ξαναδεί. Σαν να μην ήθελαν τη νίκη. Έφτανε μπροστά στο τέρμα και δεν επιχειρούσε καν σουτ. Η ακτή Ελεφαντοστού έχει αρκετό ταλέντο, αλλά της λείπει η συγκέντρωση. Δηλαδή είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε υπόδειγμα ομάδας. Οπότε και αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε και ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση σιγά σιγά.

Για την Bonnie Tyler είχαμε μάθει ότι έπεσε σε κόμμα και ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, αλλά δεν μάθαμε από τότε τίποτα άλλο για την εξέλιξη της υγείας της και μάλιστα προχθές έψαχνα να βρω κάποια δημοσιεύματα που να μιλάνε γι' αυτό και δεν βρήκα τίποτα. Οπότε είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι γύρω από την υγεία της και ελπίζουμε να μην μάθουμε κάποια μέρα ότι έφυγε από αυτή τη ζωή. Έτσι, ας μας ενημερώσει ο ατζέντης της. Κάτι είναι, πρέπει, οι φαν του πρέπει να ενημερωθούν. Ποιο είναι το άλλο θέμα που συζητάει ο κόσμος μετά την ακρίβεια? Οι λαγοκέφαλοι. Ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας και όλοι μιλάνε γι' αυτό και όλοι βλέπουν στις θάλασσες λαγοκέφαλους, χωρίς να υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Μιλάω για ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποια κυρία είπε στη Χαλκιδιωτική ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, δεν συνέβη ποτέ. Και σας πάω στο Παλαιό Φάληρο που ένας 15χρονος μαθητής γυμνασίου, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλληλείας λαγοκέφαλου που έγινε. Είναι μια δεκαήμερη δράση που διοργανώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ο νεοαρός που ψαρεύει, λέει, από την ηλικία των 9 ετών, απέσπασε το πρώτο βραβείο, κέρδισε τις εντυπώσεις, τις ψάρεψε με καλάμι ψαρέματος, παιδιά. Φανταστείτε υπομονή, 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος. Προτιμώ να μπω στη φυλακή από το να μου πει κάποιος ψάρεψε 5 ώρες, 6, πόσο είναι αυτό για να γίνει αυτό? Μπορεί να είναι και όλη μέρα. Ο μικρός έκανε και δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η ανασχόλησή του με την αλληλεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Έπιασα τον πρώτο μου λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλου στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Εκεί του έπιασε. Έδωσε και συμβουλές. Λέει: μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση, εάν δεν έχεις πληγή. Καλά, καλό είναι να το αποφεύγουμε και μην έχουμε πληγές, ας μην το ακουμπήσουμε. Και έδωσε και μια πληροφορία ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν αλλοί στην περιοχή για να μαζεύουν και να ψαρεύουν λαγοκέφαλους, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όπως είχαμε πει την Παρασκευή, έχει βγει και μια ορισμένη τιμή για το κιλό των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν, είναι περίπου 5,33 ευρώ το κιλό. Και σε άλλες χώρες έχει συμβεί αυτό. Στην Κύπρο έχει αποδώσει το μέτρο των ψαράδων που κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους. Θα δούμε τι τα αποτελέσματα και στη χώρα μας.

Λοιπόν, πριν πάμε στις ειδήσεις στις 11, ας κάνουμε και ένα καλό. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης μας και να δηλώσει στο όνομα Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους, ο κύριος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, λοιπόν, Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους. Ένα καλό θα κάνετε και θα το βρείτε σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας. Ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Αμερικάνικα, στο Πανόραμα, και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος. Αναφορές για διακοπές ρεύματος υπάρχουν και στο Χορτιάτι. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν τη λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, τόνισε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στην νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και με αφορμή το μήνυμα που στέλνει η Μαρίνα που λέει έχει πολύ ζέστη όντως, αλλά φανταστείτε να ήμασταν στο Παρίσι και να μέναμε στα αυτά τα μικρά στούντιο που ψήνεται ο κόσμος από τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι τα σπίτια στην Ευρώπη έχουν φτιαχτεί για να προστατεύουν από το κρύο και όχι από τη ζέστη. Και γι' αυτό είναι αυτό που συναντάνε οι άνθρωποι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες καύσωνας σε αυτές τις χώρες και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για 1.300 θανάτους την τελευταία εβδομάδα που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχει 40% αύξηση στους θανάτους ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Πέθαναν από τη ζέστη. Κυρίως βέβαια αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών είχαμε στη Δανία για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τότε που έχουν αρχίσει και καταγράφονται οι θερμοκρασίες. Έφτασε η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Τσεχία και πάλι είχαμε ρεκόρ 40,7 βαθμούς Κελσίου. Η Γερμανία το Σαββατοκύριακο είχε 42 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν φαντάζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο και στη Σλοβακία. Έβλεπα σήμερα κάτι βίντεο με ανθρώπους στην Πολωνία, οι οποίοι σοριάζονταν πραγματικά στο δρόμο από τη ζέστη. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι, δεν ξέρουν τι θα πει τόσο υψηλή θερμοκρασία και τόσο επίμονη ζέστη, δηλαδή να κρατάει ώρες. Μάλιστα κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που οι άνθρωποι ψήνανε αυγά στο μπαλκόνι τους χωρίς να υπάρχει ηλεκτρική συσκευή ή κάποιο γκάζι, το βάζαν στο τηγάνι που το είχε βαρέσει ο ήλιος και ψήνονταν το αυγό. Η κατάσταση εξομαλύνεται, πέφτουν οι θερμοκρασίες, έχει πέσει αρκετά, έχει μείνει το πρόβλημα σε Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, είπαμε ο καύσωνας κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι από εδώ και πέρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν να ζουν με συχνούς καύσωνες.

Και μιας και μιλάμε για καύσωνα, τώρα έψαχνα τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από το φυσικά να είμαστε σε μέρη όπου δεν υπάρχει, που δεν το χτυπάει ο ήλιος, υπάρχει κάποιο κλιματιστικό, κάποιος ανεμιστήρας. Το τι τρώμε παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε νερό και ηλεκτρολίτες, ώστε ο οργανισμός μας να ενυδατώνεται και από τις τροφές. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, ειδικά αυτά που περιέχουν πάρα πολύ νερό, όπως είναι λέει το καρπούζι, το πεπόνι, το αγγούρι, οι φράουλες και τα ροδάκινα. Να κάνουμε πολύ μικρά γεύματα, ας είναι και περισσότερα, δηλαδή για να καλύπτετε τις ανάγκες της πείνας σας, αλλά να είναι πάρα πολύ μικρά. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, τρόφιμα που έχουν υπερβολικό αλάτι, γιατί όσο περισσότερο αλάτι υπάρχει και γενικά μπαχαρικά, επηρεάζει το πώς λειτουργεί το σύστημα του υδρότα, δεν επιτρέπει να υδρώνουμε πάρα πολύ ώστε να αποκλιμακώνει τη θερμοκρασία του οργανισμού μας, του σώματός μας. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, το αλκοόλ και τη ζάχαρη, προκαλούν αφυδάτωση, τηγανιτά, λιπαρά, κόκκινο κρέας, σάλτσες, γιατί δυσκολεύουν, λέει, την πέψη και αυξάνουν κι άλλο τη θερμοκρασία του σώματος. Πρέπει να πίνουμε άφθονα υγρά, αλλά όχι καφέ, γιατί ο καφές έχει διουρητική δράση και επιδεινώνει την κατάσταση της θερμοκρασίας. Πρέπει να προτιμάμε, λέει, γαλακτοκομικά τύπου δροσερά γιαούρτια ή σμούθις με φρούτα. Και αυτά τα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας, φτιάχνανε ένα γλυκό από γιαούρτι και που ήταν παγωμένο, το βάζανε, δεν θυμάμαι την ονομασία του. Αλλά προτιμήστε τέτοια πράγματα, δροσερά και ελαφριά γεύματα, για να καταφέρετε τον οργανισμό σας να είναι σαν να είναι σε μια παύση, να μην παράγει δηλαδή θερμότητα ο οργανισμός σας. Και να αποφεύγετε, λέει, τα γεύματά σας να είναι τις δύσκολες ώρες, με υψηλή θερμοκρασία, από τις 2 μέχρι και τις 5. Να προτιμάτε, λέει, πολύ πρωί και πολύ βράδυ.

Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Αν τους έχετε ξεχάσει, πάρτε ένα τηλέφωνο να ευχηθείτε. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1932 γεννιέται ο Μιχάλης Μενιδιάτης και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος. Δύο σπουδαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές. Προσωπικά θεωρώ το Γιάννη Πουλόπουλο την πιο άρτια ελληνική φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1948 γεννιέται ο Ιαν Πέις, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως ντράμερ του συγκροτήματος Deep Purple, τον οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Το 1951 απεβίωσε ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1967 πεθαίνει η Τζέιν Μάνσφιλντ, Αμερικανίδα ηθοποιός, το πρώτο σεξ σύμπολ του Χόλιγουντ, πολύ πριν τη Μέριλιν Μονρόε. Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα, ήταν πραγματικά πανέμορφη γυναίκα. Το 2003 σβήνει το αστέρι της Κάθρι Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, ένας θρύλος της οθόνης. Η Χέμπορν μέσα από την πολυετή καριέρα της διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 4 τον αριθμό. 3 έχει η Μέριλ Στρίπ. Το 1967, ακούστε τώρα είδηση, ο Κίθ Ρίτσαρντς, ο Rolling Stone, καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών. Το 1967. Και το 2000, ακούστε να δείτε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας. Η μητέρα του Eminem, του γνωστού ράπερ, πηγαίνει τον γιο της στα δικαστήρια, ζητάει 10 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομά της σε τραγούδι του γνωστού ράπερ και το δικαστήριο τη δικαίωσε. Πήρε 10 εκατομμύρια από το γιο της. Και το 2001 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία του Steven Spielberg «Τεχνητή νοημοσύνη». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αφού αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι και ζούμε μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη.

ah, ah, ah.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς νωρίτερα είχαμε μία πυρκαγιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Πανόραμα σε ξερά χόρτα. Ωστόσο, λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος αλλά και στο Χορτιάτι. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτι, κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, όπου θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε Καϊτεζίδη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους φίλους τηλεθέτες.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Συνεχίζει να υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης?
2: Την περιοχή τη δική μας, και μιλώ στο κέντρο του Πανοράματος, γιατί και το δικό μου το σπίτι δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, πριν από 10 λεπτά περίπου αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση. Για να το πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι γύρω στις 9 περίπου διακόπηκε, βυθίστηκε στο σκοτάδι όλη η περιοχή του Πανοράματος, ο νόμος 751 και η περιοχή του Χορτιάτη, από όσο τουλάχιστον ενημερώθηκα από τον ΔΔΕ. Είχα διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπεύθυνο Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εντοπίστηκε ότι το πρόβλημα προέκυψε από μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωράφι με χόρτα στην νότια πλευρά μεταξύ Πηλαίας, Πανοράματος, Θέρμης, και κάει και μία κολόνα της ΔΕΗ. Από την υπερθέρμανση προφανώς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Μιλώ τουλάχιστον για ολόκληρο το Πανόραμα και μέρος του Χορτιάτη. Και με ενημέρωσε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ ότι ήδη η συνεργεία έσπευδαν στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, στην επικοινωνία με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Δεν ήταν για κάποιο.
2: Μισή ώρα. Όχι,
1: δεν ήταν κάποιο πολύ σημαντικό συμβάν.
2: Υπήρξε και άμεση κινητοποίηση. Εντοπίστηκε και από τον drone του Δήμου. Έσβησε πολύ γρήγορα. Αλλά προφανώς στα συνεργεία έπρεπε να δουλέψουν αρκετή ώρα. Σταδιακά η ενημέρωση που έχω, αλλά και η εικόνα που έχω και από τη δική μου γειτονιά, είναι ότι αποκαθίσταται. Θέλω να πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποκατασταθεί σε όλες τις περιοχές η ηλεκτροδότηση και θα συνεχιστεί η νύχτα κανονικά.
1: Να μην ανησυχούν λοιπόν οι κάτοικοι και οι ακροατές μας. Πολύ σύντομα.
2: Ελπίζουμε πως ναι. Πάντως έδειξε αντανακλαστικά και ο ΔΔΕ. Τα συνεργεία βρέθηκαν εκεί. Η πυροσβεστική πολύ γρήγορα κινήθηκε προς την φωτιά. Υπήρξε συντονισμός. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι και οι τελευταίες περιοχές του Πανοράματος που ίσως είναι στο σκοτάδι θα αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.
2: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως ακούσατε και πριν από λίγο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη φωτιά στο Πανόραμα, εκτός το ότι είναι υπό έλεγχο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, πυροσβεστικοί, και αυτή τη στιγμή συνεργεία της ΔΔΕ βρίσκονται στο σημείο και για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ας ελπίσουμε το φετινό καλοκαίρι να μην έχουμε τις περσινές και προπέρσινες φωτιές. 30 Ιουνίου αύριο, και έχουμε αρκετές προτάσεις για να βγείτε. Θα ξεκινήσουμε με θέατρο, και στο Θέατρο Δάσους, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη. Το ρόλο της Λυσιστράτης τον ενσαρκώνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικαιών, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, σας προτείνω ανεπιφύλακτα αύριο να πάτε στο Σινέ Απόλλων. Θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή ζεστή νύχτα και προβάλλετε το αριστούργημα Καζαμπλάνκα. Αν δεν έχετε δει έστω και μια φορά στη ζωή σας την ταινία, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Χάφρεϊ Μπόγκαρτ, Ίνγκριτ Μπέρκμαν. Στην Καζαμπλάνκα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικάνος συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Αλλά άνετα ξαναβλέπετε η Καζαμπλάνκα, ακόμα και αν την έχετε δει. Στο Θέατρο Κήπου, η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punks, που τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, συνέντευξη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live. Στη Μονή Λαζαριστών, ξαναλέω, αν θέλετε να χορέψετε και να γλεντήσετε, είναι η ιδανική πρόταση. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Παραγουάη, για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε, στο RTL2 Sport. Δεν νομίζω να αντέξει πάρα πολύ η Παραγουάη απέναντι στις επιθέσεις της Γερμανίας. Προς το παρόν αμήνεται και δεν ξέρω αν είναι ικανό αυτό να κρατήσει τη γερμανική επίθεση στο 0. Σας το λέγαμε όταν βγήκε η ταινία και μιλάμε για την ταινία Michael, τη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, ότι οι παραγωγοί είχαν βάλει για στόχο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η ταινία έγινε η βιογραφική ταινία με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων, με τις υψηλότερες εις πράξεις όλων των εποχών. Πέρασε το Oppenheimer, που μιλούσε για τον γνωστό φυσικό που έφτιαξε την ατομική βόμβα, 977,4 εκατομμύρια δολάρια. Στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολής της έχει η ταινία Michael του Αντουάν Φουκουά. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί λένε ότι θα έχει περιθώριο μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί τον Αύγουστο ξεκινάνε, λέει, οι καλές ταινίες, οι πρεμιέρες, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια του Νόλαντ τον Ιούλιο, στις 17 Ιουλίου. Οπότε θα λιγοστέψουν τα εισιτήρια για την ταινία Michael. Οπότε έχει άλλες 2 εβδομάδες για να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις αυτή η ταινία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχουμε και συνέχεια, γιατί κάποιοι λένε ότι σταμάτησε επίτηδες στο κομμάτι πριν αρχίσει ο Michael Jackson να γίνεται pop είδωλο, ο βασιλιάς της pop, γιατί θα ακολουθήσει δεύτερη ταινία. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να δούμε και δεύτερη ταινία για τον Michael Jackson. Είναι αρκετά δύσκολο από εκεί και πέρα να εξιστορηθούν κάποια πράγματα και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα τα αγγίξει το Hollywood.

Η Δάφνη μας ακούει από τους νέους σπόρους τρώγοντας το παγωτό της. Καλή απόλαυση, Δάφνη. Οι νέοι πόροι, το Μαϊάμι της Πιερίας, αν έχετε πάει, είναι γεμάτο φοίνικες. Είναι ωραίο για βραδινή βόλτα. Έχει αξιοπρεπέστατη θάλασσα, φτηνές τιμές στα καφέ της και τα εστιατόρια. Είναι μια εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν το ποτηλιάρισμα της Χαλκιδικής. Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ αυτή την περίοδο, όσοι ασχολιόμαστε με τα αθλητικά και θέλουμε να βλέπουμε πάντα κάτι που έχει στη μέσα μια μπάλα, θα βλέπαμε τένις. Και θα το συνδέσω με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είναι ο καλύτερος Έλληνας τενίστας που έχει βγει ποτέ από τη χώρα μας. Αλλά κάποτε ήταν στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τώρα είναι κάτω από το 40, νομίζω ότι είναι κοντά στο 50. Και γράφεται ένα ακόμη σιριάλ στην πολυτάραχη ζωή του, την αθλητική ζωή του θα ασχοληθώ εγώ, όχι την προσωπική του. Απέλυσε ξανά τον πατέρα του, τον είχε ξαναπολύσει, τον ξαναπροσέλαβε και ξαναπολύθηκε ο πατέρας του από τον ίδιο τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Και ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του, έκανε μια ανακοίνωση που έγραψε μια ιαπωνική παροιμία. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη. Ξεκάθαρη η μπηχτή για το γιο του. Ένα Στέφανος Τσιτσιπάς που είναι πάρα πολύ μπερδεμένος, θα μπορούσε από τη στιγμή που αποσύρθηκαν οι τέσσερις μεγάλοι και που ο Τζόκοβιτς είναι προς το τέλος της καριέρας του να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, δεν είχε την ίδια συνέπεια με την αρχή της καριέρας του. Συμβαίνει αυτό, δεν τον κατηγορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν αρκεί το ταλέντο, χρειάζεται πάρα πολύ πίστη σε αυτό που κάνεις. Πολύ μεγάλη προσήλωση, γι' αυτό και δεν γίνονται όλοι νούμερο ένα. Καλή τύχη του ευχόμαστε εμείς του Στέφανου Τσιτσιπά. Είναι από τα αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Ο κόσμος τον πίστεψε πάρα πολύ στην αρχή του. Ήταν και πολύ φανατική. Άρχισαμε να βλέπουμε όλοι τένις κάποια στιγμή, και αυτοί που δεν βλέπαν δηλαδή. Αλλά μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις και στο να διεκδικεί την πρώτη θέση. Αυτό ήταν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Ξεκίνησε η εβδομάδα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας σήμερα και για την παρέα που μας κρατήσατε και εσείς. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ιδιωτικά σχολεία, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία. Από τη φωτιά κάει και κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι. Η φωτιά οριοθετήθηκε χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Επιπλέον, προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για το καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με το πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, σε χαρακτηριστικά. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες, που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά αναγενιά, εξελίσσονται σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θα θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο, αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.